0: ο πρόεδρος Ζωζέ Φαούν. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας, όταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στον διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Αυτή την ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky και το κόμμα 3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης επέστρεψε για να αναλάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-48-00-170-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, Homo faber. Είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι Homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας Homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ο λίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο που παρακολουθούμε, και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά γιατί έχει μπει στην φάση των knockout, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά. Εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα, μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή, με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμη και με το τι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ. Τι να σας πω, όλα με ενοχλούσανε. Αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, δηλαδή μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου λιγότερες φορές από ότι η Βραζιλία έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδευσαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Ή το γεγονός ότι οι φιλάθλοι της Αγγλίας, κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο, τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, ούτε για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται. Αυτό θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτος σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά, για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA
Για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε, εν πάση περιπτώσει, που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι, η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα, αλλά έπαιξε στον τελικό. Μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η δεύτερη φορά. Και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου, για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο, πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Trump.

Φυσικά και το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη δημιουργία τους στο σινεμά, γράφοντας μουσική για ταινίες. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Άρα σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας, που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Οι Ιλβόλο κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μωρικόνε.

0: Από αύριο τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας, και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας, με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχετε, σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος? Γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς, και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο, και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε, που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Ποιος επί της ουσίας έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε. Είναι θέμα ποιος στα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν. Ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ηνία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη. Δηλαδή, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα, απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι, δηλαδή έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
1: Εγώ
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του, έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ο κ. Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Ναι. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του, ναι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχει τα απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα, γιατί από τη μία άνθρωποι που για τον άλλο θα λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά, πάμε παρακάτω. Τώρα, παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ, προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια, κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια... 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά τη νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους, εν όψη των εκλογών και εν όψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ ήταν, στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και αν θέλετε και με μια, δεν θα έλεγα τώρα φράσος, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερα απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε δόξα τω Θεώ ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες νομίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο δυτικό κόσμο, μην γελιόμαστε. Η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολλοί Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη έτσι, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωστόπουλη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εμείς ειδήσεις επιστρέφουμε.

0: Can a mountain exist before it is washed to the sea?
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Γαλήνη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και το 3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μην δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας του superstar της ομάδας των ΗΠΑ, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε εδώ με τον Έριο Μωρικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ.
1: My story

Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννη Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Louis Armstrong έφυγε από τη ζωή το 1971, μια 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί, οι άλλοι, δηλαδή ο Βαγγέλης Μεμαράκης, η Φοβγένη Ματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρει ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι, 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλο και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει, θα ανατρέψει την πρωτόθικη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντελά, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και αφού θα πάω θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα τους, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον τα κομπλιμέντα του Τραμπ και δεύτερον τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι
πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής. Είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνον έπαινει για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει, να κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους, ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την αμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο που ξεκινά μάλλον αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock.
1: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του Κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλους στις ταινίες, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα, στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Θήμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εσείς, το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, εν πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
2: Άσχετα τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητα στις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δείκτη του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένος Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
1: Τώρα, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, εντονότερη. Δηλαδή,
2: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μια πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή συσκέψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, στη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές, Είναι μια αλυσίδα και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
1: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και η.

0: δείκτη πίεσης του ελληνικού ενάριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
1: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βελιζέρος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
0: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο εκπαιδεύονται νέοι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
1: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα, εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εναέρια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμός. Δεν ξέρω αν είναι στα θέματα της σημερινής σας σύσκεψης.
0: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την διαχείριση και την κατανομή των πτήσεων μέσα στην ημέρα για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι παλιά, χρήζουν αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Δήμα, έχουν ευρεθεί πόροι 313 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση, που είναι βασική του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσιο. Εδώ περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαρακή. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Άουν. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή των στενών να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Εν τω μεταξύ, ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των ΗΠΑ στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με το Βέλγιο να προηγείται 2-1 στο ημίχρονο. Στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χθες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκιν, το παγοθραυστικό που με την αλογοούρα που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια τον θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί στις εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νόμιζα πως δεν θα δω κανένα μάτσι από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί και τα λοιπά, αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλαν οι Εγγλέζοι, νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά που όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε, την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού, που τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα εν πάση περιπτώσει πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια μου φαίνεται δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα κοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νότη, καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον...
1: Ζητάει από τον Άριο Πάγο.
0: Μπράβο, για πες
1: το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει Νότη, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή από τη μία χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο και ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα σε ένα άλλο επίπεδο πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένος να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι και παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος. Φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο. Δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο...
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν τους συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους, και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Δώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει, και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν, και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023. Δηλαδή ότι θα συμπολογίσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν, και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθότανε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, Γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό, το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά. Αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάνει στον καναπέ.
1: Έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
0: Σαμαρά. Μεγάλο κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογές πήρε 28. Ένα κομμάτι από τον κόσμο αυτό είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτούς ο Σαμαράς, γίνεται παίκτης. Το σενάριο ποιο είναι όμως? Δηλαδή ο Σαμαράς γιατί θέλει να πάρει 4% για να πάει στην
1: Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες. Ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
0: Ναι,
1: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Για να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την προεδρία
0: που κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη,
1: η οποία αυτή που μπορεί να το είδανε στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι και πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσι απέναντι και ο Σαμαρά στην Ελμερία και κάνουν μια.
1: Συμφωνώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο φέτος. Όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκι.
1: Μα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμιχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμάρα γιατί μου είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες. Δηλαδή, ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και εσωκομματικές εξελίξεις, στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
1: Αυτό, ναι, αυτό
0: να
1: είναι.
0: Να στηρίξει δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, μέσω
0: και όταν βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
0: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος του... της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά παράλληλα αυτό που λέμε κομματικός μηχανισμός, είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται για, ναι, και για πιο νωρίς.
0: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτής σχεδόν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζει αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα, έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό, ναι, το πράγμα, από κάθε άποψη όπου και να το πάρει.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κομμάτων. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημόσια εύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιαχού, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσει για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με το Βέλγιο να προηγείται 3-1. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές, περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη υποκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία δύο χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό, και φέτος με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, δύο ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίο, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία η καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, τα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε πάντως να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βγάλει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαντορίνη. Έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Και ο οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΦ, μια πολύ μεγάλη έκταση. Εδώ και δύο χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάλιες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία,
0: ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές υγείου στη χώρα στα φυσικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. Πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24 και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα, άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν, έστω και για ένα ψυχικό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές. Και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε 1-2 χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί ένας από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι. Η χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν να μην πάει και έχει.
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνανε τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω την Βρετανία. Έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα επίπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, που είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε με αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτική, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και, σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία. Μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού, της κυρίας Αγαπηδά Επική?
1: Ναι, από όσο το γνωρίζετε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς την σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, λέτε, συνεχίζουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση?
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα όμως να ανακοινώσω κάτι τώρα, θα το ανακοίνω, ναι, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβουλο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτού. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παρέτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές, έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών, των δικών μας, είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

shot.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αφινέ Μαράκη. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου του τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρύδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα

0: η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίδης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένη και στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Καθημερινά εδώ, πιστή στο ραντεβού μας, πιστή στο ραντεβού σας, για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Κάθε πρωί, λίγο πριν από την έναρξη της ημέρας και της ανατολής του ηλίου, εδώ στον Sky, στα αξιμέρωτα, είμαστε παρούσες και παρόντες, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και βεβαίως να έχετε την καλύτερη ενημέρωση. Από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς επίσης πολύ πολύ πρωινούς, να σας καλημερίσουμε και να σας υποδεχθούμε εδώ, στον Sky 100,3. Σας υποδέχεται Παναγιώτης Παπακαλούς, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία βεβαίως και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που ήταν σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε όλα αυτά τα οποία συνδυάζει και φέρνει σε επαφή και με την ιστορία και βεβαίως με το σαν σήμερα και με τις μουσικές. Έχετε την καλημέρα της και καλημέρα θα ακούσετε αν καλέσετε και στο 210-4800-170-174 την καλημέρα και συγκεκριμένα του Πέτρου Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένετε και σας πρωινές κλήσεις και εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία θα μας δώσει ο Πέτρος αλλά και αυτά τα οποία θα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και έχει έρθει η πρώτη καλημέρα όπως πάντα από τον Τάκαρο. Τάκη, καλημέρα από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Ο οποίος μας μεταφέρει και την καλημέρα του και να την πούμε και στον Σωτήρη από τα Μελίσια, ο οποίος του στείλε εκείνος καλημέρα. Αλλά ο Τάκης λόγω νυχτερινής βάρδιας και νυχτερινής εργασίας, όταν του είπε ο Σωτήρης την καλημέρα, ήταν στην αγκαλιά του Μορφέα. Μας λέει: Πότε καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Τα φέρουμε εμείς τη δική σου καλημέρα. Να είστε καλά όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εντός Αττικής, εκτός Αττικής, εκτός Ελλάδος. Καλημέρες εδώ από τον Sky. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μας ενημερώνει ότι αναχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ για την Άγκυρα, εκεί όπου το μεσημέρι στις 2 και 4 θα αφιχθεί στην Άγκυρα και μετά θα έχει και τις επαφές με τον κύριο Ερντογάν. Ένα παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ-Ερντογάν-Μακρόν, αλλά και η αντίδραση του κύριου Νετανιάχου είναι στο επίκεντρο βεβαίως αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, διήμερη σύνοδος. Εκεί θα βρίσκεται και η και η αποστολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Έχει τη γιορτή του σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, της Αγίας Κυριακής, χρόνια πολλά. Και βεβαίως με όλη την ελληνική αποστολή να είναι εκεί και βεβαίως οι εξηγήσεις που δόθηκαν εχθές στην Βουλή σε ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας, από τον Υπουργό Εξωτερικών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα F-35. Θα ακούσουμε το σχετικό. Από την άλλη, έχουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κόντρα, να το πούμε, στα άκρα ισχύει. Του κυρίου Σαμαρά πλέον με την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Μηνύματα τα λέγαμε και χθες και βιντεάκια μέσω του TikTok. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν την κυβέρνηση πλέον να του απαντά και ίσως να δούμε και σε μια αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, βεβαίως μπορεί να έκανε τα πάντα, μπορεί να τηλεφώνησε, μπορεί να είχαμε τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις του Προέδρου της Αμερικής. Μιλάμε με τον κύριο Ινφαντίνο για τα ζητήματα παίκτη της Αμερικής. Δυστυχώς ο κύριος Τραμπ, ό,τι και να έκανε, είμαι πρωταγωνιστή το Σαρντ Κέτελαρ, ο οποίος σημείωσε και 2 γκολ, το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε με 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2000.

26, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου 10 λεπτά. Οπότε λοιπόν, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 4-1. Ό,τι λοιπόν και να έκανε, όσο και να προσπάθησε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και να παραμείνει ο παίκτης και που αγωνίστηκε τελικά στην ενδεκάδα της Αμερικής, η Αμερική εκτός της οκτάδας από το Μουντιάλ. Τα ζητήματα επίσης των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριου Βενιζέλου ήταν το αντικείμενο σύσκεψης εχθές. Ακούσατε και χθες τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Σακαρέτσι, στον Παύλο Τσίμα. Δεν υπόθηκε, δεν υπήρξε κάποια σημαντική ανακοίνωση. Μια προσπάθεια να λυθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και να υπάρξει ένα συντονισμό καλύτερο. Θα το δούμε και βεβαίως με νέο ρεπορτάζ. Έχει ετοιμάσει κάτι η Βάσια Γκανάρα. Θα τα ακούσουμε στη διάρκεια της ώρας. Από την άλλη, βεβαίως, επίσης. Το μηχανογραφικό σήμερα, προσέξτε, οι ενδιαφερόμενοι για τους μαθητές και πλέον μελλοντικούς φοιτητές. Ενώ έχουμε και την εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς, αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένη και Ινδία, που συνόδευσαν εχθές στους κεντρικούς δρόμους στη Χεράνη, στη Σωρό. Τον όρο του ηγέτη Αλί Χαμενεϊ, θύματος, να θυμίσουμε, του βομβαρδισμού που ξεκίνησε στον πόλεμο και από την πρώτη ημέρα είχε στόχο τον Χαμενεϊ. Κάπως έτσι λοιπόν στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση και καταγραφή όλων των δεδομένων με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

0: Η Αθηνά Μαράκη έχει την επιμέλεια όλων αυτών και βεβαίως πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο τώρα θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κοντζωτάκης με την ελληνική αποστολή. Άγκυρα αναχώρησε πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή χιλίων ατόμων, που θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διήμερη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την Μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κ. Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό του. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχιά Σπάρτης. Προσοχή μεγάλη σήμερα, διότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέζησαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ιδιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω τοξικού νεφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νεφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Σε κατάσταση πάντως έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και στην περιοχή παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η μάνατζερ του Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων ευρυδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον τελικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 του μηνός με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωσέφ Αούν. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα έως και από τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Ανεστάλησαν εχθές όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Σικελία λόγω της υφεστιακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Την μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου εκτοξευμένου από το υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πελεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφρασε ανακοίνωση το χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ της Αμερικής. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού προστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και τον κόσμο, αναφέρει σε ανακοίνωση το State Department. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων Ιράκ, Πακιστάνη, Ιεμένης και Ινδίας, συνοδεύσαν εχθές τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης, της ρούτα ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος βομβαρδισμού στην πρώτη μέρα του πολέμου που εξαπέλυσε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στην νεκρική πομπή κυριαρχούσε το κόκκινο χρώμα της εκδίκησης, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Απών πάντως από τις επικίνδυνες εκδηλώσεις, ο γιος και διάδοχος του εκλειπώντος Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ίδιο βομβαρδισμό. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα. Να θυμίσουμε στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στην δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, παρακαλώ πάρα πολύ, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε, προσέξτε, ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Θύρα αντιδράσεων λοιπόν, ξέρετε ότι έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί που αγωνίστηκε τελικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός εθνικής ομάδος των ΗΠΑ Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηριζώντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αν πλευρά του πρόεδρο της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις, ενώ εξηγήσει για την απόφαση ζήτησε για Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Με πρωταγωνιστή τώρα τον Σαρντ Κέταλαρ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 επάνω των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Στις 8 επίσης πέρασε και η Ισπανία, καθώς επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε και το κεφάλαιο των παγκοσμίων κυπέλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. 5:24 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε στον Sky και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής γύρω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε παρασκηνιακό λοιπόν παζάρι, με επίκεντρο την Άγκυρα αλλά και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η σύνοδος του κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται. Αναμένει τον Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από λίγο για την Άγκυρα και βεβαίως αναμένει από τον ίδιο κινητήριζε για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως όπως ακούμε και τα διαβάζουμε τα σχετικά δημοσιεύματα για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας. Με τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αντιθέτως και αντίθετο στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τις ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ, όλες τις τελευταίες πληροφορίες και πώς προετοιμάζεται η Άγκυρα για αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σήμερα και αύριο από το Μανώλη Κωστίδη στο κεντρικό δελτίο.
1: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο και οι Ευρωπαίοι. Θα σας υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνουν συναντήσεις φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα, επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί λένε, το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο, δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2:15, στην Άγκυρα στις 3:00, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
2: Δύσκολο, αλλά έχει βρεθεί ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι σφήνασε όλη αυτή την καλή εικόνα. Έχει τον Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
1: Το κάνει δημόσια και στη συνέντευξη του στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, δηλαδή για το ΚΑΝ. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των ΗΠΑ. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εδώ, έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά. Θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρο γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 και βεβαίως τόσο ο Μανώλης Κωστίδης στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και βεβαίως τώρα στα πρωινά ο Μιχάλης Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες, με μια τεράστια αποστολή. 1000 και πλέον άτομα είναι η αποστολή του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να συζητηθούν, και στο επίκεντρο βεβαίως, όπως ξέρετε, οι εξοπλιστικές δαπάνες και το ουκρανικό, και ανοιχτά βεβαίως ερωτήματα για την στάση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τα δρακόντια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Στο επίκεντρο βεβαίως οι σχέσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Είναι κρίσιμη λοιπόν αυτή η σύνοδος για την ενότητα της συμμαχίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Θα επρόκειτο για ένα γεωπολιτικό σεισμό, θα αποδομούσε τη συμμαχία, σημειώνουν καθηγητές, αναλυτές, εάν και εφόσον συνεχίσει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά βεβαίως επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε σε περίπου ένα λεπτό από την Αθηνά Μαράκη, θα πάμε και στον Μιχάλη Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες που έχει από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ για το ταξίδι αυτό, για αυτήν του την παρουσία, αλλά και βεβαίως με ό,τι άλλο ασχολείται και ό,τι άλλο βεβαίως έχει να κάνει με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει στη δημοσιότητα λοιπόν το πρόγραμμα της επίσκεψης αυτής, στην 36η Σύνοδο Κορυφής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, συμμετοχή σε εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφηχθεί στην Άγκυρα 2 και 4. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα ξεκινήσει και θα υπάρξει η διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ, σήμερα 9-7 η ώρα το απόγευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει και στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ, εκεί που θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες, γύρω από αυτήν την συνάντηση, την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. 5:30, άνω τελεία εδώ, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Όπως ανέφερε, 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια στα στενά του Ορμούς, ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

72 εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Υπενθυμίζω όλα αυτά τα οποία ακούσατε με τους κυριότερους τίτλους. 12 ξεκινάει σήμερα το μηχανογραφικό, αυτό λέγαμε με την Αθηνά Μαράκη, το μηχανογραφικό μέχρι και τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου. Πέμπτη λοιπόν, οπότε 9 η ώρα θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Έχετε κατά νου λοιπόν για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται και να προγραμματίσετε τα υπόλοιπα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 7ης Ιουλίου. Είναι της Αγίας Κυριακής, της Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 9 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1550 οι Ισπανοί φέρουν σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ορτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1989 1144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για την παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη τότε κάθαρση. 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό σε μία και μία σε λεωφορείο. 54 οι νεκροί, 700 οι τραυματίες ο απολογισμός. 2019, πάρτι 7 του Μάρτη λέγανε τότε, για το Μάρτιο. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν και την επάνωδο σαν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, την ημέρα της γιορτής του, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με 39,85 και 158 έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ με 31,53 και 86 έδρες, το ΚΙΝΑΛ με 8,10 και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,30 και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70 και 10 έδρες, ΜΕΡΑ 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 2019. Το 1893 γεννιέται ο Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Αγγλός μουσικός και ντράμερ των Beatles. 1890 φεύγει από τη ζωή ο Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, βεβαίως μυθιστορημάτων μυστηρίου κυρίως, με ήρωα τον detective, τι άλλο, Sherlock Holmes. Ενώ σαν σήμερα το 1936 ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, το Αηδόνι της Κρήτης, γεννιέται σαν σήμερα το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης.

Στάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σταύρουλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στέφανα από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Πρωινή έγκριση και σήμερα, καθώς εδώ ο Πειραιάς σε περιμένει. Καλημέρα, Στέφανα, σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στην Τάνια από την Κυψέλη. Κατέρινα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, Μανώνη Φιλή, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Νίκο Υποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα, αγαπητέ. Και βεβαίως, καθώς κατέργησε τώρα τον Κυφισό, Θεοδόση Πάνου, καλό, καλό πρωινό. Από τη μικρή ιστορία για το επόμενο, το οποίο μας θα συνδυάσει το σαν σήμερα, βεβαίως, με την μουσική, διότι σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη.

Μάλιστα, αυτό που ακούμε, το All You Need Is Love, παίχτηκε ζωντανά σαν σήμερα στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC με τη συμμετοχή αρκετών από τους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στην ηχογράφησή του. Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα παρακολούθησαν κοντά στους 400 εκατομμύρια τηλεθεατές ολόκληρο τον κόσμο και η επιτυχία αυτού του τραγουδίου ήταν πολύ, πολύ άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνετε, και έτσι αποφασίστηκε η κυκλοφορία του σε σίγκλ στις 7 Ιουλίου του 1967.

0: Καλημέρα, Λουκά. Λουκάς Καχογιάννης από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε και πάμε Ουάσιγκτον. Πάμε στον Μιχάλη Ιγνατή και σε όλα όσα μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με την NFL Journey αναφορικά με το ταξίδι αυτό, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου 40 λεπτά από τις ΗΠΑ για την Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί 2 και μετά το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν όλα αυτά ξεκινούν και στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιχάλης Ιγνατίου χθες με τη Λένα Γλιτζάνη, τόσο για τα ζητήματα με τι ασχολείται τον Τραμπ, αλλά και βέβαια τι περιμένουμε από αυτή τη Σύνοδο και τις επαφές που θα έχει ο κύριος Τραμπ.
1: Προς το παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
2: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ, θα το δούμε και στη συνέχεια.
1: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσε ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν, απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
2: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι νατοϊκοί, βοήθησε και η Ελλάδα. Την Αμερική με πολλούς τρόπους και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος, διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, Λένα, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
2: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του, ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
1: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του Προέδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο πρόεδρος. Βεβαίως το γνώριζε ο πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση και σύμφωνα με τις κατηγορίες ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα. Δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες.
1: Να, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατηγικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησαν συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Πιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί. Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολύ του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση του F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
0: Σε παρασκηνιακό παζάρι, λοιπόν, με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντόγαν γράφει εφημερίδα Καθημερινή, αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, με τον κύριο Μανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Αντίθετος, πάντως, στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τις ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνεται ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται η νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Όλα αυτά σε χθεσινή ερώτηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο του κ. Καζαμί Ελευθερίας, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
3: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται πάντως στη σύνοδο αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, 36η, με την αυτοποίηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Όλα αυτά, βεβαίως, είπαμε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ, αλλά και βεβαίως Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Κρανατίου με όλες τις πληροφορίες, και το Μανώλη Κωστίδη εκεί σήμερα πραγματικά και αύριο με πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μετά το TikTok, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτησή του στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, ζητεί την πλήρη διεύρυνση της παγίδευσής του με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να ακούσουμε το γενικό πολιτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
4: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη που είχε δώσει από το Βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
2: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής τάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
0: Και μόνο είναι η ποιότητα της αντίδρασης της Χαριλάου Τρικούπη στις δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί για να φανεί η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και την απώλεια βεβαίως της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις. Συνεργάτης πάντως του κ. Νίκο Ανδρουλάκη χαρακτήρισαν προσωπικές απόψεις στην τοποθέτηση του πρώην Περιφερειάρχη και υποψήφιου για την Αλφα Αθήνα, θυμίζοντας την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με την οποία αποκλείεται ένα τέτοιο σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ και πάλι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
4: Την πόρτα από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έκλεισε ερμητικά. Ξανάνοιξε ο Γιάννης Γουρός και δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
5: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
5: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
6: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
4: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά.

0: Ζητούν διευκρινήσεις, ζητούν να γίνει η απαρίθμηση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για 2 μήνες. Είχαμε συνάντηση χθες του Πασόκ με εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Είχαμε απάντηση από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο σε αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί και τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κούχη και βεβαίως έχουμε αυτή την εβδομάδα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, όπου εκεί θα δοθούν πολλά και θα υπάρξουν απαντήσεις και ζητήματα τα οποία θα λύνονται και φυσικά θα το περιμένουμε. Πέμπτη νομίζω ότι ψηφίζεται. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με την Άντζη Κούκη.
1: Σε μία ακόμα με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και Φορέων της Αγοράς. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το Πασόκ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, προφανώς γνωρίζουμε και εμείς, ότι τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχτηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
3: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημη 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
1: Την ώρα που το Πασόκ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
4: Πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
5: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
6: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόνηση στις τιμές.
7: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
8: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Η σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερο μας πετάγαν τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
9: Δεν καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
10: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
11: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
1: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
12: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
1: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
2: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
1: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
14: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
0: Τώρα, παρατήσουν είχαμε συνέχεια όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν έρχονται και άλλες τέτοιες παραιτήσεις. Ο Αντώνης Ζελέτος, εχθές έδωσε πληροφορίες στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα? 5 βουλευτές οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
16: Τους έχουμε στα ονόματα.
15: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σημειών και Δίκογλου, για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παρέτηση και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος,

0: ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί, αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
1: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο, επομένως αναρωτιέται κανείς αυτοί οι πέντε τι περιμένουν.
0: Περιμένουν το επόμενο, την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Έχουν, ο καθένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
2: Κύριε Σπυρόδο, τον Νικό, καλημέρα. Κύριε Στέφανε, από το καλημέρα από τον Γέρακα. Κυρία Αφροδίτη, μας θα τα βρελίσια, καλό πρωινό. Μαρία από το Χαλάνδρη επίσης. Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Σίσκα, κύριε Νεδρίνα, κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό της εστίασης. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης. Τώρα, θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζενίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιό ταχύ, με αποτέλεσμα το δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα κατηγορίας 4 σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο να ακούσουμε για την ακρίβεια. Το ρεπορτάζ για τα ζητήματα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Χθες ο Γιώργος Ψάλτης φιλοξένησε ανθρώπους, όπως και ο Παύλος Σήμας, το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών. Και σήμερα, Γιώργο, με τις εξέλιξεις τι έγινε χθες στη σύσκεψη, φαίνεται πως όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να υπάρξει η διαδικασία. Πάντως δεν φαίνεται να ισχύουν τα δεδομένα τα οποία δίνει το Eurocontrol. Αυτό λένε, τουλάχιστον έδωσε χθες την ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Ζακαρέτσιος, στον Παύλο Τσίμα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Βάσια Γκανάρα. Πολύ ωραία η χθεσινή σύσκεψη. Κάτι συγκεκριμένο δεν βγήκε. Ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις στις καθυστερήσεις.
3: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
4: Νομίζω γύρω στη μία ώρα το πολύ, μια μισή.
3: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
5: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
3: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
6: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις. Οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλεψιμότητα στη ροή της νέας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
3: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέρειας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
7: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
8: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
9: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
10: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
3: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριου Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
2: Έξι ακριβώς η Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης εδώ ήδη έτοιμος. Ο Άρης Πρωτοσάλτης κανονικά. Ντόρα Μπακογιάννη, 10:30 με τον Παύλο Τσίμα. Μην χάσετε, θα απαντήσει βεβαίως. λέει, όχι, ναι. Πολλά και ενδιαφέροντα επίσης στη διάρκεια της ημέρας. Και είπαμε, οι άνθρωποι, οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, εδώ μετά τις 7.30 με Γιώργο Ψάλτη στο Μουσικά 100,3. Εμείς στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να αποκινούνται στην περιοχή των στενών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αιγύπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: το 700 φορές το καλοκαίρι και πας και το πιστέψουμε, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μιλάγαμε με μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα, φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού. Μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα, τα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως, ότι 7:30 θα είναι στην παρέα μας, ελπίζω, πρόεδρος των ελεγκτών εν αέριας κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις, που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσο λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν, θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες. Έτσι, 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω. 35 πόσο έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια. Δεν θα χωρέσουμε κιόλας. Σωστό και αυτό. Δίκιο, πάτε βάλουμε. Άντε, πες και ήρθανε. Καταρχήν πώς θα φύγουνε, είναι ένα θέμα. Άστο αυτό όμως στην άκρη. Μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Θα μου πει σε βάθος χρόνου ψάλτη. Σωστό και αυτό. Όμως, έλεγα ρε παιδί μου, με αφορμή αυτή την έκτακτη σύσκεψη η οποία έγινε χθες, η οποία έγινε αρχές Ιουλίου. Σωστά, σωστά. Επειδή όμως το βλέπουμε, το ξέρουμε, το έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα αυτό, δεν έπρεπε ενδεχομένως αυτού του είδους οι συσκέψεις, ο συντονισμός, οι κινήσεις οι κατάλληλες, τέλος πάντων, αφού τα ξέρουμε τα δεδομένα, τα έχουμε στα χέρια μας, να έχουν γίνει νωρίτερα και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις, ας πούμε. Τώρα σας τα πω, γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά? την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές. Για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι-μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα, αυτά δεν τα ξέραμε. Τα όμως αντί συντάς πρωί-πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Ελάς, όπως το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία, λέει, ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους. Ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, βεβαίως, το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσο άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1000 άτομα. Σιγά, ρε παιδιά, ηρεμήστε. 1000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο πρόεδρος προσωπικά, αναφορικά, και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα, βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στον συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη. Η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, θα γίνει το ζήτημα, θα περπατήσει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία και λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπαϊρακτάρ, μπαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μία κορβέτα στη Ρουμανία που να φυγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε, λοιπόν, την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η μέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία. Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στη Κωνσταντινούπολη, και μας έλεγε ότι, καλά βέβαια, τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε, για την απόφαση πολλών συμβολέων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πάλι σε καλό δρόμο είμαστε. Ειρηνικός δρόμος, έτσι. Καλά, εμείς έχει να κάνει και με τη Ρωσία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε, λέει, και την Ουκρανία. Άλλο αγκάθι εκεί. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί, λέει, πρέπει να δώσουν κάποια αμυντικά συστήματα, ενδεχομένως και αντιπυραυλικά, και για την άμυνα της Ουκρανίας. Θα δούμε. Μικρά και μεγάλα ζητήματα υπάρχουν, βεβαίως. Να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση. Εμείς, το δικό μας τον καημό του κουμπάρου μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γεραπετρίτης ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα. Έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία. Γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα παιδιά, αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, και αξίζει ως 10 μέρες φυλακή, να ξέρεις. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό τον κύριο Δένδια, και έκανε, λέει, τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή μετά. Τώρα, βέβαια, σύγχρονος πόλεμος αυτά έχει. Για σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστη κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλο είναι με τα F-35 και άντε να λιτώσει το F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάς και σηκώνεις το φρέδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και ποιότητας πόσιμου πάγου. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό? Για ακούστε την ιδιότητα αυτή. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα πέντε δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Νατανάτα! Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις. Από αυτά τα 129, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μολονότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα? Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Οπό! Τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα. Παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά, και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Θα θυμάστε τα 87, θα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε Γιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας? Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο Λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Από το 17 μέχρι και το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 στρέμματα, και μετά το όλοι μαζί μπορούμε, τι να κάνει το έρμο και αυτό? Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει? Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά, Βαριμπόμπι, Κάλαμος, όλα γύρω γύρω, Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα, γύρω γύρω, παιδιά. Παλιά, θυμάμαι, υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά, εννοώ το, ξέρω εγώ, το 97-98, που λέγαμε μπετόν, καρμπών, ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια, λέει, της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6:30, βλέπω, ρε παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλησης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί στη Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά που ανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες ηλεκτροσυγκόληση έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλο θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόληση και φυσούσε εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Εννοώ, όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά. Αυτή είναι αλλού παπαγγέλιο. Οι άλλοι που, ενώ τους λες, ρε παιδί μου, μην κάνεις κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος μου βάζει χέρι τώρα, μου λέει, ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραίος τύπος, ρε. Ευγενικός. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία είναι εδώ. Το Μαροσάκι ήρθε, να ξέρετε. Μεταγραφή κάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τέσσερα γκολάκια ρίξε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το, η βαβούρα που έγινε για την τη κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι κλπ. Μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει. Είναι οι αγώνες σήμερα Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη τελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο. Και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι. Να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη. Και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων τη οικονομία. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα? Να σου πω, συγγνώμη.
1: Πάνε τα ρεκόρ. Χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πού θα σταματήσει πουθενά ή...
1: Θα σταματήσει. Όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις, ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι, μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δις δολάρια.
0: Με συγχωρείς, ρε παιδί, αυτό είναι... Αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή,
1: δεν
0: τώρα...
1: έχει κάνει πράξη, δεν κάνει πράξη, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, ναι, τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάλλοντας.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ο άλλος είναι Τραμπ. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι, ενώ είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει, βγάζει λέει λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Έτσι, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα, αυτό το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι νόμιμο. Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο. Είναι και ηθικό τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορεί να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη χθεσινή είδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΙΑΘΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 Δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια. Θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψη. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν. Είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θέλεις ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς. Να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται, που και εδώ
0: είναι
1: ο κόσμος. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΦ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφίξεων.
0: Nice.
1: Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις, αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστήτου κυρίου Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Synergy Maritime. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, θα αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κύριος Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κύριος Παπάς που έχει τη Starbucks, να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη, να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το λένε όλοι, αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι για άλλη μια φορά η ατυχία. Ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα, δεν το ακουμπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές? Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext, θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στο Μπέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση, για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά η συναλλαγή σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες κλιματιστικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα, δηλαδή, συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη ιστορία αυτή.
1: Καθαρίζει αυτό που λέμε η ΕΡΑ από το ΣΤΑΡ, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες. Αυτό το ποσό, θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές. Τότε 25 γίνεται πλέον 300. Και δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει τρομερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θυγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς και κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμυγός ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης. Αυτό που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμήνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω, 28 Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δηλαδή δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε, δηλαδή πήραν γρήγορα
0: αποφάσεις, έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό management. Σήμερα το management δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση, είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λαθασμένη κίνηση.
0: Ίσως, Ανέστη, κιόλας είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά την Ουκρανία δηλαδή, είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουκάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει ο καθημερινά, ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμεινο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πώς το λένε, τζίρο.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος. Γιατί πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όσο ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Μεγάλο τζίρο. Όποιο πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Έτσι. Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη μας. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Δόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, το βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη μου λέει με το τραγούδι που έβαλε για τα κολακεράκια και του έρωτε κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γη χέρι-χέρι ερωτευμένα λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει, μην ξεχνάτε, λέει ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που σου το λέω, Παναγιώτη μου, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στρεσαρισμένη και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια, εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο. Γιατί ξέρεις, τα νησιά επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι που έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχει γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στο Τυρί. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ, λέει, μοιάζει να έγινε ο Μπάρμπας, λέει, από την Κορώνη. Κάνει χάρες, λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει, λέει, πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κάτι την άποψή μου. Τι λες και εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το bullying που της άσκησαν, νομίζω, και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν Άφηλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα να προγραμματιστείτε, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι. Βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής, λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, αν έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που το παρακολουθείτε και εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές στα 72,5 δολάρια και κινούνται σύμπλην καθημερινά από
0: σωστό.
7: Την πρώτη του μηνός.
0: Σωστό.
7: Ωστόσο, η αμόλυβδη βενζίνη και αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα όπως έρχεται από την πρώτη του μηνός. Το πετρέλαιο κίνησης όμως είναι αυξητικό σε καθημερινή βάση, δηλαδή εκτός από τα 15 λεπτά που είχαμε και καταργήθηκε και μπήκανε πάνω στην τιμή, από την πρώτη του μήνα έχουμε άλλα 4 λεπτά.

0: μια υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
1: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης με λίγα λόγια.
0: Ζητάνε.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Κυρία Σμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος? Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μια τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
0: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν τις βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
1: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, δηλαδή, στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
0: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
1: Ναι. Βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές?
0: Όχι, γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει. Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται. Ωραία. Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φτηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
1: τόσο. Ότι τόσο, εγώ στο πουλάω τόσο.
0: Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης.
1: Ναι.
0: Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράσεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Κερδίζεις.
0: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε αυτή τιμή και χάνεις.
1: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα, δηλισμένα, και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιντεοφόρα.
0: Εάν θα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να συνδείξει τέτοιο πράγμα.
1: Α, μάλιστα. Okay. Πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν. Καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
0: Συμπιέστηκαν.
1: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, κλπ. Στα νησιά τι γίνεται?
0: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
1: Ναι, τι εννοείται
0: δηλαδή,
1: λειτουργεί υπερβολικά?
0: Αρχίζουν οι τιμές, κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
1: Ένα στα τέσσερα κλέβουνε.
0: Ναι, γιατί αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια Υπουργεία, του Οικονομική Αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
1: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη. Σταθερή έλεγχη και
0: σημαίνει. Όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα ιδρώων νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο. Και αυτό πήρε μία παράταση μέχρι τον Οκτώβριο και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ και να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει, και ένας δεύτερος λόγος να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού πρατηρίου, που είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
1: Δεν
0: αμφισβητούμε την έρευνα.
1: Περίπου 80%.
0: Έτσι, μεταξύ του πρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία
1: μεταξύ. Γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά, που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν.
0: Αυτό
1: κατάλαβα.
0: Μπορεί να μην αγοράζουν, μπορεί να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
1: Ναι, αυτό λέω. Πάμε. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
0: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν.
1: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν βγαίνανε.
0: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
1: πόσο ήταν... είναι, 20

0: λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα
0: υπάρχουν. Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος από τέτοιες πρακτικές.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που ήταν τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, τη τιμή θα την πάμε εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες.
0: Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτο, που λέτε εσείς. Εγώ τα λέω.
1: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
0: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο μεταξύ μας τώρα, παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλο και του λέει: να σου πω, καλό ήρθε την πορεία σου.
1: Ναι, αλλά
0: καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μην κρυβόμαστε.
1: Δεν είναι είτε καλοκαίρι, είτε
0: εγώ τα λέω, σα ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
1: Το καλοκαίρι του είναι εύκολο για αυτού.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνα είναι εδώ.
0: Ο χειμώνα είναι ο δικό σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικέ σχέσει προφανώ. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτοβλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Καλημέρα μου.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν. Το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει, άρα το πετρέλαιο κίνηση θυμίζω το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων, άρα λοιπόν πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση με τη στιγμή που καταργήθηκε ένα 15 λεπτά της έκπτωσης. Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν όψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβερθούν 32 αρχηγοί κρατών σήμερα. Φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, έκλεισε στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς τον ολικιωμένο οδηγό του γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδης λοιπόν είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζάμιν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανότητων της Συμμαχίας. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το νίγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαγάρου Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Εχθές, ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
2: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ότι δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχαία Σπάρτης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί οι τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στη τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων ευρυδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρώμα. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Πώς το γνώρισε ένα πώς. Ένα σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εχθές η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ανοιχτή από σήμερα σε 9 ώρα το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Παναδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. 100.000 άνθρωποι κατέκλυσαν εχθές στους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανώτατο το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν εχθές όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επανεξελιωθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο, από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφρασε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν 2 γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθήκε η ενημέρωση με πρωταγωνιστή το Σάρλντε Κέταλαρο, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 των ΗΠΑ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία η Ισπανία επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και τέλος, η Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
7: Κόκκιπε,
6: Κομπάνιο,
8: Τιμ Κολέγγι,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού. Η λεωφόρος Κηφισού, όπως την περιμένουμε, και λίγο καλύτερη θα έλεγα. Διότι το ανωδικό ρεύμα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα ΚΤΕΛ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ και πάνω, λοιπόν, είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ μικρότερα, και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 Μποφόρ και Θερμοκρασία. Το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα σταγείρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Τη Δετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 Μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100.3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς πάνω στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από τον Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περντογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας τον Ταγί Περντογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνονος Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, αν δεν υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση?
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες,
0: ναι,
1: όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου, γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου που είναι και η προθεσμία της πληρωμής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία, βγαίνει λοιπόν το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσεις στις περιπτώσεις που πληρώνεις. Εκεί έχεις δυνατότητα είτε φάπαξ πληρωμή στην τελευταία μέρα του Ιουλίου που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε σε 8 δόσεις. Μπορεί να τις κάνεις τις δόσεις αυτές και 12 ή και 24.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι γίνεται. Με το που καθαρίζεται η δήλωση, μπορεί να πληρωθεί απευθείας, βγαίνει σε 8 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί, αν θέλει, να εξοφλήσει το ποσό μέχρι και το τέλος Ιουλίου, θα έχει και την αντίστοιχη έκπτωση.
0: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
1: Ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό ή και κάθε δόση ξεχωριστά,
0: ναι,
1: από τις 8 εννοώ,
0: ναι,
1: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις, να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
0: Okay. Εκεί έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή, οι 8 δόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει φόρο, αλλά οι 12 ή 24 έχουν τόκο.
1: Ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
0: Τι λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογικές. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Βεβαίως. Η διόρθωση επίσης ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
0: ναι,
1: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Okay, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω λέει ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε.
1: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου, μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
0: Πίεση,
1: γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μία προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
0: Και το σύστημα επιχειρήσεων. Ναι.
1: Είναι καλό να το επανεξετάσει. Δεν έχει καμία λογική αυτό που κάνει. Η μόνη λογική είναι να βγαίνει η ΑΔΕ περήφανη να λέει πόσο γρήγορα υποβάλλονται δηλώσεις. Δεν έχει όμως καμία πρακτική αξία.
0: Μάλιστα.
1: Και την καλό να δει το στατιστικό πόσες τροποποιητικές δηλώσεις έχουν γίνει.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα.
0: Σα ζητώ συγγνώμη, είμαι πιεσμένος χρονικά. Θα τα πούμε, θα τα βρούμε την ευκαιρία. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα αναχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ανοίξουμε λίγο το θέμα και να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και ιδιαίτερα στο Βενιζέλος, που θα λέμε από το πρωί. Βλέπω αναλυτικό το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλούμενοι λέει 4 ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει λέει ότι ο Τραμπ αναμένεται να πει στην κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ επέβαλε το 2019, πριν δηλαδή 7 χρόνια. Οι αξιωματούχοι αναμένουν σήμα πρόθεσης, πιθανώς λέει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, για να ξεκινήσει λέει επίσημα η διαδικασία, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ο Δονάλτιος, ο Τραμπ, είναι απρόβλεπτος λέει, ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες πρώτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός για να ικανοποιηθεί ο νόμος του Κογκρέσου του 2020 που απαιτεί πιστοποίηση ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, ρωσικό σύστημα θυμίζω, αναφέρει λέει είτε την παράδοση του συστήματος αυτού είτε την αχρήστευσή του, δηλαδή την παράδοση είτε στη Ρωσία είτε σε άλλη χώρα, είτε να αχρηστευθεί παρακαλώ πάρα πολύ. Οι S-400 σύμφωνα με το δημοσίευμα εξακολουθούν να βρίσκονται λέει στα εμπορευματοκιβώτια της αποστολής τους, λέει το δημοσίευμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, βαθιά μπλεγμένος στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή αυτή είναι λέει πάνω στο τραπέζι. Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πραγματικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η Τουρκία πίεζε εδώ και χρόνια για επανεισαγωγή στο πρόγραμμα F-35, είχε δώσει και λεφτά να ξέρετε, και είχαν προκύψει και τα πρώτα αεροσκάφη έτοιμα να παραδοθούν, είχαν κληθεί και οι Τούρκοι πιλότοι, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Στην πορεία του προγράμματος θα μάθουμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν το μεσημέρι στη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κ. Παναγιώτης Ψαρός, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το ποτηλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για, για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινής κουβέντα. Θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, ναι. Όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως και να έχουν. Απλά η
0: μ' αρέσει όπως το λέτε. Μ' αρέσει.
1: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνεις μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, ναι. Πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τους τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και λογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Mm-hmm. Αλλά αυτοί δεν μπαίνουν αμέσως, να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος, ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
1: Σωστό. Δηλαδή οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
0: Άρα έχουν δρόμο μπροστά τους.
1: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Mm. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια οι προσλήψεις δεν πρόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το, την κατάσταση που υπάρχει υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε στον περισσότερο πλάνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσουν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι καθυστερήσεις, σωστά?
1: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες,
0: ναι,
1: αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%.
0: Mm-hmm.
1: Αν πούμε καθαρά για θέματα νέα κυκλοφορία και όχι για άλλου είδου προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%, πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
0: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι. Υπάρχει αντάξηση. Νομίζω στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι σύν 2%, δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω η κυκλοφορία.
0: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα εχμής μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη. Δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλο.
1: Αυτό είναι σωστό, έτσι κι αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν,
0: ναι,
1: αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε πάλι το όριο που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο,
0: ναι,
1: και είναι και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τις διεφαρτίες, τέλος πάντων έχουμε φτάσει να καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
0: αυτό το θυμάμαι,
1: 37.
0: Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο, δηλαδή για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών κάνετε κάποιες πώς να το πω, παραχωρείς εντός εισαγωγικών και λέτε ναι, οκ, από τα 28 να πάμε στα 32-33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol, δηλαδή όταν οι ελεγκτές λένε παιδιά από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
1: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτες βάρδιας αν μπορεί και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω, αλλά στην ουσία πέρα από αυτό είναι ότι και το ίδιο δεσμό του Eurocontrol. Πολλές φορές όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
0: ναι,
1: μπορεί να τύχει και από το ίδιο στον Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή υπάρχει
0: ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω ότι δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το Eurocontrol.
1: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή το πλάνο είναι στον αέρα, μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο το δεύτερο από κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
0: Άρα να εξυπηρετηθεί λοιπόν με λίγα.
1: Ναι, προφανώς δεν υπάρχει ο πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετήσει. Θα πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
0: Mm-hmm. Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι θερματικές, στρατιωτικές θερματικές,
0: ναι,
1: όπως είναι ας πούμε η Ανδραβίδα ή η Σούδα, εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως στον υπόλοιπο εναερίο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΕΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε πιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο.
0: Μάλιστα.
1: Να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα τον αφήσω. Δεν πάει. Πρέπει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας γιατί πιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει με βάση
1: και τον, δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
1: Για την υποδομή σίγουρα δεν θα έχουμε. Για το προσωπικό, ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μακάρι. Άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
1: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού. Ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουμε τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση, όπως το κέντρο λεωφορείου Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων ανοιχτών στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
0: Πέρασε
1: στο αεροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα αεροπλάνα. Εκεί πέρα ο νέος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα,
0: το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση, ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
2: Στα γρήγορα, λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο. Την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ωραίος.
2: Στο παλιό μεταγωγόν. Κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως, ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
0: Okay.
2: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μια χαρά. Τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
1: κουβέντα. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 ως το 2004 ήταν πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι η
0: τριτοβάθμια,
1: αλλά παραπάνω. Πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι. Να σας πω, πόσους εξυπηρετεί η Ψιτάλια, τι κόσμο εξυπηρετεί η Ψιτάλια ως βιολογικός καθαρισμός?
1: Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμου. Ναι. Όλο το λεκανοπέδιο Αθηκής πρακτικά δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νέα. Το, ας πούμε, στην πατρίδα μου στη Ραφίνα χτίζεται ένας βιολογικός εκεί. Νομίζω υπάρχει στην Παιανία άλλος ένας.

0: ποτέ
1: κάτι. Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβασα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πολλήματα φαρμάκων και καλλιντικών και επίσης να μειωθεί λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα, αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε, ότι να μην καταναλώνει. Σωστά.
0: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την ψιτάλια της επόμενης 20ετίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας δημάτων της χώρας στο πιο βιώσιμο κέντρο επεξεργασίας δημάτων της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω δεν είναι μεγαλοστομία, είναι μια πραγματικότητα που το περιγράφουμε και το αναζητούμε μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που θα διαρκέσει 2 χρόνια. Υπάρχει μια καινούργια οδηγία, η οποία καινούργια οδηγία λέει μέσα για το φόσφορο, ένα πράγμα που εμείς ακόμα δεν προβλέπεται, δηλαδή στην υπάρχουσα της Ιταλία, να γίνεται η διαδικασία διαχείρισης. Εκείνο που υπάρχει είναι επίσης η ενεργειακή ουδετερότητα που θα πρέπει δεκαετία τέλη του 30 να επιτυγχάνεται, να αρχίσει να επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των μικροπλαστικών και των μικρορύπων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την τιμή και ειδική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι ακόμα σε επεξεργασία, είναι ακόμα σε μια φάση όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, με τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί προβλέπει ένα βαθμό εμπλοκής τους και χρηματοδότησής τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στον επόμενο καιρό. Ήδη γίνονται πολλές διεργασίες στις Βρυξέλλες γύρω από το θέμα αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο πρόγραμμα, καταρχήν μου είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι πιο σύγχρονη, ενδεχομένως δεν θα απλωθεί δηλαδή η ψιτάλια, δεν θα μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις.
0: Η ψιτάλια δεν μπορεί να απλωθεί.
1: Ναι, δεν έχει δυνατότητα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τι βάθος χρόνου έχει ο προγραμματισμός για να πάμε στην επόμενη σελίδα του βιολογικού της ψιτάλια?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι τις αρχές του 29 ή τέλος πάντων εντός του 29, να δημοπρατήσουμε την επόμενη λειτουργία, συντήρηση αλλά και κατασκευή όλων των υπόλοιπων έργων της ψιτάλιας. Άρα σημαίνει ότι μέσα στο σύνολο της δεκαετίας του 30, έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα έργα και την λειτουργία των έργων αυτών. Σημαίνει δηλαδή ότι τώρα αυτό που μιλάμε προβάλλεται στα μέσα του 2030 και αργότερα.
1: Μάλιστα. Θα αξιοποιείται το νερό πλέον που θα βγαίνει με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, κύριε Βουγιουκλάκη? Γιατί μέχρι τώρα το νερό δεν κάνουμε τίποτα, το πετάμε. Δηλαδή ό,τι προκύπτει.
0: Πέρα από 15-20.000 κυβικά που χρησιμοποιούμε στο νησί για βιομηχανικούς σκοπούς και αρδευτικούς σκοπούς για το νησί. Γιατί ξέρετε ότι μια περιοχή την φυτεύουμε, αυτή που φαίνεται από τον Πειραιά δηλαδή.
1: Okay.
0: Είναι έντονα φυτεμένη, αλλά είναι μια μικρή ποσότητα σε σχέση με τα 650.000 κυβικά που καθημερινά επεξεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτό προβλέπει. Προβλέπει ότι θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όλες οι δυνατές λύσεις που και επιχειρηματικές αλλά και τεχνολογικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό. Είτε αυτό είναι κυριότερα φόκους πάντα. Ό,τι κάνουμε έχει φόκους στην ενέργεια. Είναι όπως αναφέρατε πριν, η ενεργειακή ουδετερότητα που μας επιβάλλει η νέα οδηγία δεν μπορεί να μας βγάλει από το φόκους που είναι η ενέργεια. Έτσι. Οπότε περιλαμβάνει από παραγωγή υδρογόνου, όλα αυτά που σας λέω είναι ιδέες. Έτσι. Από παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου και χρησιμοποίηση του οξυγόνου που θα
1: προκύψει,
0: που θα προκύψει στην διαδικασία της επεξεργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και περιλαμβάνει επίσης ότι μπορούμε να έχουμε βιομηχανικές χρήσεις του τύπου να γεμίζουμε πλοία απευθείας από το νησί με νερό επαναχρησιμοποιούμενο για νησιά, για διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να έχουν σχέση με την αυσιπλοεία, καθαρισμούς πλοίων.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά, πολλά
0: και
1: σχέδια.
0: Από την άλλη μεριά είναι το νερό της επαναχρησιμοποίησης και μετά είναι η λάσπη.
1: Σωστό.
0: Η λάσπη

0: αυτή, που αυτή τη στιγμή εμείς ας πούμε προωθούμε στην βιομηχανία και ξηραίνουμε στην συμμετοβιομηχανία ξηραίνοντάς την πρώτα, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και αυτό υπό κρίση.
1: Άρα έχουμε δουλειά.
0: Πάντα όμως και εκεί με την παραγωγή ενέργεια. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς να τη λάσπη θα την εντοπίσουμε για να παράξουμε βιοαέριο με στερεά απόβλητα, οργανικά στερεά απόβλητα. Μας ενδιαφέρει επίσης πώς θα την επεξεργαστούμε για να έχουμε είτε μείωση της καταρρισκόμενης ενέργειας, είτε αύξηση και της παραγόμενης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουγιουκλάκη για όλες τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ για την επόμενη μέρα της Ψιτάλιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σε καλό δρόμο είμαστε. Με στίχους του Κώστα Μαρδά ξεκινήσαμε
1: και με Beatles συνεχίζουμε.
0: Άρη τώρα αυτά μόνο στο ράδιο αλήθεια γίνονται.
1: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Έτσι, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
1: Το λες και έτσι.
0: Θα πει, έτσι είναι.
1: Πού αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Παρά την παρέμβαση του Προέδρου για τις κόκκινες κάρτες.
1: 4-1 χάσανε από το Βέλγιο.
0: Τι χαρά την έχει ο κόσμος. Γιατί ρε γάλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους φίλους μας, ακροατές μας, φιλοξενούμενους μας, τους ναυτικούς μας, πρώτα απ' όλους. Καλημέρα και στους φαρισαίους και υποκριτές της γης.
1: Έλα καλέ.
0: Τώρα εντάξει. Ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα, λέει, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στην Άγκυρα. 50 ηγέτες, γραμματείς, βαρισαίοι, προσωπικό, φύλακες, αυτοί πράγματα, θάματα, μπόρια, όπλων. Λοιπόν, ναι. Υποδοχές του Προέδρου, μαυσολία, αυτά. Και
1: μαυσολία.
0: Καμία ουφάλα δεν βγαίνει να πει, ρε εσύ, τούτοι που οργανώνουν τη σύνοδο έχουν κάνει εισβολή και έχουν καταλάβει μισή χώρα. Έχουν πάει σε μια χώρα ανεξάρτητη και έχουν πάρει το μισό κομμάτι.
1: Το είπε κάποιος.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος.
1: Το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ. Καλάβατε. Δηλαδή, αυτό δεν μετράει καθόλου, δεν παίζει ρόλο, έτσι. Ναι. Την Κύπρο την ξεχάσαμε, την κατεχόμενη, λέτε. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στο ΝΑΤΟ, στη Λικοσυμμαχία όπως την ονομάζουν και διαφορετικά. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτοί οι αλήτες ήταν, οι αλήτες θα παραμείνουν. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι η υποκρισία που υπάρχει. Ότι εμείς δήθεν υπερασπίζομαστε τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα υπερασπίζεστε, ρε? Που οργανώνει τη σύνοδο μια χώρα η οποία έχει καταλάβει μια άλλη. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Πώς δε βάζετε και τη Ρωσία στο ΝΑΤΟ?
0: Έλατε, μια χαρά θα ήταν, μια χαρά της πάει.
1: Αυτοί τώρα κρατούσαν χεράκι.
0: Δεν ξέρω τι κρατούσανε, η είδηση βέβαια είναι αλλού, έτσι. Η είδηση είναι στις πυρηνικές δοκιμές που κάνει πλέον η Κίνα. Και όσοι Αμερικάνοι έχουν μυαλό το βλέπουν. Δεν μιλάμε για τον Τραμπ, τώρα μίλησαμε για μυαλό. Βλέπουν που είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να πουλήσουν κανένα όπλο και από εδώ και από εκεί. Να μας έχουν αφαγνώμενο με Τούρκους, εμείς να πουλάνε μια από εδώ και μια από εκεί, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι. Είναι το κόλπο τέτοιο. Και η ζωή συνεχίζεται. Χρόνια πολλά στην Κυριακίτσα μας που σήμερα γιορτάζει.
1: Και στον Πρωθυπουργό μας.
0: Δεν ξέρω αν οι Κυριάκοι γιορτάζουν.
1: Σήμερα γιορτάζουν.
0: Στην Κρήτη.
1: Δεν ξέρω. Στην Κρήτη.
0: Ναι, έχει σημασία αυτό.
1: Σήμερα γιορτάζει.
0: Ρε παιδάκι μου, να γιορτάζει και ο άνθρωπος και να τον χαίρεται ο Τσίπρας. Αλλά
1: εμείς να τον χαιρόμαστε εμείς. Πρωθυπουργός μας είναι.
0: Εμείς, εφόσον έχει τον Τσίπρα αντίπαλο, θα τον χαιρόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το γράμμα, είναι το χαρτί, είναι σημαδεμένο. Αν δεν το έχετε καταλάβει, παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι καθαρό τι ακριβώς θα γίνει, έτσι είναι. Καλή επιτυχία και σε αυτούς.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος.
0: Εγώ ήδη σου είπα πότε γιορτάζουν οι Κυριάκοι στην Κρήτη. Αν γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζει σήμερα. Κυριακής μάρτυρος.
1: Μάρτυρος ή μεγάλο μάρτυρος.
0: Κυριακής μάρτυρος.
1: Για να δω. Μεγαλομάρτυρος είναι, σε πληροφορώ.
0: Αυτά που διαβάζεις είναι του καθολικού
1: και είναι ορολογίου. Και προστάτηδα του μητρικού θυλασμού για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Η Αγία Κυριακή ήταν καρπός προσευχής των ευσεβών γονέων της.
1: Ναι.
0: Την ονόμασαν Κυριακή επειδή γεννήθηκε
1: και ημέρα Κυριακή,
0: εκείνη την ημέρα.
1: Η οποία Κυριακή τη σημαίνει ημέρα του Κυρίου.
0: Κατά το διαγμό του Δοκλητιανού, με τον οποίο έχω δώσει ραντεβού να μου δώσει στο αυτοπρόσωπο συνέντευξη να πάω στην κόλαση, συνελήφθη, βασανίστηκε και την αποκεφάλισαν. Μόνο το κεφάλι της κόψανε. Όπως και της Κύπρου, της έχουν κόψει ένα κομματάκι, αλλά
1: ήταν περίφημη η ομορφιά της.
0: Ναι, αλλά ο εγκληματίας οργανώνει τη σύνοδο. Και όλοι οι υπόλοιποι υποκριτές πάνε εκεί να καμαρώσει ένα στον άλλον. Εμείς έχουμε τα δικά μας καμάρια να καμαρώσουμε εδώ. Να γνωρίζουν έτσι οι αυτοδιοικητικοί του τόπου, αυτοί οι εκλεκτοί μας όλοι, όσοι εμείς κρίναμε ότι πρέπει να μας κυβερνήσουν για να λύσουν τα προβλήματα, ότι σήμερα διανύουμε την 300η
1: μέρα.
0: Δηλαδή 330. Ένα μήνα ακόμα και να γιορτάσουμε, να σβήσουμε κεράκια εδώ. Χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Έπρεπε να είχα τη δυνατότητα χθες να μαγνητοφωνήσω. Δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Χωρίς την άδεια αυτού που μιλάει. Δεν της ζήτησα να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόλαβα να. Ήταν καταπέρτιση η κυρία. Με τηλεφώνησε μια κυρία που δεν ξέρω από πού. Ήταν εκτός Χίου. Καμία σχέση με τη Χίου. Ζήτησε, μου λέει, πήρα τηλέφωνο γιατί μου είπαν ότι από εσάς θα μάθω. Ζητάω ένα μέσο ενημέρωσης, λέω, πείτε μου κυρία μου, λέει, έχουμε σκοπό να έρθουμε στο νησί σας, αλλά μας είπανε ότι δεν έχει λεωφορεία στην Ήπεθρο να κινηθούμε. Δεν το πιστεύω, μου λέει η κυρία μου, είναι αυτό το πράγμα αλήθεια? Λέω, ναι κυρία μου. Σταμάτησε για μισό λεπτό, μου λέει, μιλάτε σοβαρά? Λέω, μάλιστα κυρία μου. Λέει, συγγνώμη, υπάρχει άλλο μέρος της Ελλάδας που δεν έχει συγκοινωνία? Όχι κυρία μου, λέω, δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, έχουμε πρωτοτυπίες εμείς στον νόμο μας. Καταλάβατε. Λέει, μα θα ακυρώσουμε το ταξίδι. Λέω, τι να σας πω κυρία μου, εγώ με πήρατε για να σας πω την πραγματικότητα. Σας λέω λοιπόν ότι 330 μέρες δεν υπάρχει λεωφορείο στα χωριά μας. Και μου λέει κιόλας, καλά, δεν νοιάζεται κανείς? Όχι, της λέω εγώ, δεν νοιάζεται. Αν νοιάζοντανε, θα έβγαινε στους δρόμους. Θα φώναζε, θα πηγαίνανε οι πρόεδροι να πετάξουν στη μούρη του Περιφερειάρχη και του Ματιαράκη και του Βρουλή και του Μαλαφή τις παρατήσεις τους. Θα είχε κάτι. Κάτι θα είχε γίνει. Έτσι, για να μην γίνεται κάτι σημαίνει ότι ενοχλούμεθα μόνο εμείς και η κυρία που ήθελε να έρθει. Και δεν θα έρθει. Με την οικογένειά της. Ναι.

0: Βάλουμε διαφημίσεις νωρίτερα, διότι 8 και 15 έχουμε συνοηθεί να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Χαλκιούς, τον Νικόλαο
1: Κουτσουράδη.
0: Ναι, ο Νίκος, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν στο χωριό τους και τι ακριβώς δημιουργείται με την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ.
1: Η οποία εντάξει, δεν πόσο, είμαστε στον Ιούλιο, τους μετρήσανε 2 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 7 και πόσοι ήταν?
0: Ζωή ρε, να έχουμε
1: 250, όχι, 351 άτομα.
0: Μιλάμε τώρα
1: εντάξει, σιγά.
0: Ναι, αλλά
1: σιγά τα ΟΑ.
0: Θα μας τα πει ο πρόεδρος σε λίγο, σε 2 λεπτά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Και 18 από λεπτά. Να θυμίσω ότι όσοι θέλετε να κάνετε ασφάλιση θα πρέπει να την προσαρμόσετε εσείς στο δικό σας πρόβλημα και όχι να πάτε να προσαρμοστείτε πάνω στα προγράμματα μιας συγκεκριμένης εταιρείας ασφάλισης. Επειδή λοιπόν η Δέσποινα Γεωργούλη έχει επαφές με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και κάνει συμβόλαια σε όλες, πηγαίνετε από εκεί, κοραή 4, κουβεντιάστε το πρόβλημα το δικό σας. Δείτε τι σας κάνει και δείτε ποια εταιρεία είναι καλή σε αυτό που έχετε πρόβλημα. Διαφορετικά θα κάνετε κάτι το οποίο δεν θα σας ικανοποιήσει ενδεχομένως. 690-605-1419 να σας δώσει η Δέσποινα Γεωργούλη παραπάνω πληροφορίες.
1: Η κυρία Μαριάνθη ρωτάει μέσω μηνύματος που έστειλε από το διαδίκτυο και από το, από το ειδικό σημείο που λέει στείλε το μήνυμά σου στο Ράδιο Αλήθεια.
0: Κυρία Μαριάνθη, ποια Μαριάνθη?
1: Κυρία Μαριάνθη, δεν γράφει επώνυμο.
0: Εντάξει,
1: κυρία. Λεωφορείο από Βάγια, τι ώρα περνάει για να πάω στη χώρα και πόσο έχει το εισιτήριο? Κυρία Μαριάνθη, μπαίνετε στο hioscitybus.gr και βλέπετε τα δρομολόγια.
0: Αφού το χειρίζεστε το μαραφέτη του ίντερνετ, μπείτε στο χτέλ και θα σας τα βγάλει όλα με τη μία. Λοιπόν, καλημέρα στον πρόεδρο του Χαλκιού, στον Νίκο τον Κουτσουράδη, ο οποίος είναι σε γραμμή. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από το Χαλκιό, στο δύσκολο Χαλκιό φέτος, ένα δύσκολο καλοκαίρι από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Οι Περγαμηνές είναι με το χειρότερο τρόπο, ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, ακόμη δεν είκαμε πέρσι τέτοια εποχή και εγώ σας.
0: Θέλω να πω ότι ο Νίκος έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή την οποία έστειλε ως πρόεδρος του Χαλκιού στον Υπουργό Μετανάστευση, στους βουλευτές, στον Δήμαρχο, όλοι μαζί και οι γραμματέες κλπ.
1: Ναι. Για την κλειστή ελεγχόμενη δομή.
0: Για την κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το εξής. Εκεί ο χώρος της κλειστής ελεγχόμενης δομής δεν έχει γίνει έξωση στο Υπουργείο Μετανάστευσης, η οποία μάλιστα έχει τελεσιδικήσει.
2: Είχε βγει κάποια στιγμή το Υπουργείο και είχε κάνει αίτηση ακύρωσης και μάλιστα το είχαμε αποτύχει, το μάθαμε τότε από το δικό μας το δικαστικό παραστάτη σχετικά με το ότι έκανε αίτηση ακύρωσης, ο Δήμαρχος δεν μας είχε ενημερώσει, είχαμε ζητήσει τη μονοθεματική για αυτό το θέμα, δεν έγινε ποτέ. Και γι' αυτό το επισημαίνουμε και στο έγγραφο για το ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου σχετικά με την αίτηση ακύρωσης και πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και φοβάμαι ότι τελικά στο τέλος το Υπουργείο θα βγάλει μια παράταση πάλι γιατί βλέπει ότι κολλησιεργεί το σύστημα και μάλιστα όχι απλά κολλησιεργεί, όσο ζητάει και χρήματα το σύστημα είναι δούνε και λαβίνει, δίνεις και παίρνεις.
0: Α, μπράβο, πες τα πρόεδρε μου, δεν μπορώ να σου δίνω εγώ 5 εκατομμύρια για να κάνεις ένα σχολείο και εσύ να μου λες έξωση. Αυτό δεν λες τώρα.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι όλα δούνε και λάβει. Και τυχαίο δεν είναι ότι το μέσα η Διανόχ, από ό,τι πληροφορούμε, θα πάει στο ΧΙΤΑ. Σιγά σιγά είναι αυτό που λέγαμε την αρχή και συνέχεια ακούγαμε τη Δημοτική Αρχή ότι ο πρόεδρος του Χαλκιούς είναι έτσι υποκινούμενος. Ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να βγάλει το Διανόχ από μέσα για να επεκταθεί η δομή. Πλέον όμως οι καταστάσεις και τα δεδομένα, αυτά που σας λέω, τα είχα ενημερώσει και στον ίδιο τον Υπουργό συνάντηση που έγινε. Ήταν ένα δεδομένο που θα αποτυπώνω και στο έγγραφο, έχουν αλλάξει, έχει τελειώσει το κτηματολόγιο. Και πλέον όλα τα βοσκοτόπια των κοινοτήτων είναι κρατικά. Απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται γι' αυτό. Χρειάζεται μόνο απόφαση του Υπουργείου. Έχει λοιπόν το Υπουργείο τη διάθεση να την αλλάξει. Εγώ δεν το βλέπω.
0: Γιατί να
1: εννοείται να πάει σε έναν άλλο χώρο εκτός αστικού ιστού.
2: Έχει πλέον, βέβαια, ποτέ δεν είπε η κοινότητα του Χαλκιούς ότι πρέπει να διώξουμε το βάρος από εμάς να πάει σε άλλο χωριό. Μακριά από αστικό ιστό. Πλέον έχει χιλιάδες στρέμματα. Από το Δεκέμβριο του 25, το αποτυπώνουμε και στο έγγραφο. Έχει κλείσει το κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει δικαιολογία λοιπόν δεν έχω χώρο.
0: Πάμε στη λογική του Κάρματζη που ήθελε να κάνει τη δομή στη μέση του πουθενά.
2: Στη μέση του πουθενά και μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο επειδή λόγω της ιδιότητας μου στρατιωτικός είναι δυσπρόσιτο και το χειμώνα και το καλοκαίρι για να διαμείνεις. Οπότε έστελνε ξεκάθαρα και ένα μήνυμα αποτροπής. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι καλά. Να πάμε αλλού.
0: Μάλιστα. Και μόλις έγινε λοιπόν αυτό από το Υπουργείο,
3: Εμείς σταθήκαμε απέναντι στα ΜΑΤ και έγινε φασαρία εδώ και ήθελαν και μας δίνανε.
1: Μα το Υπουργείο δεν είπε να πάει. Μισό λεπτό.
3: Ξαναψηφίσαμε.
1: Αυτό ήταν πρόταση του Κάρματζη, δεν ήταν το Υπουργείο. Το Υπουργείο ήθελε να πάει στο Θόλο.
3: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, γιατί να μπλέξουν οι πρόεδροι μου τώρα αυτοί όλοι. Σας το κατσικώσαν εκεί και άντε γεια.
2: Και μάλιστα πάνω σε αυτό, μπράβο. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα καταλήγει σε μία μπίζνα, έτσι. Μία μπίζνα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, στο Χαλκιός, να μην έχουν σταματήσει κλοπές, κακά τα ψέματα, να έχουν σταματήσει. Απλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ παραγωγές. Δεν είναι πια όλα τα κτήματα γεμάτα παραγωγές για να μπαίνουν μετανάστες.
3: Εμείς διαβάζουμε εδώ, βλέπουμε τα στοιχεία του Υπουργείου και έχει 350 άτομα. Αυτοί οι 300 δημιουργούν πρόβλημα.
2: Και 50 να ήταν, από αυτούς ήταν παραβατικοί, 6 άτομα είχαν μπει το Φλεβάρι μέσα σε ιδιοκτήτη, κατεπάντελμα αγρότη και τον είχαν ρημάξει. 6 άτομα. Τους πιάσαμε. Τους ξέραμε ποιοι ήταν. Τους είδαμε. Μα αυτό το πράγμα είναι ένα κομμάτι εκεί πέρα που καλλιεργεί ο αγρότης σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι όλη η περιοχή όπως ήταν τα παλιά. Αν ήταν όλοι, θα είχαμε συνέχεια κλοπές.
3: Πόσο τα 100 έχει μειωθεί η παραγωγή αγροτοκύπων?
2: 82%. 82% σε μια περιοχή, το Χάλκιος, το οποίο τροφοδοτούσε τυχείο με κυπευτικά όλο το χρόνο πολλούς τόνους. Η αποζημίωση, για παράδειγμα, στον αγρότη τον οποίο κλέψαν τότε τις πατάτες, είναι 26 λεπτά, 88 λεπτά κάνει ο καρπός. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι και θέμα επιβίωση. Βλέπουμε πλέον τους αγρότες και γίνονται λιβεράδες. Όχι ότι υποβαθμίζω το επάγγελμα του λιβερά, όμως από νοικοκύρη ξαφνικά να βρίσκεσαι να γίνεσαι έρμεο της κάθε μιας επιχείρησης.
1: Και επίσης δεν καλλιεργείται τίποτα πέριξ βιάλ, έτσι.
2: Εννοείται ότι δεν καλλιεργούμε, γι' αυτό και η κατάσταση πλέον έχει δημιουργηθεί έτσι σαν μια απέραντη ζούγκλα. Προσπαθήσαμε και φέτος να κάνουμε ενέργειες.
3: Κάτσε ρε πρόεδρε, μισό λεπτό. Είπες ανεξέλεγκτη ζούγκλα. Γιατί δεν έχει αναλάβει ο Δήμος να καθαρίσει την περιοχή γύρω-γύρω για να μην παίρνουν φωτιές?
2: Στο τελευταίο τεσόπ, ο Δήμαρχος είπε ότι θα τα καθαρίσει ο Δήμος. Είχαμε κάνει μια ενέργεια με τον Υπουργό, προκειμένου να πέσει ένα κονδύλι, προκειμένου να καθαριστούν τα κτήματα και να σκαφτούν. Ήταν γύρω στις 40.000 ευρώ, ένα αστείο ποσό για το Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Τελικά τι έγινε?
2: Και ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος, να φύγει πρόταση από τον ΟΤΑ. Στείλαμε και εμείς την πρόταση κοστολογημένη και δεν έγινε τίποτα. Στο τελευταίο τεσόπ λοιπόν ο Δήμαρχος είπε θα τα καθαρίσουμε εμείς. Και του λέω, εδώ δεν μπορούμε να καθαρίσουμε την πόλη, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα χωριά. Θα καθαρίσουμε τη δομή. Η δομή πλέον γύρω.
3: Σε πειράζει, άμα την καθάρισε?
1: Όχι.
3: Α, όχι. Αυτό
1: γι' αυτό διαμαρτύρεται ο άνθρωπος.
2: Είναι και τόσο δύσκολο πλέον που εγώ δεν μπορώ να στείλω αγρότες να κόψουν, διότι πλέον πετάνε και μεταλλικά κουτιά. Αυτά μπαίνουν μέσα στις μηχανές που κάνουν τη βλάση, σφιγγάνουν μπάλες, σφινώνουν μέσα και ήδη δύο αγρότες πάθανε κοντά στα 600 ευρώ ζημιά. Οπότε δεν μπαίνουν ούτε δική να τα καθαρίσουν.
3: Μάλιστα.
1: Έχει και σκουπίδια, θέλετε να πείτε?
2: Ναι, βέβαια. Πάνω σε αυτό λοιπόν και εγώ, επειδή 2,5 χρόνια ζητάω καταστροφέα για τις αγροτικές οδοποιίες, ζήτησε το κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ να έρθει να επιθεωρήσει όλα τα δρομολόγια τα οποία μπορεί να κινηθούν πυροσβεστικά οχήματα. Η έκθεσή του θα είναι κόλαφος. Ο προϊστάμενος, ο διευθυντής ΕΜΟΔΕ, όταν ήρθε, ο διοικητής ΕΜΟΔΕ, όταν ήρθε και είδε τις οδοποιίες, έπαθε σοκ. Συνέχεια έγραφε στίγματα για τα σημεία που δεν μπορούν να περάσουν οχήματα, δηλαδή που φανά δεν μπορούσαν.
1: Αυτό δεν συμβαίνει, μόνο στο Χαλκιός, να σας πω. Συμβαίνει και στα Πέριξ χωριά των Καμποχώρων.
2: Είναι γνωστό. Ναι. Σκεφτείτε όμως το εξής. Τα 500 μέτρα είναι η κατασκήνωση των σκλαβιών που όλοι λένε θα πάμε. Αλήθεια, χωρίς υποδομή πώς θα πάτε? Και είναι και δίπλα της Γέχα. Έχουμε παιδάκια μέσα.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή και γι' αυτό και εμείς ξανακρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αν γίνει κάτι στον εισαγγελέα θα είναι ένα πολύ καλό έγγραφο για να τους πατήσουμε όλους αυτούς τους υπεύθυνους. Πλέον ο υπεύθυνος θα πρέπει να λογοδοτεί. Και δεν υπάρχουν θεομηνίες, ούτε φυσικές καταστροφές. Αυλεψία υπάρχει και αδράνεια.
3: Μάλιστα πρόεδρε, μάλιστα. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Πες.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται και ένας μεγάλος δός με πολλά εκατομμύρια να πέφτουν στοιχείο. Εμείς ζητήσαμε ανταποδοτικά, έτσι ώστε να γίνουμε λίγο πόλος έλξης σε επιχειρήσεις, μείωση των ανταποδοτικών τελών, δεν έγινε τίποτα.
3: Ούτε αυτό.
2: Ζητήσαμε ανταποδοτικά να γίνουν κάποια έργα όπως είναι τα χρόνια προβλήματα που δημιουργεί πλέον η δομή, όπως είναι η αποχέτευση. Βρωμάνε οι εργατικές κατοικίες από το κομμάτι που φεύγει από τη δομή και περνάει μπροστά στις εργατικές κατοικίες. Δηλαδή πλέον και η κατάσταση, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε απομονωμένοι από παντού, είναι αφόρητη.
3: Πρόεδρε, με την παιδική χαρά, επειδή...
2: Είναι να κλαίμε εκεί.
3: Τι συμβαίνει εκεί πέρα.
4: Η παιδική χαρά που είναι μέσα, μέσα στις εργατικές κατοικίες.
2: Ναι, μέσα στις εργατικές κατοικίες. Πολλές φορές με έχουν πάρει κάτι και έχω καλέσει την αστυνομία, μα ξέρετε και εγώ δεν μπορώ να είμαι αστυνομικός. Λοιπόν, πηγαίνουν οι μετανάστες. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά των παιδάσεων. Οι παιδικές χαρές είναι για τα παιδιά. Όταν όμως μπαίνουν ενήλικοι, πίνουν, σπάνε μπουκάλια και μέσα σε ένα χώρο που είναι για παιδιά και αναγκαζόμαστε να στέλνω εγώ εθελοντές. Δεν υπάρχει δήμος. Θέλουν εθελοντές λοιπόν και χορτοκοπές τώρα που ξεκινάμε σε όλη την περιοχή, με εθελοντές θα γίνει. Λοιπόν, στέλνουν εθελοντές να καθαρίσουν εκεί για να μην κοπεί κάποιο παιδί.
4: Πώς το λέτε και τώρα αυτό με εθελοντές? Εδώ ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι τα έχει καθαρισμένα όλα.
2: Εμείς έχουμε αυτονομηθεί, βγάζουμε τις χορτοκοπές, κάνουμε από μόνοι μας. Εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό.
4: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, απορούμε και αντέχουμε και το κρατάμε, γιατί είμαστε πλέον δεμένοι σε χωριό, βλέπουμε ότι μας έχουν εγκαταλείψει όλοι, οπότε λέμε πάμε όλοι μαζί.
3: Πρόεδρε, επειδή εσύ είσαι άνθρωπος πρακτικός, εγώ την ονομάζω την Vial ανοιχτή αλεξέλεκτη δομή. Έτσι την ονομάζω. Εάν γίνει κλειστή ελεγχόμενη δομή, όπως λέει το Υπουργείο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την
4: πρέπει γύρω-γύρω να την
3: περιφράξουν. Ναι, αν κάνουν αυτό, αν την περιφράξουν, αν κάνουν, πάρουν μέτρα αστυνότητας, αν αυτοί μένουν μέσα εκεί και δεν βγαίνουν. Τι πρόβλημα θα έχετε εσείς?
2: Λοιπόν, σε αυτό το συζητήσαμε και με τον Υπουργό. Κλειστή ελεγχόμενη δομή δεν σημαίνει ότι δεν τους απαγορεύει την έξοδο. Οι μετανάστες, λοιπόν, αντί να κάνουν το γύρο του δρόμου να πηγαίνουν στην πόλη, θα πηγαίνουν, που λέμε στο χωριό μου, μεσαριά, μέσα από τα χωράφια. Δηλαδή θα παίρνουν παράλληλο, που λέμε στο Ροζική, αζιμούθιο. Μέσα από τα ίδια χωράφια θα πηγαίνουν για να βγαίνουν στη Λαχαναγορά, για να προχωράνε σε όλο αυτό το κομμάτι.
3: Θα φτιάξουν ένα διάβαμα, ας το κάνουν επίσημο το διάβα, ρε πρόεδρε, άμα είναι έτσι, ξέρω εγώ.
2: Αφού το επίσημο διάβα που λέτε, κύριε Τζούμα, πέρσι, επειδή εμείς το ξέρουμε το διάβα τους, σταματήσαμε στις 25 Αυγούστου τη φωτιά στα πρώτα 3 λεπτά. Είχαμε εθελοντές όταν ήταν δείχτης 5, την πιάσαμε τη φωτιά. Αν αυτή η φωτιά ξεκίναγε και δεν την είχαμε ελέγξει, δηλαδή οι κινήσεις έγιναν αστραπιαία, θα είχε φτάσει στα σκλαβιά. Γιατί το μέτωπο ήταν βοριάς και κατέβαινε προς τα εκεί, βορειοανατολικός. Πήγαινε προς σκλαβιά και το σταματήσαμε στο παραπέντε. Δεν είναι τόσο απλά λοιπόν τα πράγματα γύρω από τη δομή και κάποια στιγμή εκλεγμένος είναι ο καθένας και ας πάρει την ευθύνη. Και αν δεν μπορεί, ας παραιτηθεί. Τίμια. Γιατί έτσι τουλάχιστον θα πείτε, εγώ δεν τα κατάφερα. Ο καθένας.
3: Μάλιστα.
2: Θέμα δεν θα μείνει εδώ, θα το συνεχίσουμε. Δηλαδή και όσο περνάνε και εκλογές, πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι εμείς θα το χοντρένουμε και ας αναλάβει το κόστος. Το Χαλκιός πλέον είναι η τρίτη μεγαλύτερη κοινότητα της Κύπρου και θα δώσει μάχη πάνω σε αυτό.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Να πω κάτι, γιατί θέλω να τα ξέρετε αυτά. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Χαλκιούς. Ο Νίκος λοιπόν ο Κουτσοράδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των προέδρων, είναι μια σειρά πρόεδροι, αυτό είναι η Μεστούση, είναι ο Λιμπούς, είναι τα μην πω και χαλάσω κανένα και το ξεχάσω κάποιον δηλαδή. Και τέλος πάντων ανήκει στην κατηγορία των αυτονομημένων, δηλαδή άντε γεια. Οι άνθρωποι είδαν ότι δεν υπάρχει τίποτα και αρχίσανε. Καθαρίζουν μόνοι τους, φτιάχνουν παγκάκια μόνοι τους, παιδικές χαρές καθαρίζουν μόνοι τους, χορτοκοπές κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή και έχουν τα χωριά τους και λάμπουν μόνοι τους με δικά τους έξοδα. Βρίσκουν ομογενείς, βρίσκουν ενισχύσεις, κάνουν πανηγύρια, κάνουν εκδηλώσεις και έτσι μπορούν και δεν έχουν πάθει χολέρα. Γιατί μην νομίζετε ότι ο Δήμος Γίου έχει αφήσει χόρτα πίσω από το Μύριο, στην οδός Γούτα που είναι μισό μέτρο τα χόρτα. Αυτό ισχύει παντού. Λοιπόν, άρα δεν είναι κανένας του γραφείου, είναι όλη η μέρα με τη φόρμα και δουλεύει ο Νίκος που άκουσαμε προηγουμένως. Και βάζει λοιπόν κάποια σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την Vial που πρέπει να απαντηθούνε.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12άρι από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18άρι από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24άρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργεια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
8: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
9: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα Χίους, θυμίζουμε ότι σήμερα ένα λεπτό να σας πούμε και την ώρα στο Golden Sun έχουμε μουσική βραδιά. Είναι 8.30 το βράδυ ξεκινάει με μπουφέ που κοστίζει μόνο 25 ευρώ συν τα ποτά. Μην πηγείτε πολύ, να πληρώσετε μόνο το 25. Εξάλλου δεν πίνουμε...
1: Νερό θα πίνουν οι άνθρωποι. Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, όχι δήμου, χιού, νερό. Νερό. Επίσης δεν πρέπει να πίνουμε όταν οδηγούμε.
1: Ναι, ναι. Καρσόν, πιάσε ένα εφιαλωμένο, παρακαλώ. Ένα εφιαλωμένο.
0: Μπορείτε να πίνετε και ανθρακούχο.
1: Πάρε ένα ανθρακούχο. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα 8.30 μουσική βραδιά.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε, να ξεδώσετε, να θαυμάσετε.
0: Κάθε εβδομάδα θα γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Αυτή τη εβδομάδα είναι Τρίτη. Για την άλλη θα σας ενημερώσουμε, μπορεί να είναι κάθε Τετάρτη. Θα σας πούμε όμως εμείς 32-080 το τηλέφωνο του Golden Sun.
1: Ακούτε εμάς, εμείς σας λέμε. Λοιπόν.
0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής.
1: Μάλιστα.
2: Το 2001 ήμουνα κι εγώ ένας από τους εθελοντές με τον Θόδωρο Χαβιάρα και άλλους που πηγαίναμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στη Βιάλ, η οποία τότε ήταν με 135-140 εγκλήστους Παλαιστινίους, αν θυμάμαι καλά, που πήγαιναν μονάχα στα αποχωρητήρια που ήταν μέσα στη Βιάλ. Και δύο χωροφύλακες σε ένα 2x2 παλιό περίπτερο, αν θυμάμαι καλά, του Λαμπρινού ή του Πολύδωρου. Άλλες συνθήκες, άλλα όλα. Σκιστήκαμε και βρήκαμε σκηνές για να βάλουμε μέσα στη Βιάλ σκηνές εκεί που ήταν, προκειμένου να μπορούν να μην πεθάνουν από το κρύο. Τώρα βέβαια ακούω για 550 διορισμένους, ότι βγάλανε βουλευτή, ότι θα ξαναβγάλουν βουλευτή κλπ. Καταρχήν να συγχαρώ τον σημερινό και τον σημερινό πρόεδρο, τον οποίο έχω την τύχη να γνωρίσω, και ήταν όταν ο Κάρματης με πήρε άμεσα στο τεχνικό σύμβουλό του, ασχολήθηκα πάρα πολύ με... Εκεί πάνω στη μέση του πουθενά, δεν είναι οι μπαμπακές, είναι πάρα τις μπαμπακές, τις οποίες μάλιστα το δε θέμα θόλος παίχθηκε, διότι από κάποιο χρησιμοποιήθηκε για να μην πάνε στο αεροδρόμιο Ολύμπων, βλακεία βέβαια, έτσι θα ήτανε, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι διοικητής στη Βιάλ. Και συνυπηρέτησε με τον κύριο Κάρματζη. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κουτσουράδης, ότι πρέπει να πάμε σε κάποιο σημείο εκεί που είχαν προτείνει, κλειστή δομή, όχι κλειστή ελεγχόμενη, ανοιγόμενη τύπου φυσαρμονικάς, θέλουμε να διατηρήσουμε και τον τόπο εδώ. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε, δίνουμε όλη τη Χίο στο Σουλτάνο απέναντι και απαλλάσσουμε τα άλλα νησιά. Φτάνει νομίζω.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως να πούμε ότι η υπόλοιπη τοπική κοινωνία πλην των Χαλκούσων σου λέει, έφυγε από τα δικά μου τα απίστια μαλθακά μόρια, ας κάτσει το Χαλκούσον και καλή τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Διότι δεν είναι ανάγκη να συζητάμε για δημοτική αρχή, δεν υπάρχει. Όπως το γνωρίζετε, δεν υπάρχει. Αυτοί δεν υπάρχουν, είναι αντεγιά. Λοιπόν, η περιφέρεια ξανά αντεγιά, τι απομένει? Ένας κόσμος που θα μπορεί να κινητοποιηθεί. Εφόσον ο άλλος δεν νιώθει το πρόβλημα μπροστά του, όπως το νιώθουν οι Χαλκούσοι, δεν πρόκειται να κινητοποιηθεί. Και κάπως έτσι τη βάζει και το Υπουργείο στη φτήνια. Φορτώνει τη Σάμμο, η οποία έχει την κλειστή ελεγχόμενη δομή, και αφήνει τη Βιάλ να έχει 300 ανθρώπους και έχει ο Θεός. Κάπως έτσι κινείται, παιδιά. Δεν είναι, μην την ψάχναμε δηλαδή.

0: Σαν σήμερα το 1916, φίλε, πολλά χρόνια, μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν», γράφουν τα πανό. Λοιπόν, στην ομαρχία απ' έξω μαζευτήκαν οι συγκεντρωθέντες, δόθηκε ψήφισμα. Ο λαός της Χίβου συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος σύτου και αλεύρου, ένεκα το οποίο πάντας απειλεί το φάσμα της πίνης, άφανε οι εφημερίδες. Σαν σήμερα το 1944 αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίβου.
1: Σαν σήμερα είχαμε εκλογές. 2019 είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος βγήκε πρωθυπουργός. Και μάλιστα αυτοδύναμα, πρώτη φορά μετά το 2007 πέτυχε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Δεύτερος ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, 31,53%, το βλέπει τώρα και περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, κάπως έτσι. Και τρίτο ήταν το Κινάλ σε αυτές τις εκλογές του 2019 με 8,10% και 22 έδρες. Κάπου εκεί είναι και τώρα.
0: Εσύ, εκείνο το παλικάρι.
1: Ποιο?
0: Ο Κασελάκης, τι γίνεται?
1: Ο Κασελάκης καλά, είναι σε χαιρετά, δεν ξέρω αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Έλα, γιατί?
1: Γιατί δεν τα βλέπει τα πράγματα πολύ.
0: Χτες είπε, μου βγάλε το κινητό μου, με κοίτασε και μου λέει, συζητάω, συγγνώμη.
1: Τι?
0: Γιατί ρε Κασελάκη μου ζητάς, συγγνώμη, γιατί λέει, έπαιξα λέει τέννις με τον Άδωνη. Γιατί με νοιάζει εμένα, αίσθηκα εγώ, δεν με έπαιξε στένση εσύ. Όχι, σου ζητώ συγγνώμη, μου λέει, μου είπε. Όχι μόνο εμένα, σε όλο τον κόσμο το παιδί. Δεν ήταν
1: αμαρτία. Καταλαβαίνω τι
0: λες. Ήταν κακό να έπαιξε τένις με τον.
1: Και τι.
0: Του κάνανε παρατήρηση του ότι έπαιξε με τον άλλο που είναι δεξιό. Είπε σε δεξί χέρι, ένα σε αριστερό χέρι. Σου λέει τώρα τι τένις είναι αυτό.
1: Δεν είναι και οι δύο δεξί. Δεξιό χέρι εννοώ.
0: Το κατάλαβα, αλλήμον. Πάμε για διαφημίσεις, παιδιά, πάμε. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χίο, 8 και 50. Πρώτα λεπτά να πω το χρήσιμο τηλέφωνο 69 73 96 71 73. Πιστεύω αν το έχετε πλέον σημειώσει. Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, παρακαλώ πολύ, διότι είναι όλα χρειαζόμενα και το τηλέφωνο αυτό είναι πολλαπλώς χρήσιμο.
1: Ενώ να υπενθυμίσω πως μέχρι 12 Ιουλίου τρέχουν πολύ συμφέρουσες προσφορές σε είδη τραπεζαρίας, κρεβατοκάμαρας, στρώματα, υπνοδωματίου δηλαδή. Βλέπω εδώ της Royal Crown ένα ανατομικό διπλό στρώμα που από 400 ευρώ διατίθεται μόνο με 219. Ενώ υπάρχει και το Magical Royal Crown που είναι μονό και από 359 έχει μόνο 179 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Στο εντός της Χίου μπορούμε να βρούμε ακόμη στρώματα Serta και King Coil εκτός από τις Royal Crown. Το οποίο εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
0: Καλή, καλή, που τα έχουν παλωτριώσει, τα κρεμίζουν και να είναι, τα γίνει το αεροδρόμιο. Επεκτείνεται τώρα.

0: Με θα πω. Δικό μας, δηλαδή. Επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Εντάξει.
1: Δηλαδή τώρα καταλάβατε. Τι να πεις τώρα, πού.
0: Και σήμερα είμαστε στο 4.
1: Τι τρόπο να το πεις. Ότι παιδιά δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, αυτό δεν ισχύει για τους άλλους αλλά για σένα. Εν τω μεταξύ, ωρε πανίβλακα, άκουσέ με λίγο, πανίβλακα. Κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, σε βλέπει κανείς? Όχι. Βάζεις τη φωτιά για να κάνεις τη δουλειά σου. Βρε πανίβλακα, πλέον σε βλέπουνε με δορυφόρο, βρε. Η προβεβαιστική κάθε σε ένα υπολογιστή μπροστά.
0: Έχει και ντρόν.
1: Σε βλέπει με. Ναι, πέρα ντρόν. Σε βλέπει με δορυφόρο, βρε. Σε βλέπει. Σε βλέπει στα καμπιά, στη μέση του πουθενά. Σε βλέπει ότι καπνίζεις. Και σε 15 λεπτά είναι εκεί η προβεβαιστική υπηρεσία και τρως ένα τριχίλιαρο. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Σε βλέπουνε, βρε. Σε βλέπουνε. Δεν μπορεί να το κάνεις κρυφά πια. Σε βλέπουν από πάνω.
0: Ψαρά, ινούσες.
1: Πώς να στο πούμε, το καταλάβεις.
0: Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη Κρήτη εκτός από τα Χανιά, το νομό Χανίων εννοώ, είναι σήμερα στο 4.
1: Λοιπόν, αυτά,
0: με αυτά.
1: Τα συλληπιτήριά μας για την
0: απώλεια.
1: Την απώλεια της δασκάλας της Πλακωτάρη, μια εξέχουσα έτσι, πνευματική μορφή του κάμπου, της Χίου, του δασκαλικού κόσμου, μια φωτισμένη δασκάλα η οποία έφυγε από τη ζωή μέσα στην αγάπη των παιδιών της και τη φροντίδα. Συλληπιτήρια στο Γιώργη,
0: στην Αθηνά,
1: σε όλα τα παιδιά,
0: στο Μιχάλη,
1: τα παιδιά τους κλπ, την οικογένειά τους. Έφυγε ένας χρήσιμος άνθρωπος, ένας αγαπητός άνθρωπος, μια δασκάλα η οποία αγκάλιασε με αγάπη τα καμπουσάκια και όχι μόνο, σε όλη της τη δασκαλική
0: δεν ήταν μόνο στον κάμπο. Την είχα εγώ στο δεύτερο.
1: Είπα στον κάμπο και είπα και όχι μόνο τον κάμπο. Έβαλα και τον κάμπο μέσα, γιατί ήταν βασικά καμπούσενα. Αλλά ήταν δασκάλα, όπως είπες εσύ, ήταν και στο δεύτερο. Παντού. Λοιπόν, αυτά και με τις απώλειες, παιδιά, είναι και αυτά μέσα στη ζωή μας. Και πάμε πάλι από την αρχή. Παλιά έπρεπε να φανεί καπνός, να σε δει κάποιο πυροφυλάκιο, να το πάρει χαμπάρι, να ειδοποιήσει, να σε ψάξουνε πού κλπ. Τώρα πια με δορυφόρο ανοιχνεύεται ακριβώς το σημείο στο τετραγωνικό μέτρο, σε ποιο σημείο έχει τεθεί φλόγα ή καπνός. Σε 10 λεπτά, 15, 5, σε έχουν πιάσει επ' αυτό φόρο. Την ώρα που τη βάζεις στη φωτιά και βγαίνει κάπου να το πιταξίζει, σε γράφει το μαραφέτη. Μπορεί να πεις δεν ήμουν εγώ, ήταν άλλος. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Την τρως λοιπόν, 3.000 διοικητικό πρόστιμο, γιατί έχει μήνυση. Πας και δικαστήριο, πας και δικηγόρο. Δεν συμφέρει. Θα σε πιάσουν οπωσδήποτε. Ανέβαλε το. Και άμα αν έχεις 3.000 περίπου περισσεύμα, άντε σε ένα παπά, δώσ' τα πέτου δουλειά, δώσε κανένα φτωχό και εδώ πέρα, δώσ' τα στην ενορία, κάμε ένα ψυχικό. Δεν είναι ανάγκη να πάρει το κράτος, καταλαβες. Κατάλαβες, όχι. Άνοιγμα κεφαλής δεν προβλέπεται.

0: Είδαμε και τον Μυστηριώτη χθες στην τηλεόραση. Μπράβο, Ειρήνη και Βαγγελιό. Κάνατε ωραίο ρεπορτάζ με τον πρόεδρο του χωριού.
1: Ο κύριος Παντελής Μυστηριώτης είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δαφνώνα, που όπως

0: και ο πρόεδρος του Χαλκιούς.
1: Δυναμική πρόεδρη, παιδιά, δυναμική. Ευτυχώς δηλαδή, και ευτυχώς και πάμε και αυτοί.
0: Εχθές μας παρουσίασε τα προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο του Χαλκιούς, του Δαφνώνα, συγγνώμη, που και ο Δαφνώνας είναι μια αγροτική περιοχή, αγροκτηνοτροφική. Έχει και πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και πολλές γεωργικές μονάδες. Και που οι άνθρωποι έχουν ζημιά στους δρόμους, δεν μπορούν να πάνε στα χωράβια τους. Πρέπει να έχεις όχημα 4x4, δεν διαθέτουν όλοι όχημα 4x4. Δεν έχουμε και γαϊδάρους πια.
1: Και μας έδειξε και το απείρου κάλους πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
0: Α, αυτό είναι, ήταν έτσι το κερασάκι στην τούρτα.
1: Λοιπόν,
0: ας αποφασίσει και ο Δήμος τι θέλει να κάνει.
1: Να σας πω κάπου κάτι και σημειώστε το. Σημειώστε το. Έτσι που βλέπετε τώρα το πάρκο αγωγής κυκλοφορίας του Δαφνώνα, θα είναι ο δημοτικός κήπος σε 2 χρόνια.
0: Όχι.
1: Έτσι που το βλέπετε, θα είναι ο δημοτικός κήπος της Χίου.
0: Όχι, καλέ.
1: Εάν με το ξεκίνημα, με το καλημέρα, δεν υπάρχει ειδικός οργανισμός ή πώς θα λέγεται, ειδική υπηρεσία.
0: Υπηρεσία Πρασίνου.
1: Η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με το δημοτικό κήπο. Έτσι και δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα καταντήσει όπως το πάρκο αγωγής, στο οποίο εγώ έκανα ρεπορτάζ όταν το δημιούργησε ο Πολύδος Λαμπρινούδης.
0: Επί Κράκαρη έγινε.
1: Ο Κράκαρης, ποιος ήταν, θυμάμαι τώρα, επί βαΐο κλάδων κλπ. Βέβαια, όπως είπε και ο Μιζηριώτης, θα το κάνουμε σε ένα αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο. Το κάνουμε σε αυθαίρετο μέσα. Άντε, γεια.
0: Το ταυτοποιούν τώρα.
1: Μπράβο. Τώρα πρέπει να γίνει έργο, να γίνει. Σου λέει το κράτος τώρα. Οπ, νομιμοποίηση.
0: Ποιος το κάνει. Άμα το κάνει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ, άμα δεν είναι νόμιμο, δεν χρηματοδοτείται. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ο Δήμος να κάνει νομιμοποιήσεις και άντε και τράβα κορδόνι και είδαμε τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σας πούμε.
0: Τι να μας πείτε. Πομονή. Πομονή και όλα θα γίνουνε.
1: Και τόσο πάντων. Ρε παιδιά, να τελειώσουμε αυτό για να μην σας κουράσουμε άλλο. Άμα έχει κανείς ένα φτιάρι τσιμέντο, δύο φτιαριές, ας το πάει στο λιμενικό ταμείο.
0: Δεν γίνεται, έχει πλάκες εκεί.
1: Έχουν ξεκολλήσει εκεί που βγαίνει το πλοίο.
0: Εντάξει, δεν έχουν κόλλα.
1: Ναι, έχουν σπάσει τα ρήθρα. Λοιπόν, το ξαναλέμε.
0: Εντάξει, δεν σκοτώθηκε κανένας.
1: Λοιπόν, ναι, λίγο δύο φτιαριές τσιμέντο θέλει για να πάνε στη θέση τα τσιμέντα, να μην σκοτώσει κανένα άνθρωπο και μεταλλικά. Φύγει κανένα ρήθρο και πάει σε κανένα άνθρωπο. Κόψει κανένα ποδάρι, κανένα κεφάλι. Λοιπόν, επειδή δεν είναι το λιμενικό ταμείο, δεν μπορεί, είναι φτωχό. Όποιος έχει δύο κουτιές τσιμεντάκι, ρε παιδιά, να κάνουμε λίγο αριάνι, να το ρίξουμε, να το φτιάξουμε.
0: Άντε, γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
10: Με σκορπίσεις ξανά στους πέντε.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα Χάος, καλημέρα Χίος, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Μια όμορφη μέρα να έχουμε σήμερα, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε. Παιδιά, σήμερα είναι πολύ δυνατή, έτσι δηλαδή. Ψάχνω να βρω ένα τραγούδι για να... για τα χρόνια πολλά για σήμερα, για το εορτολόγιον μας εορτάζει τον Κυριάκο. Όχι ρε, Κυριακή βλέπω μόνο. Της Αγίας Κυριακής είναι βοήθεια μας σήμερα της Μεγαλομάρτυρος. Λοιπόν, γιορτάζει η Κυριακή, η Κυριακούλα, η Κίτσα, η Κικίτσα. Δεν βλέπω Κυριάκο ρε παιδιά, μου είπατε και τον Κυριάκο. Αν δεν έχουμε Κυριάκο, τον Κυριάκο το... το Ζωάνο. Όχι, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ναι. Και μας ακούνε και από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, μας ακούνε και από τα γραφεία των βουλευτών το... Δεν ξέρω σήμερα, δηλαδή. Παιδιά, ας μου απαντήσει κάποιος, να η μάνα μου που ξέρει τα εκκλησιαστικά. Σήμερα είναι και ο Κυριάκος ή μόνο η Κυριακή είναι το... Έχουμε και εμείς εδώ Κυριακούλα στο σταθμό. Αναστάσια από θρησκευτικά, έχεις τίποτα, έχεις καμία εικόνα και... Ο Αναστάσης ο Μουντής, καλημέρα, καλή Τρίτη, γαλήνιες θάλασσες, καλές ειδήσεις. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Παιδιά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος? Μη φανώ δηλαδή ότι δεν το πέρασα έτσι τον ντούκου. Λοιπόν, αύριο γιορτάζει ο Θεόφιλος. Η φιλία, η φιλιό. Αυτά είναι μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε την άλλη τη μεγάλη τη γιορτή της Όλγας, της Αποστόλου. Ναι, γιορτάζει η μάνα μου, γιορτάζει τα... Λοιπόν, καλημέρα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.

0: Λοιπόν, για τα επόμενα 52 λεπτά της ημέρας θα είμαστε εδώ. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Τα τηλέφωνα μας γνωστά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε.
1: Κάνε τώρα αυτό που σ' αρέσει και το σκέφτεσαι μετά.
0: 2-5-6-7-8. Γεια σου Μαστρογιώργη.
1: Το ξέρουμε πιο καλά.
0: Ο Μαστρογιώργης ο Μπαχάς μας στέλνει την καλημέρα του από Ταϊβάν. Δεν είσαι κοντά στα... Πώς το λένε, δεν είσαι κοντά στα στενά του Ορμούζ εκεί πέρα, έτσι το... Ταϊβάν είναι... Πού είναι η Ταϊβάν? Έλα, πείτε μου εσύ να πω εδώ. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πόσο διαφορετικά μπορεί να αρχίσει η μέρα... Γενικώς... Το πρωί μια φωτογραφία σε ένα από αυτά τα ωραία που γράφει καθημερινά ο Δημήτρης ο Φρεζούλης. Μια φωτογραφία με τη δασκάλα μας. Η δασκάλα μας από το δημοτικό, η κυρία Κική, η αγαπημένη κυρία Κική. Κυρία Αγγελική, πλακοτάρη. Η δασκάλα όλων νομίζω, έτσι, περισσότεροι το... Στο εμβληματικό τρίτο δημοτικό σχολείο έφυγε από τη ζωή. Αύριο το απόγευμα στις 5 από τον Άγιο Ισίδωρο Πετροκοκκίνο στον κάμπο θα είναι η εξόδιος ακολουθία. Από τους ανθρώπους, ξέρεις, οι δάσκαλοι των δημοτικών, οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο και ειδικά οι πιο παλιοί δάσκαλοι ήταν, ρε παιδί μου, γράφανε τη δική τους ιστορία, γράφανε στις ψυχές, στις καρδιές των μαθητών. Δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε μια έτσι επικοινωνία με τον Γιώργο τον Πλακοτάρη που είναι στη Μυτιλίνη, ας πούμε, πάντα, ξέρεις, κλείνουμε έτσι. Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα στη δασκάλα μου. Τι να πεις, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι αυτό το λεπτό, αυτό το δευτερόλεπτο, αυτή η στιγμή που περνάς τώρα. Όλα αυτά μαζί κάνουν μια ζωή εδώ. Λοιπόν, ο θείος μου ο Μαθαίος ήταν θεολόγος, λέει ο Αναστάσης ο Μουντές. Εγώ από τα θρησκευτικά τίποτα. Όταν βγω στη σύνταξη θέλω να γίνω επίτροπος στην Ερθιανή. Από πού και ως πού, η Αναστάσια, σε κάνουμε επίτροπος στην Ερθιανή? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Άμα δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία, θα σε κάνουμε επίτροπο τώρα στο... Θα σε βάλουμε επίτροπο στην... Τέλος πάντων, κάτι θα γίνει και με σένα. Λοιπόν, ο καιρός, όπως σας τα είπαμε, όσο κρατάει ο βοριάς θα είναι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα για παράδειγμα είμαστε στα 27, εκεί 27-28 θα πάει το πικ. Κοίταξε να δεις, δεν βλέπω πια αυτά τα 34-35, γιατί ο βοριάς, οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν μέχρι και το ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας. Οι παραλίες από την άλλη πάντα, εκεί δυτικά, βόρειο-δυτικά, είναι και κάτι παραλίες που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος, μόνο η θάλασσα. Με την ARC, North Aegean Rip Cruises, μπορείς να ανακαλύψεις τη Δυτική, τη Νότια Αιγαίο, τα Ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Sunset View, 2,5 ώρες session, από 250 ευρώ συν τα κάψιμα. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνονται στο www.narc.gr, στα social media. Λοιπόν, αν στείλεις μέχρι και τις 12 Ιουλίου καλημέρα χάος, κερδίζεις και μια επιπλέον έκπτωση 10%, ανάλογα βέβαια με την διαθεσιμότητα. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση, παιδιά, που γίνεται από τα παιδιά εκεί στα βόρεια, με την ΑΡΚ, με το Χαρβάντι, με τη Βολισόπ, με το Βολισόπ. Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα, με ενημερώνει εδώ η Ιουλία. 27 Σεπτεμβρίου είναι το Οσίου Κυριάκου του αναχωρητού. Μα ο δικός μας δεν λέει να αναχωρήσει. Δεν λέει να αναχωρήσει ο... Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν είναι της αναχώρησης, είναι της παραχώρησης. Εσύ λες για τον Κυριάκο τον... του Οσίου Κυριάκου του αναχωρητού. Είναι αυτός που αναχωρεί, αποχωρεί. Όχι, τούτος εδώ δεν φεύγει, δεν είναι. Βέβαια, παιδιά... Το ποιος έρχεται και το ποιος φεύγει και το ποιος μένει το κανονίζεις εσύ με την ψήφο σου εις τας τοπικάς εκλογάς, έτσι. Να φύγουμε το ίδιο σώμα. Τώρα θα έχουμε εκλογές, άμα μου λες μα τι να κάνω και ποιον και πού και πώς και το... μια πολύ ωραία κουβέντα, είναι παλιά κουβέντα, δεν είναι κινέζικη παροιμία. Ξέρεις τι λέει? Το πρόστιμο που πληρώνεις για την αδιαφορία σου στα κοινά είναι ότι η τύχη σου καθορίζεται από ηλίθιους. Ωραίο! Ποιος το έχει πει αυτό, έτσι? Ο Πλάτων, παιδιά. Ο Πλάτων. Πριν πόσες χιλιάδες χρόνια. Άκου κουβέντα, έτσι. Το πρόστιμο που πληρώνεις για την αδιαφορία σου στα κοινά είναι ότι η τύχη σου καθορίζεται από ηλίθιους, τους οποίους βγαίνεις μετά εσύ και τους σχολιάζεις και τους τέτοιους. Και το είπε ο Πλάτωνας. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, καλημέρα στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή. Χρόνια πολλά και στην κόρη του Λευτέρη. Χρόνια πολλά στις Κυριακές και στην Κοράκλα που γιορτάζει σήμερα, έτσι. Να χαίρεσαι, Λευτέρη, να χαίρεσαι. Γεια σου, μάνα, καλημέρα. Της Αγίας Κυριακής σήμερα σημαίνει ότι ο Χριστός είναι πάντα κοντά μας, δίπλα μας. Αχ, γεια σου, Γιουργάρα, καλημέρα. Πριν λίγο διάβαζα τη σημείωση αυτή που έγραψε ο Δημήτρης ο Φρεζούλης με τη φωτογραφία της... της αγαπημένης μας της δασκάλας. Να είστε γεροί, Γιώργο, να είστε γεροί, να τη θυμάστε, να τη θυμόμαστε όλοι. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μυτιλίνη. Δεν έχουμε κάτι να πούμε παραπάνω για το... Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι να είσαι κάποια στιγμή μαθητής, να περάσεις όλα τα χρόνια του σχολείου και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα... Και μισό αιώνα μετά να θυμάσαι τη δασκάλα του δημοτικού σου με τόση αγάπη. Σημαίνει ότι... Η κυρία και εκεί, όπως και οι δάσκαλοι τότε, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γεια σου, Μαστροδημήτρη. Μαστροδημήτρης, ο Τζούμας μας ακούει. Δεν ξέρω που είναι, στο μεγάλο λιμάνι, είναι στο τέτοιο.

Ναι, έχει ζέστη, παιδιά, το ξέρω. Τι να κάνω εδώ. Και λογικά κουράζεσαι και λίγο παραπάνω τώρα, έτσι, με, αυτές, με τον ήλιο και το τέτοιο. Μου λέει ένας, είχα πάει χτες στο γιατρό. Τίποτα, ένα χτυπηματάκι ήταν τέτοιο. Μου λέει ο γιατρός, ρε φίλε, μου λέει πόσες μέρες αναρωτική να γράψω. Και σε αυτό που βγάζει. Του λέω, ρε γιατρέ, γράψε 14 χρόνια και αν είναι θα ξαναπεράσω. Γράψε 14 χρόνια και αν είναι θα ξαναπεράσω. Είναι αυτή η ζέστη, είναι, ναι, δεν παλεύεται. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης ο Τσακός, αρθεί αφιχθείς, είχε πάει σε κάτι συνέδρια εργασιακά στην Αθήνα. Ο Μιχάλης ο Τσακός, ναι, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, παρακαλώ. Έφερε και το μηχάνημα το καινούριο. Θα πάμε να το παρουσιάσουμε.

Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα για επιδιορθώσεις παπουτσιών. Παιδιά, αυτά τα μηχανήματα, αυτό το μηχάνημα που έφερε ο Μιχάλης Τσακός στην Αργέντη 4 είναι το μηχάνημα που έχουν και οι εταιρείες που φτιάχνουν τα παπούτσια, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, είναι καταπληκτικό.

Λοιπόν, σήμερα ξύπνησα να πάω θάλασσα. Τι να δω, δούλευα. Είχα αυτή την όρεξη, παιδί μου, έβλεπα στον ύπνο μου και αυτό, μπάνια, βουτιές, τέτοιο. Ξυπνώ.

Μας έπεσε και το μαστιχό κάτω. Το μαστιχό, το σίτρους μας έπεσε κάτω. Ξυπνώ και βλέπω το... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα από Εγάλεο. Καλημέρα στο συνονόματο. Καλημέρα φίλε Μάνο, όσο για τη ζέστη, εμείς που δουλεύουμε πάνω σε ταράτσες, όταν έχει πολύ ζέστη λέμε τι κρύο είναι και σήμερα. Και έτσι παρηγοριόμαστε.

είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν τώρα αναγκάζονται να δουλεύουν έξω. Παιδιά, τι να πω, βάλτε ένα καπέλο, βάλτε κανένα αντιλιακό. Βάλτε λίγο το αντιλιακό, γιατί δεν τα...

Καλημέρα Μανώλη, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το πρωινό ξύπνημα. Ωραία φίλε, εμείς σηκωνόμαστε κάθε πρωί με τέτοια, βγαίνουμε στο μπαρκόνι και χορεύουμε λαμπάντα με το γιασεμί απόξω το... Με δουλεύεις τώρα. Είναι κανείς που να τα αρέσει το πρωινό...

Ωπρε φίλε, είδα χθες το απόγευμα το δευτυχώς, δεν το είδα πρωί. Είναι το ενημερωτικό post που κάνει κάθε μήνα ο βουλευτής, ο Νότσο Μηταράκης. 15% περισσότερες αφίξεις Τούρκων. Μικρή αύξηση και στο αεροδρόμιο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Μικρή λέει αύξηση στο αεροδρόμιο. Από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξη με αυτά αποτελέσματα. Κύριε Μηταράκη, πώς έγινε η αφίξη στο αεροδρόμιο? Εδώ το αεροπλάνο έρχεται με δύο επιβάτες, τρία μωρά, τέσσερις τσάντες και μια σακούλα με κάτι καρπούζια που φέραμε από την Αθήνα. Και μας λέτε ότι έχουμε αύξηση τουριστών. Επίσης, μιας και λέτε για τις αφήξεις στο αεροδρόμιο, για τη βρώμα, αυτή τη βιολογική ύλα που βγαίνει απ' έξω, αυτό πώς το βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που φτάνει στο αεροδρόμιο, τέλος πάντων, ενός τουριστικού νησιού, και του σκάει βιολογική ύλα με το που κατέβει από το αεροπλάνο. Γεια σας, που το ξέρεις η αεροσυνοδός, γεια σας, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, με το καλό σας ξαναδούμε. Και με το που βγαίνεις από την πόρτα, πιάνεις τη μύτη σου κατευθείαν. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, γιατί? Τίποτα δεν γίνεται αν δεν μ' αγαπάς. Α, ορίστε, γράφει πάντως το ενημερωτικό του ποστάρισμα ο κύριος Νότσος Μηταράκης. Η λειτουργία, λέει, του διαδρόμου από το 2027 θα δώσει νέα προοπτική στο νησί. Θα συμβάλλει στην ουσιαστική μείωση του κόστους μετάβασης προς το νησί μας. Δηλαδή, σαν να μας λέτε, κύριε Νότη, μέχρι το 27 να μην ακουμπήσουμε αεροπορικό εισιτήριο. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μια πενταμελής οικογένεια. Κατερινάκι. Και σε κάθε ταξίδι ένα από τα μέλη της οικογένειας να δίνει και ένα νεφρό. Τεραθώ. Είτε αεροπορικά, είτε ακτοπλοϊκά. Ρε, θα πάτε να αλλάξουμε στα βόρεια, θα πάτε να αράξουμε στα βόρεια, εκεί στα Λιμιά, πάνω στο λιμανάκι, στο Σεϊλίν. Εκεί θα κάτσουμε με τη Λένα, θα πίνουμε καφεδάκια, σαντουιτσάκια, φαϊτό το μεσημέρι, κοκτέιλάκια το απόγευμα, ποτάκια το βράδυ. Εκεί στο Σεϊλίν θα περνάει ο κόσμος, θα μας ρωτάει και θα λέμε έγκατο πράγμα. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Μαγικός χώρος, παιδιά, έτσι. Σεϊλίν Καφέ Snack Bar. Εκεί στο λιμάνι των Λιμιών. 25 χρόνια τώρα, 28 χρόνια τώρα. Ζημιές. Λίγος κόσμος, πολλής κόσμος. Αδιαφορία της κυβέρνησης. Εκεί παλεύουν όπως και όλοι οι Βορειοαχείος, έτσι. Όπως και όλοι εκεί πάνω. Παλεύουν και παλεύουν μονάχοι τους. Πάντως είναι ωραίος χώρος να πάτε και ομαδικά. Αν θέλετε να κλείσετε, 22 74 0 2 21 29.

Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Καλημέρα και σε εσάς που γυρίζετε να βάλετε βενζίνη. Παιδιά, τι γίνεται με την κάρτα αυτή, την Fuel Pass? Το Fuel Pass, ναι. Είναι κάποια βενζινάδικα που δεν την παίρνουν, δεν τη δέχονται. Παιδιά, ακόμα είναι ολόκληρο τον Ιούλιο, έτσι. Όλο τον Ιούλιο ισχύει το. Ναι, έτσι ρωτάω δηλαδή, γιατί με έχουν βρει κανένα δυο και μου λένε το. Έβαλα βενζίνη, του βγάζω την καυτή, μου λέει ρε φίλε δεν περνάει κάρτα, μου λέει δεν ξέρω, τη βάζω, την ξαναβάζω το.

Λοιπόν, οι ψάχνοντες για βενζίνη, να ξέρετε, έχουμε η χαμηλότερη τιμή 1853, 1,85 δηλαδή. Έχει και μέσα στο κέντρο, μέσα στην πόλη και στο το 1,85, 85, 85, 85, 86 στα Θημιανά, 87 στα Μαστιγωγόρια, 88 στο νοσοκομείο. Σιγά τα λάχανα τώρα, 1,8 αυτό να τα. Λοιπόν, με ακριβότερη τιμή τα 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ, κάτσα εδώ τα ψαρά. Τα ψαρά είναι εκεί σταθερά, 1989. Τα ψαρά έβγαλαν και το πολιτιστικό καλοκαίρι και μες τον Ιούλιο. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχει εκδηλώσεις, έχει αθλητικές εκδηλώσεις. Τρισάγιο την Κυριακή στη μνήμη του Ιωάννη Βαρβάκη. Παραδοσιακά προϊόντα. Χοροεσπερίδα έχει για την 23 Ιουλίου. Κονιτόπουλος, Μόρος, Αντωνίου. Έχει τη γιορτή του μελιού των ψαρών τον Αύγουστο. Ο Μύριο Δύσια, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Όχι, έχει ένα έτσι πλούσιο πρόγραμμα. Μέχρι και το Σεπτέμβριο πάει. Παιχνίδια χωρίς σύνορα έχει στις 9 Αυγούστου. Συναυλία. Νησιώτικο Γλέντι, εδώ με δικούς μας, με την... με τοπικούς, 15 Αύγουστο είναι με δικούς μας τέτοιο, εδώ από το νησί μας. Έχει Party Beach Volley. Βραδιά Πανσελίνου, ρεμπέτικη βραδιά. Όχι, βλέπω εδώ πέρα, μπράβο, είναι...

0: Είναι ανθρώποι, παιδιά, που τα τρέχουν αυτά, έχουν ενέργεια. Έχουν ενέργεια, έχουν ασφάλεια, έχουν λύση. Πώς είναι το γραφείο λύσης, που είναι η μοναδική λύση για θέμα ενέργειας, για θέμα ασφάλειας, για το τιμολόγιο του σπιτιού σου, για το τιμολόγιο του μαγαζιού σου, για την ασφάλεια τη δικιά σου, για την ασφάλεια του οχήματός σου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, έτσι. Στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο Τσακού Φράγκου. Εκεί θα βρείτε τους μεγάλους παρόχους, τους οικονομικούς παρόχους. Μιλάμε για τον Ήρωνα, τη ΔΕΗ, τη ΖΕΝΙΘ. Και να κινηθείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως κάνετε και χρόνια τώρα, στο γραφείο λύσης. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στον απίστευτο ταξιτζή.
1: Εγώ ταξιστερούμενο
0: ειδικό. Καλημέρα στον απίστευτο ταξιτζή, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το. Συνελήφθη 29χρονος, 21 ετών ταξιτζής, χρέωσε διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο. Το μόνο που θυμάμαι. Τι λέει, ρε φίλε. 175 ευρώ. Αμερικάνους τουρίστες πήγαν να πιάσει αμερικανάκια, έτσι δε. Η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το κέντρο της Αθήνας, ένα ποσό περίπου τετραπλάσιο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εντάξει παιδιά, αυτά τώρα σε ένα λεκανοπέδιο με τόσα εκατομμύρια κόσμο. Όχι, εδώ δεν έχουμε, δεν υπάρχει τέτοια. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι και το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών οδηγών είναι αυτοί που θα σου δώσουν προτεραιότητα, θα σταματήσουν πάνω στη διάβαση. Να πούμε συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Χίου, τα 15χρονα, 16χρονα. Η K16 πήρε μέρος στην Silver League, έγινε στην Αθήνα. Η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Χίου κατήλαβε την τέταρτη θέση με πολύ ωραία αποτελέσματα. Έπαιξε με το Μήλο να κέρδισε 16-13. Έπαιξε με τον Απόλλων Σμύρνης, έχασε 12-10. Ενώ στο μικρό τελικό με την ΕΠ, Ναυτική Ένωση Πατρών, έχασε για 2 γκολ διαφορά, ΝΕΠ ΝΟΧ 13-11. Δεν ξέρω τώρα για τη διαιτησία, για τα... Μια χαρά, μια χαρά.

0: Καλημέρα, Μανώλη. Είδα στο χάος το επεισόδιο που είχες πάρει από το περίστερο, από το περίπτερο, το αναψυκτικό, το μαστιχό, έτσι. Εδώ το έχω, φίλε μου. Αυτό πήρα, το citrus. Τρομακτικό, τρομακτικό, δεν ξέρω. Στη Μυτιλίνη έχετε τέτοιο μαστιχό citrus. Είναι μαστίχα με σπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Ναι, αυτό είναι, παιδιά, διαβάζετε τα συστατικά από πίσω. Για μένα αυτή είναι η απίστευτη μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών, έτσι. Είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών, γιατί κάτι χθες στο ρεπορτάζ ανέφερα ότι είναι χωρίς ζάχαρη και τέτοια. Δεν είναι. Είναι κατηγορία αναψυκτικού. Όσοι έχετε τέτοιο, είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να προσεγγίσετε, έτσι. Σε αναψυκτικό. Καλά, δεν λέμε για τα τσάγια. Τα τσάγια είναι άλλο σχέδιο αυτό που σας λέμε, έτσι. Το θέλειο. Παιδιά, το θέλειο τώρα έχει 4 θερμίδες στο μπουκάλι. 4 θερμίδες, δηλαδή τίποτα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι η απόλυτη δροσιά. Μαστιχό, είναι χιώτικο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γίνεται από την ποτοπία του Πάκη. Δηλαδή, πιείτε και θα με θυμηθείτε. Τι άλλο να σας πω τώρα, να τα... Πιείτε και θα με θυμηθείτε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.
0: Μόλις επιστρέψαμε, 36 είναι τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 9. Πίστεψε με που λέει και ο Γιάννης Σαββιδάκης. Καλημέρα από Dar es Salaam, Τανζανία. Ο Καπταγιώργης ο Μαυρέλος, εκλαγκάδας ορμόμενος. Dar es Salaam. Κάτσε να δω λίγο το χάρτη να καταλάβω, να σας πω να το... Παιδιά, είναι στην περιοχή... Πίστεψε με, δεν σ' αγαπάω. Η Τανζανία είναι κοντά στη Μαδαγασκάρη. Ωραία, φίλε, για φαντάσου τώρα, έτσι. Είναι στο έτσι που κάνει, στο έτσι, από τα δεξιά στο έτσι που κάνει η Αφρική. Παιδιά, η Αφρική είναι τεράστια τώρα, τι να τα... Η Τανζανία είναι κάτω από τη Μαδαγασκάρη, πολύ, όχι, συγγνώμη, πάνω από τη Μαδαγασκάρη. Dar es Salaam. Α, είναι κοντά στη Ζανζιβάρη. Στη Ζανζιβάρη. Και από πάνω από το Mafia Island, το νησί της Μαφίας. Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν καρφιά. Ωραία, φίλε, για φαντάσου. Στα πέρατα του κόσμου φτάνει κάθε μέρα η εκπομπή, δηλαδή. Άμα κάποιος ναυτικός μου στέλνει και δεν έχω εικόνα, ας πούμε, τότε, το βάζω στο χάρτη έτσι και λες, ρε φίλε, τι σου είναι η τεχνολογία. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Α, έχετε πάνω Pirate Patrol. Είναι κοντά στην Ιεμένη που έχει τους Ιεμένους, τους πειρατές. Γιώργη, έχετε πάνω, έχετε τέτοιους προστασία, security. Αυτά, παιδιά, πρέπει να λένε. Αυτά πρέπει να λένε στα παιδάκια που τρέχουν όλα στη θάλασσα. Τα πετυχαίνω 7 χρονών, 8 χρονών. Τι σε λένε Γιαννάκη, τι σε λένε Γιωργάκη. Τι θα γίνεις να μεγαλώσεις, ναυτικός. Τι ναυτικός, καπετάνιος, μηχανικός. Όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα, όλο αυτό το οικοδόμημα που λέμε ελληνική ναυτιλία, είναι χτισμένο, παιδιά, στα πολύμια, στα θεμέλια κάτω στο βασικό, που είναι ο Έλληνας ναυτικός, ο Χιώτης ναυτικός. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα στηρίζεται πάνω στο ναυτικό, έτσι. Δεν πάβει να είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο. Ξέρε απόψε την καρδιά σου. Και αν λένε αυτά τα λεφτά και τα πολλά λεφτά και τα λίγα πράγματα. Άντε να πάει να τα πάρεις. Να δεις εύκολα που είναι το. Πάρ' το κι ας κρατάω χαρακτήρα. Λοιπόν, test ride έχουμε αυτή τη βδομάδα μέχρι τις 10 του μήνα στα Royal Enfield και στα CF Moto. Ο Moto Bullas, παιδιά, έχει τώρα από τις... από χθες ξεκίνησε μέχρι και τις 10 του μήνα test ride week. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Να κάνετε μια βότα με Royal Enfield, με CF Moto. Χαμός. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσεις. 42-49-5 είναι το τηλέφωνο. Όλα τη δίνουν δυστυχώς. Και όποιος κάνει μετά τον κερνάει και ένα γλυκάκι, τον κερνάει ένα ωραίο κουραμπιεδάκι, ένα μασουράκι. Ο Αυγουστάκη, βέβαια, παιδιά, ναι, άμα τα... Είναι τα γλυκά Αυγουστάκη, έτσι στη Βενιζέλου, είναι σαν να λέμε τα Royal Enfield γλυκά στη Ζαχαροπλαστική. Σας κάλυψα. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Α, μάλιστα, βγαίνουν, παιδιά, και τα... Μοιραστούμε. Τα μοιραστούμε. 7 σήμερα. Πιθανότατα σήμερα, σήμερα 7 Ιουλίου ανοίγει το μηχανογραφικό. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι βάσεις αγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν στις 23 με 24 Ιουλίου. Η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Τρίτη. Καλά. Α, είναι τώρα που τα μηχανογραφικά... Τούρκο, με ξεφωνήσεις. Μάλιστα, τα μηχανογραφικά είναι που ανοίγουν... Φίλος μου. Μετά την βαθμολογία. Τούρκο, με ξεφώνησες. Εμείς παλιά γράφαμε τις σχολές που θέλαμε να περάσουμε. Σας είδαν στο hotel. Μετά βγαίναν οι βάσεις και βλέπαμε αν πιάσαμε τις βάσεις. Για σένα, Τούρκος, Δεν είναι σύστημα αυτό. Δεν είναι σύστημα αυτό, ρε. Δεν είναι σύστημα αυτό, έτσι. Πάνω του, δεν ξέρω. Δείτε κανένα άλλο μοντέλο στον κόσμο, ρε παιδιά. Από την άλλη, επειδή το συζητιέται αυτό το θέμα, σου λέει και, σου λένε και κάποιοι ότι είναι το... είναι ένα αδιάβλητο σύστημα το συγκεκριμένο. Άδικο μεν. Δεν γίνεται τώρα 2, 3, 5, 6 χρόνια να κρίνεσαι.
2: Με ξεφωνήσεις.
0: Σε 4, 3 ώρα. 3 μισά ώρα πόσο είναι. Με μισή ώρα αναμονή, παράταση και αναμονή να έρθουν τα θέματα. Και η καρδιά να είναι σε 645 παλμούς να χτυπάει το. Από την άλλη βέβαια, δεν είμαστε και άξιοι να αλλάξουμε σύστημα, να βάζουμε τι θα γίνεται. Από το γυμνάσιο θα μετράνε οι βαθμοί και τα πολιτήρια και οι εξετάσεις. Δηλαδή τα παιδάκια να τα τρέχουμε στα φροντιστήρια από το μεευτήριο, από τη θερμοκοιτίδα. Άντε να πούμε άντε να πούμε καραγκιόζιδες, δεν μπορείτε να βρείτε ένα σύστημα ωραίο και να μην το... Από το δημοτικό τα παιδάκια τα έχουν τεντώσει στα ιδιαίτερα μαθήματα και στα φροντιστήρια. Γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου δεν υπάρχει φροντιστήριο? Γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου δεν υπάρχει φροντιστήριο, δεν υπάρχει ιδιαίτερο?
2: Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσεις τις τσιφιές.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτός από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ ο Μόλος, στον Καταράκτη, στον υπέροχο Καταράκτη.
2: Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Βέβαια, να πάτε και να φάτε και να τα ξεχάσετε κιόλα. Και να πάτε και με τα παιδιά σας, ό,τι και αν γράψανε, και μόνο που περάσανε το μαρτύριο, το survivor των πανελλαδικών, αξίζουνε παιδιά. Να τα πάτε να κάνετε μπάνιο εκεί στα νότια και στο γυρισμό να πάτε να φάτε στο Γιώργη τον Ορφανό, εκεί στο Μόλο. Άμα θέλετε κλείστε και τη τραπέζι. 61-2-92. 61-2-92. Και κάποια στιγμή στο μέλλον, σε 600 χρόνια, σε 250, νομίζω θα βρεθεί ένα σύστημα δίκαιο. Και πόσα παιδιά έχουν πάθει τα... Άσε τώρα μην τα λέμε, έτσι. Γι' αυτό για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τίποτα παιδιά δεν αρχίζει. Τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, μόνο η πρέσα και το στρες και το... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Άσε να πούμε το... Ζείτε τώρα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σας. Και έχεις τον κάθε κατακαραγκιόζη να στα δηλητηριάζει και να στα πιέζει και να στα στριμώχνει. Άσε τώρα να πούμε. Αυτά τα χρόνια τα μαθητικά. Θα προλάβετε να μεγαλώσετε. Πιάστε να ψηφίζετε. Ω, ήρθε ο Τσίπρας. Ω, Κυριάκος. Ω, Ντρουλάκης.
3: Τους μαθητές τους τρώει το στρατό.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο, ρε φίλε. Να βρούμε τίποτα πώς θα ψηφίζουν τώρα στα 16 ψηφίζουν. Στα 16, στα 17 που ψηφίζουν. Να βρούμε 16χρονα, 17χρονα και να ρωτήσουμε με τι κριτήριο θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, στις περιφερειακές, τα τέτοια. Η πιο ωραία απάντηση, όλες οι απαντήσεις είναι ωραίες, όλες οι απαντήσεις των παιδιών, παιδιά, είναι ωραίες. Και αν τα πάρεις μετά, να πάρα φάμε πίτσα λύκος μαζί, πίτσα. Πίτσα Λύκος, η ωραιότερη πίτσα που έχουμε παιδιά σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Όχι, σήμερα Τρίτη, όχι, αύριο ανοίγει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εμβληματικές γεύσεις μισό αιώνα τώρα. Και το γνωστό τηλέφωνο 2271 027 27 7. είναι στο πάρκινγκ της Φάρκαινας, έτσι. Μπορείτε να πάτε και εκεί από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ναι, βέβαια, να πάτε να... να πάτε να δοκιμάσετε, είναι τρομερό.

0: μαθητές τους τρώει το στρες. Λοιπόν, μια ημοδοσία με ένα πολύ ιδιαίτερο σκοπό γίνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα, του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Βέβαια. Μια ιδιαίτερη αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία, όπως είναι όλες βέβαια, έτσι. Θα δείτε, όταν πάτε εκεί, θα δείτε το λόγο και τη σημασία και τη μνήμη που εδώ. Τώρα λέμε για πίτσα, να δούμε, παιδιά, τους λόγους που έχουμε να συνοδεύσουμε με τι. Χθες είχαμε τον αποχαιρετισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με ένα γκολ έληξε, παιδιά. Και σιγά το ντέρμπι. Έκατσα και εγώ να δω το, Ισπανία, Πορτογαλία. Εντάξει ρε φίλε, δεν ήταν και τίποτα. Ηγού. Με ένα γκολ πέρασε η Ισπανία. Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν τα κατάφερε. Όπως είπε βέβαια και ο Ρόι Κιν, δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε το Μουντιάλ.
1: Θέλεις να σου...
0: Παραμένει ο κορυφαίος των κορυφαίων.
1: Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: Το συγγνώμη του Μπερνάρντο Σίλβα για τον προκλητικό πανηγυρισμό.
1: Τι ζητάς? Έτσι με βρήκες, τι μιλάς?
0: Καυστικός Ιμπραήμοβιτς για Κριστιάνο Ρονάλντο. Το εγώ του κράτησε όμοιρο την Πορτογαλία. Ο Χρυσός Μερίνο έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις, νομίζω. Τέλος πάντων. Ισπανία-Βέλγιο. Πόπο, παιδιά, έχει κάτι ζευγάρια τώρα στους 8. Ισπανία-Βέλγιο. Το τρίτο ζευγάρι στους 8. Ο δρόμος μέχρι τον τελικό.
1: Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε σήμερα πόσες έχουμε. Σήμερα έχουμε 7.
1: Λίγο θα τον βρει.
0: Σήμερα έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος 7 το απόγευμα. Το Ελβετία-Κολομβία.
1: Ο ερωτάς σου.
0: Ελβετία-Κολομβία, ωραίο θα το. Λοιπόν, και πάμε 9 του μήνα. Στους 8 πλέον Γαλλία-Μαρόκο. Θα καεί η Γαλλία. Λοιπόν, την επόμενη μέρα Ισπανία-Βέλγιο. 12 του μήνα Νορβηγία-Αγγλία. Και την επόμενη στις 12 Ιουλίου επίσης ο νικητής του Αργεντινή-Αίγυπτος με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. 9, 10 και 12 έχει τα παιχνίδια, πια έχει τους 8 για να δούμε την τετράδα. Και στο βάθος βέβαια... Στο βάθος οι μεταγραφές των ομάδων. Ετοιμάζει, λέει, κάτι μπαμ να κάνει ο Γιαννακόπουλος. Μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, μετά το Μουντιάλ θα τα δούμε και αυτά.
1: Είναι ταυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.
0: Παιδιά, μην ξεχνάτε, 11 του μήνα έχουμε τη μεγάλη βραδιά στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα.
1: Τα εγωισμός.
0: Γιάννα Φαφαλιού.
1: Με μια λέξη χωρισμό.
0: Με το Μάζο Ταναίνη, τα δύο ταφ, τετέ. Η Γιάννα με το τετέ. Λοιπόν, The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Εμείς εδώ κάνουμε κλήρωση, ένα τραπέζι VIP. Ένα τραπέζι για τέσσερις με τις φιάλες του, με τα συμπαραστατούντα, με τα γύρω-γύρωτα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να το κερδίσετε αυτό? Στέλνετε στο Messenger, στέλνετε ένα μήνυμα στο The Steel. The Steel Καρδάμιλα είναι, στα αγγλικά είναι γραμμένο. Λοιπόν, The Steel Καρδάμιλα, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Γιάννα, κενό το ονοματεπώνυμό σας. Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα, τζάμπα είναι. Ναι, τζάμπα είναι, δεν πληρώνετε κάτι. Ναι, Γιάννα, κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. The Steel με J. Πριντοήλ.

0: Πολλές εκδηλώσεις πάντως, βλέπω πολλές μουσικές. 12 Ιουλίου Κυριακή. Ναι, η Γιάννα είναι στις 11, μην ανησυχείτε, είναι στις 11, είναι το Σάββατο. Έχει το βασιλειώνικο γιορτή της γης και της ψυχής. Μουσική εκδήλωση. Εμείς βέβαια περιμένουμε την άλλη Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι το δεύτερο Καρδά Μιλαράν, Χριστόφορος Μερούσης. Και μπράβο σε όποιον το διοργάνωσε αυτό το πράγμα, το δεύτερο Καρδά Μιλαράν.
1: Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα, άλλος μοστράρει για γαμπρός.
0: Όποιος και αν το έχει κάνει, φιλοπρόδος όμιλος Καρδαμήλων, το κοινοφελές ίδρυμα Teens, το ίδρυμα Μαρία Τσάκος, τα μαγαζιά εκεί πέρα της περιοχής, στις 7 το απόγευμα, 19 Ιουλίου, τιμάμαι κάποιους ανθρώπους, ρε παιδιά, πρέπει να τους θυμάμαι εν ζωή, έτσι. Το Χριστόφορο το Μερούσι είναι το δεύτερο Καρδαμήλαραν. Ευχαριστώ το σύλλογο που για άλλη μια φορά με κάλεσε να συμμετάσχω σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Αλαλούμ, έχει αγώνα για μικρά παιδιά. Βασικά είναι ο αγώνας από τα άνω Καρδάμιλα που κατεβαίνει στα κάτω Καρδάμιλα. Μετά έχει χορευτικά εκεί πέρα από τους συλλόγους. Και μετά απλώνονται εκεί στις καφετέριες, στο Ντεστίλ, στα Καρδάμιλα, και απολαμβάνουν τα έργα που έχουν γίνει στο λιμάνι των Καρδαμήλων. Μα δεν μπορώ να μην το πω. Λοιπόν, να δούμε και η εβδομάδα αυτή. Ναι, το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κολιά, το μεγαλύτερο στο Αιγαίο, έρχεται με Knockout Week. Ήταν Knockout Friday. Το επέκτηνε σε εβδομαδιαία προσφορά, έτσι. Πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, τραπεζαρία κήπου Καμέλια, 6 τεμάχια. Μεταλλικό σκελετός επιφάνεια γυαλιού, καρέκλες με text line. Για άνετα γεύματα, καλοκαιρινές συγκεντρώσεις. Λοιπόν, είναι 6 τεμάχια, τραπέζι, 4 καρέκλες και ομπρέλα. Βέβαια και ομπρέλα από πάνω.
1: Για που και ναι είμαστε εμείς, δυο αμαρτίες που τα λένε ερωτά.
0: Αυτό είναι το Knockout Week, παρακαλώ. Η τραπεζαρία όλη αυτή με τις ομπρέλες, 160 ευρώ. Έχει σετ σαλόνι κήπου, 4 τεμάχια, το Ρατάν. Αυτό το Ρατάν. Και μην ξεχνάτε, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, αν κάνεις και μία αξιολόγηση στο Google, μπεις μέσα και γράψεις τα καλά σου λόγια, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα, εξυπηρετικότατα, πολύ καλές τιμές, βρήκαμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτό στο Google που μπαίνετε και κάνετε αξιολογήσεις, ναι, συνήθως μπαίνετε και γράφετε άσχημα σχόλια. Εδώ δεν έχεις να γράψεις κάτι άσχημο για το τέτοιο. Λοιπόν, έχεις έξτρα έκπτωση 5%. Πολύ καλό.

Έχουμε και την, έχουμε και τη μεγάλη συνάντηση της σύνοδος που γίνεται στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν περιμένει, παιδιά, λέει, το δώρο που του έταξε. Το δώρο που του έταξε ο Τραμπ. Ο Γεραπετρίπτης βέβαια το είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση F-35 και βέβαια. Σε κάνα μπρελόκ μπορεί να του το πάει το...

Α, μας αλλάξανε και το καράβι ρε φίλε, το Λευκά Όρη το πήρανε. Αποχώρησε το πλοίο Λευκά Όρη, White Mountains, και στη θέση του μπήκε το Samos Island.

Ναι, αποχώρησε το. Δεν ξέρω τώρα, καλό ήταν, κακό ήταν το. Παιδιά, σήμερα να ξέρετε ότι έχουμε και πάρα πολλές έχω πάρα πολλές επετείους γάμων. Σήμερα είναι 7 Εβδόμου. 7 Εβδόμου του 26, οκ. Okay. Σκεφτείτε όμως ότι πριν από 10 χρόνια. Όχι 10 ρε φίλε. Πριν από 19 χρόνια. Ωρε φίλε, πως περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, 7 Ιουλίου του 2007. United, Χαϊδάρ, United. Λοιπόν, το είδες το βιντεάκι, ωραίο, έτσι. Λοιπόν, πριν από 19 χρόνια, oh my god. Η 7η Ιουλίου του 2007 έπεφτε Σάββατο. Καταλαβαίνετε τι έγινε από γάμους. Εγώ έπαιζα μουσική σε 2 γάμους. Παντρευόταν και κάτι φίλοι, ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο το... Σήμερα έχουν επέτειο. Ναι, ήτανε τότε το 7, ήτανε τυχερό. Θυμάμαι ένα φίλο μου το προσκλητήριο έγραφε: σας προσκαλούμε στο γάμο μας 7 Εβδόμου του 7 στις 7 το απόγευμα με 7 παπάδες και 7 ψαλτάδες. Χαμός, ναι. Χαμός είχε γίνει τότε με το... 7 Εβδόμου του 7, ήτανε πάρα πολύ ωραία. Τι μου λέτε εσείς κύριε Μανώλη, η τελευταία φορά που είδα γεμάτο το πορτοφόλι μου ήταν μετά τα κάλαντα του 95, όταν είχαμε ακόμα δραχμές. Α, μάλιστα. Είχαμε και ένα ωραίο περιστατικό. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα. Ένα περιστατικό σε ένα γάμο που έγινε στο Κοροπή. Η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τον ντύσιμο της νύφης. Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της κουμπάρας. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του γάμου, δηλαδή του Αραβώνα, ενώ ο 53χρονος κληρικός ευλογούσε τα στέφανα, η 31χρονη κουμπέρα σταμάτησε την τελετή. Άρχισε να φωνάζει, να γελάει, να γελάγεται. Και μέσα στη σύγχυση φίλησε τον ιερέα στο στόμα. Όλε! Και μετά έπιασε βροχή βέβαια. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Είναι η καθημερινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Κάθε μέρα και η ζωή μου αδιανή, από τις 9 μέχρι τις 10. Είχαμε και ένα θέμα, το έχει η Αλήθεια σήμερα. Μέχρι τέλος Ιουλίου, αγνώστου έτους, παραδίδεται ο Δημοτικός Κήπος. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στο Δημοτικό Κήπο με τον μηχανικό, με τον κύριο Λουκάκη που είναι εκεί πέρα ο κήπο τέχνης, και μας έδειξε το πώς θα γίνει και το ξαναβάζουμε για να σας δείξουμε πώς θα γίνει ο κήπος.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη τοπική κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει επειδή άμεσα δεν την αφορά η δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Αναφερόμαστε στην ύπαρξη του ανοιχτής ανεξέλεγκτης δομής μεταναστών, της ανοιχτής ανεξέλεγκτης δομής μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλη στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως η τοπική κοινότητα που ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο, η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκ και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Αναφερόμενος στον τουρισμό σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφεται αύξηση 15% στις αφίξεις τουριστών από την Τουρκία μέσω του λιμανιού, ενώ υπάρχει και μικρή αύξηση στις αφίξεις από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζει, τα έργα που υλοποιούνται στο νησί όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει τις αφίξεις προς το νησί μας, αλλά το ρεύμα είναι θετικό. Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα. Το παράδειγμα του Δαφνών είναι χαρακτηριστικό του πώς λύνονται τα προβλήματα στο νησί μας. Όπως προέκυψε από ρεπορτάζ, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Έτσι, το πλαστικό δίκτυο ίδρευσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις, ενώ το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής της περιοχής παραμένει αναξιοποιητό και εγκατελειμμένο για περίπου 2 δεκαετίες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρινάς. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949» από τον Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο 1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφου Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίρι όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών του. Την Κυριακή 19 Ιουλίου οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Γιώργου Τρυπόδη. Η παράσταση «Στοιχείο» θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασης Περνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Ευθύμαχος συμμετείχε στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, παμπέδων, παγκορασίδων και κορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά, κατακτώντας 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν». Έξω από την Ομαρχία οι συγκεντρωθέτες διαβάζουν σχετικό ψήφισμα. Ο λαός της Χίου, συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος Σίτου και Αλεύρου, ένα κατ' το οποίο πάντα απελεί το φάσμα της πείνης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει το γεγονός στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση», χωρίς να παραθέτει άλλες λεπτομέρειες.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στην 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την εκπομπή Πρωινή Λοφόρος και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά στην Κυριακούλα, αλλά και τον Οδυσσέα.

δωρεάν εμεί στην περιοχή μας. Φτάνουν τα 5 μποφόρ, θα εξασθενήσουν από το βραδάκι. Στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος. Ανεβαίνει αύριο στους 34. Μέχρι και την Παρασκευή θα κινείται εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε μία μικρή άνοδος, 35 με 36 βαθμούς. Στην Κυριακή θα φτάσει η θερμοκρασία τους 36 βαθμούς, αλλά και οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5.

Πρεμιέρα σήμερα 3η 7 Ιουλίου για την κατάθεση για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Ανοίγει η πλατφόρμα. Οι υποψήφοι θα έχουν περιθώριο να μελετήσουν, να συμπληρώσουν και στη συνέχεια να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους έως και την 5η 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, ημερομηνία που αποτελεί και αποκλειστική προθεσμία.

όσοι έχετε διάθεση και όσοι έχετε χρήμα στο πορτοφόλι σας, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Ελπίζουν οι έμποροι στις εκπτώσεις μήπως γεμίσει και το πορτοφόλι κενό. Ξεκινήσαμε με τα ανώδυνα για να πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε σε μια δημοσκόπηση της Interview στις 12,7 μονάδες. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το κόμμα Σαμαρά, θα το δούμε αμέσως τώρα μέσω της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων, όπως σας είπαμε. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ πάει στην τρίτη θέση. Πάμε. Λοιπόν, ποια είναι τα ποσοστά? Νέα Δημοκρατία 30,1%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17,4%, ΠΑΣΟΚ 12,3%, Ελληνική Λύση 8,8%, Ελπίδα 7,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Και ακολουθούν τα κόμματα που είναι κάτω από 3% και δεν μπαίνουν στη Βουλή. Στην ουρά της εκτίμησης καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, ενώ η επιλογή άλλο συγκεντρώνει το 5,1%.

Έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Η απόφαση του αυτή ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει κιόλας να την μπλοκάρει. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Τραμπ θα ενημερώσει τον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε πρόγραμμα που θα της επιτρέπει να αγοράσει τα μαγητικά αεροσκάφη F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που είχε επιβάλει ο ίδιος πριν από 7 χρόνια για λόγους εθνικής ασφαλείας. Έχει ετοιμάσει για το κλίμα αυτό, λέγοντας ότι θα πάει ένα δώρο στον Ερντογάν, τον οποίο θα του κάνει πολύ χαρούμενο.

0: 10 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε διαβάζοντας αθηναϊκά πρωτοσέλιδα.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Πάμε λοιπόν παρέα να διαβάσουμε τον Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή μπροστά μας, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι του έχει υποσχεθεί. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου, Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Λειψιδρία 5, νησιά στο φακό των νέων. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας. Πανεπιστήμια, υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Άξο. 72 δόσεις πώς να κάνετε χρήση, οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

με την απογευματινή σκούπα πλεύρης στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Εφαρμογή για δωρεάν, για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, κρίσιμη σύνοδο σε εξέλιξη. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, Συμπαράταξη, κόλλησα. Η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Μηχανογραφικός, σύ χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας, ξύπνησε και ελέγχει. Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κυβέρνηση, ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν την εμπλοκή, τη θέλουν στα μουλοχτά. Συνδικάτα, κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολμέ, νίκη με πρωτιά για την αγωνιστική συνεργασία. Μεγάλες πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη. Η νόη, κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Διάταξη φρένωσης παρετής αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Έρευνες ελληνικής αστυνομίας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Έφτασε Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Πάμε στην κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ.

0: Δημοσκόπηση, μονοψήφια η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεσσαλονίκη. Ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά. Εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση. Έρχεται νέο κύμα κάψωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Συνεχίζουμε με την εστία φέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η Ιερατική Σχολή της Ορθοδοξίας τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Τραμπ μετά το Διεθνές Δίκαιο κατήργησε και τις κόκκινες κάρτες. Μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια και επόμενο πρωτοσέλιδο της πολιτικά, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την πολιτικά. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Πάντως το 50% της δημοσκόπησης αυτής, μάλλον από τη δημοσκόπηση αυτή φαίνεται ότι 50% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και η αλήθεια είναι ότι μυρίζουν πολύ πολύ. Το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλέμβαση της παρακολούθησης από τα, της παρακολούθησης του από, τα, από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Παρατήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη, ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο Λαλίστατος Άνδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φωτιές στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Εκφοβισμός μπαράζ διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Είναι αυτεμπορική, πολύ φερνινήφι οι ελληνικές μετοχές. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext, αν θες, μπορεί να με παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 27. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεις για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Φοιτητική κατοικία δυσκολότερη αναζήτηση καθώς συνεχίζεται η άνοδος στα ενίκια. Λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις, 2 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, όπου επισκέπτεται τον Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκλεισε να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφθηνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεϊ. Η σωρός του Χαμενεϊ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεϊ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ύπαρξη της ανοιχτής. Ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς, Χίος, Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του ποδοσφαιρικού ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος, η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίης των γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βρονταδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμας έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολουσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσικα και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς, η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

10 και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε μία είδηση που έχουμε από τον Δήμο Χίου πριν κλείσετε. Γίνεται λοιπόν ενημέρωση ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορισμάτων στο γνωστό ΣΜΑ στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη γύρω στις 11:25, 11:20. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στοιχείο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΕΔΙΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της χείου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 3η 7 Ιουλίου. Μην ξεχάσετε να χαιρετήσετε την Κυριακή σήμερα, γιορτάζει και ο Κυριακός. Θα μας κεράσει ο Πρωθυπουργός κανένα πας?
1: Ας να περάσει ο καιρός και βλέπουμε.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως ετοιμάζεται να κεράσει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Είναι έτοιμος, λέει, να επιτρέψει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Βρε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τούμπα.

0: Ο Πρωθυπουργός πάντως βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. Για να δούμε αν θα έχει και αυτό το αμυντικό σύμφωνο ημερομηνία λήξης, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα στην παγκόσμια σκακέρα. Το ξέρω ότι το είχατε μεγάλη αγωνία, αλλά να σας πω ότι ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, μετά τη δημιουργία του ΕΛΑΣ, φιλορροεί. Εντάξει, εννοείται ότι είχαμε και σήμερα τη δημοσκόπηση της ημέρας. Τη μια μέρα είναι μονοψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη μέρα είναι διψήφια, εκεί παίζει μεταξύ του 9,5, 11, 11,5. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Όταν στηθεί θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει, γιατί και τα τελευταία χρόνια, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, οι δημοσκοπήσεις διαψεύστηκαν. Στα δικά μας τώρα επανέρχονται οι Χαλκούσοι και επαναφέρουν το θέμα της ΒΙΑΛ. Ζητούν για μία ακόμη φορά να γίνει νέα δομή και να σταματήσει να λειτουργεί το κέντρο προσφύγων μεταναστών στην ΒΙΑΛ, βάζοντας και τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την περίοδο που διανύουμε και αφορούν την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής. Ακούσαμε το πρωί και τον πρόεδρο του Χαλκιούς, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που μίλησε στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Βέβαια, άλλη ήταν η είδηση της ημέρας. Είναι από αυτές οι ειδήσεις που ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα στις κλειστές κοινωνίες. Το φευγιό της δασκάλας της Αγγελικής Πλακοτάρη, την οποία θα αποχαιρετήσουν οι δικοί της άνθρωποι αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου. Διευθύντρια για πάρα πολλά χρόνια και στο Δημοτικό Σχολείο του Βαρβασίου η Αγγελική Πλακοτάρη, άφησε το αποτύπωμά της όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και ως άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο, αλλά και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και όπως γράφει το αλήθεια.gr, για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά αμέτρητα παιδιά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
1: Σε ξένα βήματα πατάω, καινούριο δρόμο να ζητάω, σκιές που έχουν χαθεί.
0: Και μέσα σε όλα, ενώ η Χίος και σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση επικίνδυνη όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είμαστε στην κατηγορία 4 λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Να πούμε ότι χθες πάλι είχαμε τη βεβαίωση ενός προστήμου από την πυροσβεστική, 3 χιλιάρικα. Διότι κάποιος μελισσοκόμος κάπνιζε μέλισσες στα καμπιά.

Χθες ήταν και η διμερεσία στο Δήμο της Χίου. Νέος πρόεδρος, ο παλιός, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κλέαρχος Χρήσης. Θα συζητήσουμε σε λίγο μαζί του. Αλλαγές και ανακατατάξεις είχαμε στη Δημοτική Επιτροπή, όχι κυρίως από τους εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά από τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Είχαμε αλλαγές στις προτάσεις από πλευράς του Δημάρχου. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον νέο πρόεδρο, που επαναλαμβάνουμε είναι ο παλιός, του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κλέαρχο Χρήση. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ποιοτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κλέαρχος Χρήστης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκ νέου πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια, καλορίζικους, υπομονή, άλλα 2,5 χρόνια έμειναν, κύριε Χρήστη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ψηλή, και σας, και καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι σημαίνει τώρα για έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της αυτοδιοίκησης το γεγονός ότι έρχεται το σώμα και σας επιλέγει ξανά για πρόεδρο και μάλιστα με 31 ψήφους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ομόφωνα, ήταν ομόφωνα, 31 στα 31, σωστά. Κοιτάξτε.
0: Βέβαια, το σώμα έχει.

0: φυσικά είχαμε και 31 συναδέλφους που ήταν παρόντες στην αίθουσα. Ο λόγος αυτός ήταν ουσιαστικά, γι' αυτό είχαμε 31 από τους 39.
1: Mm-hmm. 31 πήρατε εσείς και επανεκλέγεστε πρόεδρος και από 31...
0: Και 31 και επίσης και ο κύριος Καραμούζος αντιπρόεδρος και 31 η κυρία Μπουλά επίσης γραμματέας.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια είναι ότι η τρίτη θητεία που εκλέγομαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, η προηγούμενη ήταν το 2014-2017 επί δημαρχίας του κύριου Βουρνού. Η εμπιστοσύνη αυτή πρέπει να πω ότι με δεσμεύει να συνεχίσω για τρίτη θητεία υπηρετώντας το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου με αμεροληψία. Υπευθυνότητα, ξέρετε, είναι λέξεις βαριές αυτές, με συνέπεια, με σεβασμό προς όλες τις παρατάξεις και κάθε μέλος του σώματος. Θα προσπαθήσω εννοείται για το καλύτερο, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι ηχείος. Δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα πνεύμα συνεργασίας για μεγάλα έργα, μεγάλα θέματα τα οποία συζητιούνται και θα πρέπει να δώσουμε και εγώ προσωπικά να δώσω τη μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Να μπορέσουμε να λειτουργούμε θεσμικά, με ουσιαστικό διάλογο, με πιστή εφαρμογή του κανονισμού για να μπορέσουμε να έχουμε ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της χείους μας. Αυτό έχω ως βασικό σκοπό μου αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Στη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαμε αλλαγές και υπήρχε
0: Όχι.
1: έτσι μια σύμπνοια.
0: Όχι.
1: Τώρα είχαμε αλλαγές στη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής, ειδικά όσον αφορά την εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής. Για πείτε μας
0: ναι.
1: ποιοι προτάθηκαν και ποιοι εξελέγησαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι τα μέλη της πλειοψηφίας ψηφίζονται μόνο από την πλειοψηφία και mm-hmm. της μειοψηφίας μόνο από τις μειοψηφίες ουσιαστικά. Να το κάνω πληθυντικό γιατί είναι όλες οι μειοψηφίες μαζί. Οπότε ουσιαστικά τα νέα μέλη τα οποία έχουμε θα είναι ο κύριος Γιαμάς, ο κύριος Πατελίδας, ο κύριος Χαλκιάς, ο κύριος Χριστάκης και ο κύριος Παπαδόπουλος από την πλειοψηφία. Να θυμίσω ότι είναι 9 μέλη η Δημοτική Επιτροπή, γιατί πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ανέφερα εγώ ήδη 5 άτομα και τα υπόλοιπα 3 μέλη είναι ο κύριος Καραβασίλης, ο κύριος Μουχλής και ο κύριος Μυριαγκός από τις μειοψηφίες.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και έπειτα έχουμε ήδη εκλέξει και άτομα τα οποία θα είναι αναπληρωματικά, ώστε απλά επειδή εκεί είχαμε κάποιες ισοψηφίες και επειδή θα πρέπει κάθε φορά να καλούμε τον αμέσως επόμενο, έχουμε ήδη κάνει την κλήρωση και θα είναι η κυρία Γαλάνη η πρώτη στη σειρά για αναπλήρωση, μετά ο κύριος Καρασούλης, ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Κλουβάκης και η κυρία Σεράφη, ενώ από τις μειοψηφίες ο πρώτος ο οποίος θα καλείται είναι ο κύριος Κούφαλος, να ακολουθεί μετά ο κύριος Βεργίνας και ο κύριος Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή θα είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Οι οποίες επιτροπές πλέον θα επανέλθουν στις συνεδριάσεις.
0: Μπράβο, να σας δώσω μερικά στοιχεία τώρα. Κοιτάξτε mm-hmm. να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη έτοιμα τα αποσπάσματα πρακτικού, τα οποία θα πάνε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο. Είναι σαφέστατα μια τυπική διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες η αποκεντρωμένη πρέπει να απαντήσει στο μέγιστο στις 5 μέρες.
1: Mm.
0: Θέλω να πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, μπορεί και αύριο το μεσημέρι να έχουμε επικύρωση των αποτελεσμάτων των διμερεσιών και από εκεί και πέρα εγώ προγραμματίζω Δημοτικό Συμβούλιο για την επόμενη Τετάρτη σε 7-8 μέρες από τώρα, αλλά εκείνο το οποίο νομίζω πρέπει να τρέξει περισσότερο είναι η Δημοτική Επιτροπή, η οποία έχει να συνεδριάσει πάρα πολύ καιρό και έχουν μαζευτεί αρκετά θέματα. Συνεπώς νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα με πολλές Δημοτικές Επιτροπές και πολλά Δημοτικά Συμβούλια για όλο τον υπόλοιπο μήνα. Αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε μια θητεία παραγωγική και αποτελεσματική.
0: Βέβαια, ναι, είναι μια θητεία η οποία όπως καταλαβαίνετε θα οδεύει και στις επόμενες δημοτικές εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα η δεύτερη θητεία είναι και πιο δύσκολη από την πρώτη. Οπότε θέλουμε κουράγιο, δύναμη για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Ρεκόρ δεν έχετε σπάσει. Θέλετε και άλλα χρόνια ακόμη για να σπάσετε ρεκόρ στην Προεδρία πάντως του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Και επειδή κάναμε έναν έλεγχο, ο αείμνηστος Λοΐζος ήταν εκείνος ο οποίος είχε 10 χρόνια θητείας. Είχε ολοκληρώσει 10 χρόνια θητείας.
1: Μετά πρέπει να είστε εσείς. Αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια από τη μεταπολίτευση και έπειτα πρέπει να είστε εσείς.
0: Ναι. Γιατί εγώ, αν ολοκληρώσω πρώτο Θεό τη θητεία μου, θα είναι 7,5 χρόνια. Σωστά. Και το αμέσως προηγούμενο είναι ο κύριος Δωμάτος, ο οποίος έχει 6 χρόνια. Γιατί θυμίζω ότι οι προηγούμενες θητείες ήταν και διετής. Δεν ήταν 2,5 χρόνια όπως έχουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Στη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι ο Παντελής ο Καμπούρης, ο οποίος βέβαια έχει διαφοροποιηθεί. Θυμίζουμε ότι ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών, παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση και κατά διαστήματα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, έχει διαφοροποιήσει τη θέση του σε αρκετά θέματα που αφορούν τη γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Σιγά σιγά θα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Και επιστρέφοντας θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, να δούμε τις κινήσεις του Δήμου όσον αφορά το δημοτικό ακίνητο στην Οδό Λιβανού, αυτό που θέλει να επισκευάσει και να μετατρέψει σε κέντρο νεότητας η Δημοτική Αρχή. Και να ακούσουμε και τι απαντά ο κύριος Πατελίδας σε ένα θέμα το οποίο αναδεικνύουν οι επαγγελματίες των παραλιακών οικισμών, παραλιακών παύλα τουριστικών οικισμών του Καρφά, του Θημιανών, συγγνώμη, Καρφάς, Αγία Ερμιώνη, Μέγας Λιμιώνας, που λένε ότι στον Καρφά εδώ και 2 χρόνια η Δημοτική Αρχή κοφεύει και δεν έχει κάνει κάτι για να λειτουργήσει εκεί η χωροστάθμευσης αυτοκινήτων και τελικά οι άνθρωποι βρήκαν λύση μέσω ιδιώτη. Τι ακριβώς έχει γίνει με το χωροστάθμευσης του Καρφά, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πατελίδα. Επίσης, επιστρέφοντας, θα φιλοξενήσουμε και τον Βασίλη Μυριαγκό με την ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού, διότι όπως είναι γνωστό, λόγω της συζήτησης που έχει ανοίξει για καταστατικές αλλαγές στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, έχουμε μια σειρά διαδικασιών, συνελεύσεων, ψηφοφοριών στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και επίκειται και αύριο μια συνάντηση, συνέλευση που θα γίνει στα Νένιτα και μεταξύ άλλων αφορά και το πλεώνασμα που δίνεται στους μαστιχοπαραγωγούς. Για αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Μυριαγκός μετά την επιστροφή μας.
1: Το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς. Σύμφωνα με τις αναφορές των Συριακών μέσων, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ο ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε κάδο πορημάτων και ο δεύτερος μέσα σε όχημα. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα το New York Times επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει στο μεταξύ με σημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Συντελέξα, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μεμολισμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΕΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, απεύθυνε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Καν Κάιρινεν για τα επόμενα 4 χρόνια επισημοποίησε η ΑΕΚ. Ο Φιλανδός μέσος που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ένωσης. Στους 8 του Παγκόσμιου Κυπέλου προκρίθηκε χθες το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επαναξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: λιώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβόλες αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίση Ογλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορίς των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσκα και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς, η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε για το ζήτημα που έχει να κάνει με τον χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Καρφά. Είναι ένα ζητούμενο τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν λειτουργεί δημοτικό πάρκινγκ στον Καρφά. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύουν και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι βρέθηκε λύση μέσω ενός ιδιώτη που στην ουσία παραχώρησε το χώρο στάθμευσης ενός ακινήτου που έχει στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν λειτουργεί τη φετινή σεζόν. Βέβαια είναι μια εμβαλωματική λύση. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό για μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλά καταστήματα και έχουμε και αρκετό κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Παντελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτήν την ιστορία και γιατί δεν βρίσκεται χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελίδα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ψηλή.
0: Προκηρύξατε την διαγωνιστική διαδικασία για να μπορέσει να βρεθεί ακίνητο εκεί?
1: Να σας πω. Τι έχει γίνει σε αυτό όλο το ιστορικό? Σαν δημοτική αρχή, για από τότε που αναλάβαμε, για ένα χρόνο περίπου υπήρχε πάρκινγκ ικανοποιητικό σε έκταση, το οποίο είχε εκμισθωθεί από το Δήμο και είχε καλύψει πάρα πολλές ανάγκες της περιοχής. Εκτοτε ο Δήμος βγήκε με διακήρυξη για να επαναμισθώσει τα ακίνητα που θα είχαμε σε προσφορά ή το ήδη υπάρχουν που υπήρχε αυτή τη στιγμή και έλεγε η σύμβασή του. Η διακήρυξη βγήκε πριν 1,5 χρόνο στον αέρα. Δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος στον Καρφά. Αποτέλεσμα, η περιοχή του Καρφά να μείνει χωρίς ακίνητο. Δηλαδή ο Δήμος ήρθε, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει πάρα πολλά ακίνητα και σε πολλές άλλες περιοχές. Όταν βγήκε η διακήρυξη για τον Καρφά, μαζί με άλλες περιοχές μπορώ να σας πω, άλλες περιοχές βρήκαμε ακίνητα, στον Καρφά δεν βρέθηκε κανένα.
0: Ήταν η μόνη περιοχή που παρουσίασε πρόβλημα ή είχαμε και αλλού ζητήματα?
1: Είχαμε και αλλού, είχαμε και στα Μεστά και στους Ολύμπους. Ζητάμε σε πολλές περιοχές πάρκινγκ, βάζουμε τη ζήτηση που έχει ο Δήμος, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο στους ιδιοκτήτες. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος θα βγει πάλι στον αέρα να κάνει διακήρυξη και για άλλες περιοχές και για το Καρφά και σας το λέμε και σαν είδεση, το επόμενο διάστημα θα βγει πάλι διακήρυξη, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, κυρία Ψηλή, αν θα υπάρξει πάλι ενδιαφέρον. Ο Δήμος καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια για να τις εκμισθώσεις αυτές των ακινήτων. Πολλοί πάλι εργάζονται για αυτό, για να γίνει όλο αυτό το πράγμα της εκμίσθωσης για διάφορες περιοχές και για την περιοχή ειδικότερα του Καρφά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να υπάρξει και το ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες.
0: Δημοτικά ακίνητα δεν υπάρχουν εκεί?
1: Υπάρχει κάποιο ακίνητο εκεί στην περιοχή εκεί του Γιαμού. Αλλά εκεί έχουμε κάποια προβλήματα με κάποιες βιοποικιλότητες που υπάρχουν, με κάποια κρινάκια, υπάρχει κάποιο κομμάτι που είναι κάποια πεύκα. Δεν ξέρω αν αυτό το χωράφι μπορεί να γίνει. Μόνο αυτό έχει ο Δήμος σαν ιδιοκτησία, ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτό που
0: αλλάζουν να όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλάζουν κατά διαστήματα οι προδιαγραφές, δηλαδή μπορεί να μην βρίσκεται ένα μεγάλο οικοπαιδικό χώρο. Ψάχνετε να βρείτε έστω μικρότερους διάσπαρτους μέσα σε αυτό τον παραλιακό οικισμό? Γιατί είναι μια περιοχή που όντως υπάρχει ανάγκη για χώρους στάθμευσης.
1: Κοιτάξτε, η διακήρυξη τα καλύπτει όλα.
0: Α, καλύπτει και μικρότερους.
1: Και μικρούς χώρους και μεγάλους. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έγινε ο διαγωνισμός αυτός.
1: Κυρία Ψηλή.
0: Έγινε ο διαγωνισμός αυτός πριν από 1,5 χρόνο. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε 1,5 χρόνο για να ξανακάνουμε νέο διαγωνισμό? Γιατί δεν έγινε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Γιατί εκτός, σας λέω, υπάρχουν και άλλες περιοχές που γίνεται ένα πακέτο όλο αυτό και πάλι μπορεί να βγούμε και να μην υπάρξει ενδιαφέρον. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Αλλά
0: ναι, απλά δεν θα πρέπει να μεσολαβεί και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, υποθέτω, από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον.
1: Συνήθως οι διαδικασίες είναι αυτές όσο αφορά, γιατί πάνε πακέτο κάποια πράγματα. Αλλά θέλω να σας πω κιόλας ότι ο Δήμος, αν υπάρξει ενδιαφέρον Έχει πει και ο Δήμαρχος, σε ανύποπτο χρόνο άντα, ότι ενδιαφερόμαστε αν υπάρχει διάθεση από ιδιοκτήτες να γίνει και αγορά κιόλας. Έχουμε πει εμείς και στο σωματείο αυτό, αν υπάρχουν ακίνητα που διατίθενται προς αγορά, ο Δήμος είναι διατεθειμένος προκειμένου να εξυπηρετήσει και το έχει πει και ο Δήμαρχος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να προβούμε και σε αγορά. Δηλαδή,
0: και αυτό είναι το καλύτερο, να υπάρχει ένας μόνιμος χώρος στάθμευσης. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, φαντάζομαι οι ανάγκες δεν θα σταματήσουν ποτέ.
1: Δεν είναι, κυρία Ψηλή, το θέμα είναι ο Δήμος πολλά ακίνητα που έχει να τα δραστηριοποιεί και να τα εκμεταλλεύεται και τέτοιες περιοχές που όντως υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχουν τέτοια ακίνητα και υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρξει η ανάλογη πρόταση στο Δήμο και ο Δήμος είναι εδώ για να το αξιολογήσει αυτό. Ξέρετε, πολλές δημοτικές αρχές έχουν αγοράσει και ακίνητα. Για μένα και για το Δήμαρχο, γιατί το έχουμε συζητήσει, η εξαγορά είναι καλύτερη λύση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς στην ουσία και μέσω της δημοσιοποίησης λέτε όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει ακόμη και να μας το πουλήσει. Το θέμα είναι και με τι όρους, αγοράς. Υπήρχε πρόβλημα με το μίσθιο, δηλαδή το προηγούμενο που μισθώνατε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον επειδή θεωρήθηκε χαμηλό το ενίκιο. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν εκδήλωσε ξανά ενδιαφέρον ο ιδιοκτήτης του?
1: Ξέρετε, αυτό είναι παγιωμένη κατάσταση. Αυτή είναι μια de facto αντιμετώπιση που βγαίνει από εκτιμητική επιτροπή για όλα τα πάρκα. Ο Δήμος ξοδεύει γύρω σε 600.000 αυτή τη στιγμή.
0: Ετησίως? Ετησίως 600.000.
1: Ναι, τα μισθώματα. Μόνο το χορέμικο είναι 4.500 ο μήνας, να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να σας πω, αυτά βγαίνουν από εκτιμητικές επιτροπές και βγαίνει το αντίστοιχο τίμημα και όλα αυτά. Δεν μπορείς να πας ούτε πάνω ούτε κάτω, ότι καθορίσει η εκτιμητική επιτροπή για να βγει στον αέρα, να βγει το μίσθωμα και και γίνεται δημοπρασία αυτό και τίθεται τις εγγνώσεις του ιδιοκτήτη και πάνω εκεί δίνει τη συγκατάθεσή του ή όχι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να βγάλω σαν κουβέντα για είδηση κιόλας, ότι αν υπάρχουν χώροι να αποτανθούν στο Δήμο για εξαγορά κιόλας. Εγώ νομίζω ότι...
0: Και όχι μόνο στον Καρφά, από όσο καταλαβαίνω, και σε άλλες περιοχές, αυτό λέτε.
1: Για τον Καρφά, κυρία Ψηλή, επειδή όντως οι επαγγελματίες, και αν υπάρχουν, δεν μπορούμε τώρα να εξαγοράζουμε εκεί παντού. Θα γίνει μια προτεραιοποίηση.
0: Ναι, θα γίνει μια.
1: Ο Δήμαρχος είπε, ειδικά για τον Καρφά, δεν θέλω να πω, αν υπάρχει πρόταση εξαγοράς, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Μιας και μιλάμε τώρα για αγορές ακινήτων, εδώ και χρόνια είχε αγοραστεί και το νεοκλασικό στην οδό Μιχαήλ Λιβανού, επί Δημοτικής Αρχής Μανώλη Βουρνού, με στόχο να γίνει κέντρο νεότητας. Πού βρισκόμαστε, γιατί έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία τώρα, που αυτή η ιστορία είναι στον αέρα. Τι γίνεται?
1: Να σας πω, κυρία Ψηλή, όντως υπάρχει μια μελέτη που είχε τεθεί και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Η αγορά είχε γίνει από την προηγούμενη του κυρίου Γουρνού. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το είχε αναθέσει στον ΑΟΤΑ. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή παραλάβαμε και την οριστική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής. Και αυτή τη στιγμή, όσο αφορά για το κέντρο νεότητας εκεί στη Μιχαήλ Λιβανού, έχουμε και μελέτη εφαρμογής και προϋπολογισμό και τέτοια δημοπράτηση. Δηλαδή έχουμε μία όρημη μελέτη για αυτό το κτίριο, που είναι ένα κτίριο που οι χρήσεις του θα μπουν κάποιες χρήσεις δημοτικές που αφορούν την πρόνοια και θα είναι ένα κτίριο έτσι που θα ασχολείται με τον πολιτισμό και την επιμόρφωση μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων για να μπορέσουν να εξοικειώνονται και με τη διδασκαλία υπολογιστών και με την επιμόρφωση. Προς τα εκεί κλείνει αυτός ο χώρος όσον αφορά τη χρήση του.
0: Άρα δεν θα είναι κέντρο νεότητας μόνο.
1: Ναι, θα έχουμε και χρήση δημοτικές υπηρεσίες πρόνοιας.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το χώρο και θα γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις πολιτισμού, αλλά όσο επιτοπλίστω θα είναι ένας χώρος, κυρία Ψηλή, επιμόρφωσης. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ακίνητο πόσα τετραγωνικά είναι?
1: Το οικόπεδο είναι 400 τετραγωνικά μέτρα, είναι στην Μιχαήλ Λιβανού 48 και θα γίνει ένα κτίριο το οποίο θα είναι γύρω αυτή τη στιγμή θα σας απαντήσω, να το δω λίγο στην αυτό. Είναι ένα κτίριο το οποίο μου βγάζει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, 1.100.000. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει τώρα. Γιατί εμείς σαν χρηματοδοτικό εργαλείο
0: Δηλαδή έχει και επέκταση στις υφιστάμενες υποδομές.
1: Ακριβώς. Και γίνεται αρκετά παρεμβάσεις. Να φανταστείτε ότι ο προϋπολογισμός του είναι 1.100.000.
0: Υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δηλαδή θα το δούμε να υλοποιείται άμεσα ή θα μείνει η μελέτη στο σιρτάρι?
1: Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πέρασαν ήταν κατά κύριο λόγο ο Τρίτσης. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή προσδοκούσαμε ότι θα υπάρχει και ένα Τρίτσης 2, μια επέκταση, να μπορούσαμε να το εντάξουμε μέσα εκεί. Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορούσε να μπει ήταν το Πράσινο Ταμείο. Η Δημοτική Αρχή έχει βάλει χωροταξία μέσα σε αυτή την πρόταση του Πράσινου Ταμείου και είμαστε σε καλό δρόμο, μπορώ να σας πω κάτι που το θέλει και ο Δήμαρχος, να μπει μέσα αυτό το έργο μέσα στην τροποποίηση των ΒΑΑ. Όπως να μπορέσουμε να το εντάξουμε για χρηματοδότηση μέσα στο ΕΣΠΑ. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη.
0: Μάλιστα, που είναι ένα πρόγραμμα που το διαχειρίζεστε κι εσείς και σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές και να το
1: κάνετε. Μπράβο, και θα έχουμε και πλήρη χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Γιατί το Πράσινο Ταμείο έχει χρηματοδότηση, πάει περίπου 60-40. Δεν θέλουμε να.
0: Τι θα βγει από τα ΒΑΑ για να μπει όμως αυτό?
1: Η τροποποίηση του προγράμματος αυτή είναι όλη προς συζήτηση. Αυτό...
0: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ήταν και η ανάπλαση της Στάφρου του Φρουρίου, στο βόρειο τμήμα. Και μέχρι στιγμής εκεί δεν έχουμε ακούσει κάτι. Περνά ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και πέρα από το έργο που κάνει στο καθαρά αρχαιολογικό κομμάτι η εφορία αρχαιοτήτων με τα τείχη, δεν βλέπουμε κάτι για την Στάφρο. Έχει μείνει σε κρεμότητα.
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, γιατί όντως βάζετε ένα θέμα για την Στάφρο. Ο χρόνος υλοποίησης του κάστρου, του τείχους,
0: ναι,
1: μπορεί να περάσει και το 2028. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις.
0: Γιατί πρέπει να τελειώσει το ένα έργο για να ξεκινήσει το άλλο, αυτό θέλετε να μας πείτε?
1: Αν δείτε αυτή τη στιγμή, αν πάτε από εκεί και κάνετε ρεπορτάζ, είναι ένα εργοτάξιο.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, πότε θα καταλήξετε στη μελέτη και στην έγκριση αυτής της μελέτης από την εφορία αρχαιοτήτων?
1: Μετά μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι το θέμα πότε θα μας δώσει το χώρο. Και όντως είμαστε με το Δήμαρχο σε επικοινωνία για να δούμε. Γιατί βλέπετε ότι είναι εξαρτημένο το ένα όργανο με το άλλο. Και βέβαια υπάρχει ένας άλλος λόγος. Θέλω να δούμε, μπαίνει στο δημόσιο διαβούλευση και το αντέρισμα μετά. Αν και το αντέρισμα, δηλαδή το απέναντι τείχος,
0: ναι,
1: επισκευάζει και αυτό ο Δήμος και η αρχαιολογία. Μετά πρέπει να είναι μια δημόσια συζήτηση που γίνεται. Γιατί για να προγραμματίσει ένα έργο πρέπει να τελειώσει το κυρίως τείχος, να δούμε μετά το απέναντι το αντέρισμα και μετά να έχουμε ολοκληρώσει πια το. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευμένα χρήματα επάπειρο για να μπορέσουμε να.
0: Υποτίθεται, κύριε Πατελίδα, ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ όλο αυτό το κομμάτι θα εκτελούνταν και στο κομμάτι που αφορά την εφορία αρχαιοτήτων, που είναι τα τείχη, αλλά και η Στάφρος και η διαμόρφωσή της, που είναι το κομμάτι δηλαδή της ανάπλασης που είναι του Δήμου.
1: Μπράβο. Με λίγα λόγια, κύριε.
0: Θα το προλάβετε ή όχι?
1: Όριμη μελέτη να έχουμε, είμαστε σε άμεση συνάρτηση από την αρχαιολογία.
0: Ναι, η όριμη μελέτη σας πότε θα είναι έτοιμη, αυτό ρωτώ, πότε θα οριμάσει πια?
1: Είμαστε σε φάση να διαβουλευτούμε για αυτό το έργο. Έχουμε εμείς κατασταλάξει το τι θέλουμε, αλλά το θέμα δεν είναι το τι θέλουμε και αν θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τα χρήματα. Ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει η Στάφρος. Έχουμε κάνει προμελέτες και έχουμε εμείς γνώση του τι θέλει, αλλά η Στάφρος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τελειώσουν τα τείχη και μετά να τρέξουν όλα αυτά.
0: Ναι. Με το κτίριο της Απλοταριάς. Πού βρισκόμαστε?
1: Α, πολύ ωραία. Μ' αρέσει να κάνω κουβέντες μαζί σας, γιατί βλέπω ότι είσαστε έμπειροι και ανοίγετε πολλά θέματα μαζί.
0: Ναι, μα είναι και θέματα πια που χρονίζουν. Αυτό και αν έχει περάσει, ναι, από πολλές δημοτικές αρχές. Πρώτη μελέτη και γίνει επί Λαμπρινούδη.
1: Αυτή η μελέτη, αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή έχει τελειώσει τη στατική μελέτη,
0: ναι,
1: τη μελέτη παθολογίας του κτηρίου. Και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα θα γίνει η ταμή μελέτη και η αρχιτεκτονική μελέτη για την πρόταση η οποία θα κατέβει για τις κρίσεις του κτηρίου, αυτό που θα περάσει και από ΚΑΣ και από Κουσουδονομού, θα είναι τελικές εγκρίσεις για να έχουμε τελικό να έχουμε οριστική μελέτη και τελικό προϋπολογισμό. Δηλαδή είμαστε στη φάση, αυτό που θέλω να κρατήσετε για το κτίριο της Απλεταριάς, το δουλεύαμε από τότε που αναλάβαμε Δημοτική Αρχή, είμαστε σε ένα στάδιο περίπου 50% αυτή τη στιγμή ορίμανσης μελέτης.
0: Ναι. Έχετε και έναν πρώτο προϋπολογισμό, γιατί φαντάζομαι τα στατικά έχουν βγάλει.
1: Όχι. Κυρία Ψηλή, πρέπει να οριστικοποιηθούν και τα ΕΤΑΜΗ και η αρχιτεκτονική πρόταση, για να έρθει μετά η οριστική και η μελέτη εφαρμογής να μας δώσει τέχνη δημοπράτησης και να μας δώσει προϋπολογισμό.
0: Και πρέπει και αυτό να τύχει έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και από ποια άλλη επιτροπή είπατε?
1: Το Κούσιο του Νομού.
0: Πού είναι?
1: Το Κεντρικό Συμβούλιο Διατήρησης Νεωτέρων.
0: Πρέπει να περάσετε και από εκεί, μάλιστα.
1: Από εκεί, δύο έγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχουμε καιρό. Θα το προλάβετε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε καλό μελετητή. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Γράψτε το κι αυτό.
0: Είναι ο ίδιος μελετητής.
1: Είπατε?
0: Είναι ο ίδιος μελετητής που έκανε και άλλα έργα στο Δήμο. Ποιος?
1: Όχι. Αυτός ο μελετητής ονομάζεται Νεοπτόλεμος, το επίθετο του. Και αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις μελέτες για που θα πάρουν αυτή τη στιγμή, θα είναι τα ΕΤΑΜΗ και η αρχιτεκτονική. Μάλιστα. Που μπορεί να ολοκληρωθούν οι μελέτες.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό μπροστά μας για το κτίριο της Απλεταριάς. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με το κτίριο της Λιβανού.
1: Θα δουλεύουμε τα ΒΑΑ πάρα πολύ εντατικά, κυρία Ψηλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε και τα θέματα με τους μαστιχοπαραγωγούς που έχουν μια ιδιαίτερη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τη μία και το δελτίο τοπικών ειδήσεων, πάμε να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Μυριαγκό με την ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού, γιατί έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών και των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών για τα ζητήματα που αφορούν τις ενδεχόμενες καταστατικές αλλαγές, αν θα περάσει.

0: Αύριο στα Νένιτα, έτσι δεν είναι, κύριε Μυριακέ?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα αναφέρετε. Και η προσπάθεια όλων μας είναι να προτείνουμε συγκεκριμένες πράξεις, ούτως ώστε να γλιτώσει ο κόσμος αυτά τα χρήματα που καλείται να πληρώσει, ενώ ήδη τα έχει φορολογηθεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λύσεις και προτάσεις υπάρχουν, πρέπει να γίνει διάλογος και να ακούσει η διοίκηση αυτά τα οποία της προτείνονται.
0: Με λίγα λόγια, έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα τους ακροατές μας που δεν έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και τα δούνε και λαβίν με την Ένωση Μαστικών Παραγωγών. Εσείς παίρνετε μία τιμή ένα κιλό μαστίχας, έτσι δεν είναι, κάθε
1: Πολύ
0: χρόνο
1: σωστά.
0: Ανάλογα με την ποιότητά της.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μετά, επειδή κάθε χρόνο και ευτυχώς γίνεται αυτό, η Ένωση παρουσιάζει κέρδη και έρχεται και λέει ότι εγώ θα έρθω και θα τα μοιράσω ένα μεγάλο μέρος αυτών των κερδών στους παραγωγούς με το πλεονάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Από πότε προέκυψε αυτή η ιστορία με τη φορολόγηση του πλεονάσματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει ένας νόμος του 2016, ο οποίος επιτρέπει να γίνεται αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Οι προηγούμενες διοικήσεις από το 1994 μέχρι το 2012 είχαν μια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνανε μια τιμή στο κιλό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρήματα υπολογίζανε ή προϋπολογίζανε ότι θα έχουν ως κέρδος, τα βάζανε πάνω στην τιμή του κιλού.
0: Mm.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να μην φορολογείται. Αυτό εφαρμόστηκε πάρα πολλά χρόνια. Κοντά στα 20 χρόνια εφαρμόστηκε. Με αποτέλεσμα να παίρνει ο παραγωγός, δεν λέω ένα παράδειγμα, αν η τιμή του κιλού ήταν 60 ευρώ και υπολογίζανε το κέρδος σαν συν 10 ευρώ, αντί να δίνουν 60, δίνανε στην τιμή του κιλού 70, τα έπαιρνε ο παραγωγός, κοβόταν τα τιμολόγια και δεν πάθαινε κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από το 2020, για λόγους που εκείνοι ξέρουν, ήρθανε και βαφτίσανε αυτή τη διαδικασία, την παρουσιάσανε, την κόψανε σε κομμάτια και παρουσιάσανε το μέρος εκείνο που δίνουν από τα κέρδη, το παρουσιάσανε ως πλεόνασμα. Και πάλι, και αυτό που έγινε, με βάση το νόμο το κάνανε. Καλώς έγινε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που κακώς έγινε είναι, έρχονται τώρα το 2026, ο σημερινός πρόεδρος και η διοίκηση, να πάνε χωρίς να έχουν καμία ενόχληση από τη φορολογική αρχή και να τους πει, ελάτε να σας πληρώσω εγώ το φόρο του 2025 και ελέγξτε με και για 5 χρόνια πίσω. Και βγαίνει ένας λογαριασμός, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και στον τύπο, γύρω στα 2.800.000. Να πληρωθούν τη στιγμή που δεν στα ζήτησε κανένας και τη στιγμή που έχεις λύσεις.
0: Η νομοθεσία προβλέπει φόρο επί των κερδών όμως.
1: Όταν παρουσιάζεις κέρδη, βεβαίως και παρουσιάζεις.
0: Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνεις ισολογισμούς κλπ. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για όλα.
1: Βεβαίως υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαδικασίες.
0: Οι άμεσα εμπλεκόμενοι οικονομικοί παράγοντες προτείνουν να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία. Δηλαδή, για να μην έρθει μετά το κράτος, γιατί συνήθως θα κάνει αυτά η δημόσια διοίκηση. Μπορεί να έρθει μετά και να σου καταλογίσει φόρο και να σου βάλει και καπέλο στο φόρο, επειδή δεν τον πλήρωσες.
1: Για να γίνει κατανοητό.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία ανέφερα που γινόταν τα 5 προηγούμενα χρόνια, τα υπογράφει ο Οικονομικός Διευθυντής της Ένωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης, οι ορκωτοί λογιστές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Αυτή είναι η σειρά που ακολουθήθηκε 5 χρόνια με βάση την νομοθεσία. Ο νόμος το επέτρεπε. Αυτό λοιπόν εφάρμοζε η Ένωση Μαστικοπαραγωγών Χίου. Αυτοί λοιπόν που τα εισηγούνταν και τα εφαρμόζανε, έρχονται τώρα και λένε, παιδιά, εμείς δεν τα κάναμε σωστά τότε. Τα κάναμε λάθος. Πάμε τώρα να πληρώνουμε. Και τους προτείνουμε λύσεις. Αυτές που είπα προηγουμένως, για να μην ξαναλέω τα ίδια, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Αυτή η λύση, λέτε, να μπαίνει επί της τιμής του μαστιχιού, κατ' έτος. Όταν εφαρμόζεται, όταν αποφασίζεται η τιμολογιακή πολιτική. Αυτό, περιμένετε να σας ρωτήσω κάτι. Αν αυτό γίνει και υιοθετήσει την πρότασή σας η Ένωση Μαστικών Παραγωγών από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Το διάστημα της τελευταίας πενταετίας σημαίνει ότι κλείνει και ο φάκελος με την απόδοση φόρου ή αυτό θα είναι εκκρεμότητα?
1: Και γι' αυτό, ακούστε, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα δημόσια, έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση.
0: Mm.
1: Να γίνει μια ρύθμιση στο νόμο με κάποια εγκύκλα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προταθεί και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από την ώρα όμως που δεν συζητάς και μονομερώς εσύ πας και λες ότι εγώ αυτό θα κάνω και δεν υπολογίζω κανένα και ας τα πληρώσει η μαστικοπαραγωγή, με συγχωρείτε, αυτό είναι λάθος.
0: Σε ποια κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθεί η αυριανή συνέλευση, ποιος είναι ο στόχος της και τι έπεται?
1: Ο στόχος της είναι αυτά που λέμε.

0: προτάσεις,
1: ναι.
0: Επειδή θα ψηφίσουν το Σάββατο, θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι από τα χωριά. Καλούνται λοιπόν 70 άνθρωποι που εκπροσωπούν τα χωριά τους και τους μαστιγοπαραγωγούς να διαλέξουν αν θα υιοθετήσουν τις λύσεις για να γλιτώσει ο κόσμος να πληρώνει άδικα φόρους και πράγματα τα οποία έχει ήδη πληρωμένα, ή αν θα πάει και θα απαλλάξει τον πρόεδρο και τον διοικητικό συμβούλιο και θα του πει καλώς κάνατε και μας χρεώσατε αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα διαλέξουν τι πρέπει να κάνουν. Το συμφέρον είναι να υποστηρίξουν τους μαστιχοπαραγωγούς, διότι υπάρχουν λύσεις. Αν δεν υπήρχαν λύσεις και ήταν μονόδρομος, κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, άρα περιμένουμε το Σάββατο να δούμε τις εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και βέβαια την αυριανή μάζοξη, στην οποία καλείται να θυμίσουμε ποιοι συνεταιρισμοί καλούν.
0: Κοιτάξτε, είναι Ενένητα, Βουνό, Κοινή, Φλάτσια, Παγίδα, Πατρικά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αγωνία, θέλουν να συζητήσουν, ψάχνουμε να βρούμε συνομιλητές και ψάχνουμε να βρούμε κατανόηση σε αυτά τα οποία λέει ο νόμος και η λογική.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Yeah.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη Ζάνα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη τοπική κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει επειδή άμεσα δεν την αφορά η δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Αναφερόμαστε στην ύπαρξη της ανοιχτής αναξέλεγκτης δομής μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλης στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως η τοπική κοινότητα που ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο, η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή Καμπιών. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκ και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Αναφερόμενος στον τουρισμό σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφεται αύξηση 15% στις αφίξεις τουριστών από την Τουρκία μέσω του λιμανιού ενώ υπάρχει και μικρή αύξηση στις αφίξεις από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζει τα έργα που υλοποιούνται στο νησί όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει τις αφίξεις προς το νησί μας αλλά το ρεύμα είναι θετικό. Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5% όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα. Το παράδειγμα του Δαφνών είναι χαρακτηριστικό του πώς λύνονται τα προβλήματα στο νησί μας. Όπως προέκυψε από ρεπορτάζ, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Έτσι το πλαστικό δίκτυο ίδρευσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις, ενώ το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής της περιοχής παραμένει αναξιοποιητό και εγκαταλελειμμένο για περίπου 2 δεκαετίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το φρούριο από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτική, πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949 από τον Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο 1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφου Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλητικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίρι, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών του την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Γιώργου Τρυπόδη. Η παράσταση «Στοιχείο» θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασης Περνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση, Ιερό Ευχέλιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Ευθύμαχος συμμετείχε στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, παμπέδων, παγκορασίδων και κορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά, κατακτώντας 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν». Έξω από την Ομαρχία οι συγκεντρωθέτες διαβάζουν σχετικό ψήφισμα. Ο λαός της Χίου, συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος Σίτου και Αλεύρου, ένα κατ' το οποίο πάντα απελεί το φάσμα της πείνης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει το γεγονός στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση», χωρίς να παραθέτει άλλες λεπτομέρειες.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι είχαμε και μια κινητοποίηση πριν τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, εκεί στον Άγιο Ιάκωβο. Αρκετοί τρόμαξαν ακούγοντας σιρήνα της πυροσβεστικής. Ήταν όμως άμεση επέμβαση και σβήστηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Αιχείου. Στο περιστατικό επενέβησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Τρία ημερήσια δρομολόγια θα έχουμε στη γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου μέχρι και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο το ίδιο διάστημα. Την ενημέρωση αυτή έκανε σήμερα ο τουριστικός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Τα πρωινά δρομολόγια από Χίου για Πειραιά θα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, εκτιμώντας ότι αυτά θα εξυπηρετήσουν και τους επιβάτες που θα ταξιδέψουν αυτή την περίοδο από το νησί μας. Είναι η κίνηση αυξημένη λόγω και της τουριστικής περίοδου. Και εδώ που τα λέμε, διαφορετικά είναι να ταξιδεύεις σε θέση αεροπορικού τύπου πρωί και αλλιώς το βράδυ που υπάρχει μια δυσκολία. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Την Παρασκευή με τα πρωινά δρομολόγια που μπαίνουν στα πλοία θα βοηθήσουν και αυτά. Θεωρώ ότι διαθεσιμότητα υπάρχει, δεν υπάρχουν καμπίνες βέβαια, αλλά διαθεσιμότητα υπάρχει και τα πρωινά δρομολόγια βολεύουν. Θα έχουμε ένα πλέον δρομολόγιο το πρωινό και από Πειραιά και τρία από Χίο. Οπότε νομίζω πως είμαστε υπερκαλυμμένοι.
15: Τα πλοία δεν είναι τα ίδια.
14: Τα πλοία είναι το Σάμος και το Αριάδνη, που είναι μεγάλα βαπόρια και τα δύο. Και το Πάτμος από τα Μεστά, το οποίο και αυτό είναι ένα καινούριο βαπόρι και πολύ καλό. Νομίζω πως είμαστε ok. Το Αριάδνη στα πρωινά δρομολόγια θα κάνει και με υψηλή ταχύτητα, το πηγαίνει περίπου στις 7 ώρες το δρομολόγιο.
15: Δηλαδή θα φεύγουν πότε από τη Χίο το πρωί?
14: Θα φεύγουν από 10 μέχρι 12.30, 10, 11 και 12.30.
15: Για τη μέρη της εβδομάδας?
14: Είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
15: Τα
14: τριήμερα, ναι.
15: Δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό, βέβαια, σε αυτές τις μέρες?
14: Όχι, μόνο την Παρασκευή δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό. Τις υπόλοιπες μέρες θα υπάρχει.
13: Λοιπόν, μια χαρά, διπλό δρομολόγιο. Και πρωί και βράδυ τις δύο από αυτές τις τρεις μέρες που θα έχει και τα πρωινά. Να πούμε ότι στη γραμμή έχουν επιστρέψει το Διαγόρας και το νησό Σάμος. Το Διαγόρας για λίγες εβδομάδες ήταν στις άγονες γραμμές του Νοτιού Αιγαίου για να καλύψει ανάγκες προέκυψαν κατά την ετήσια κινησία του Blue Star Chios, ενώ από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον νησό Σάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας, στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο του πρώτου ψεκασμού για το δάκο στη Δημοτική Ενότητα Χίου, την Πέμπτη θα γίνει ψεκασμός στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, την Παρασκευή στις περιοχές Γρούλ, Ολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο και το Σάββατο, 11 του Ιούλη, στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγιά Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.

13 του Ιούλη ξεκινά και η εκπτωτική καλοκαιρινή περίοδος. Εννοείται ότι από τώρα στα περισσότερα καταστήματα ισχύουν προσφορές. Όσοι έχουν σχέση με την αγορά νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί πια επισήμως το πότε ξεκινάει η περίοδος των εκπτώσεων. Η ίδια η αγορά τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά. Να πούμε τώρα ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, κάθε πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Σε τοπικό επίπεδο ο Εμπορικός Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι και προτρέπει τα μέλη του καταδιαστήματα ότι δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν τα καταστήματα τουλάχιστον την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση που να αλλάζει αυτό τη θέση που είχε παγιωθεί τα τελευταία χρόνια από τον Εμπορικό Σύλλογο. Αυτό που βλέπουμε ως ανακοίνωση είναι εκείνη του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων που λέει ότι την Κυριακή οι εμποροϋπάλληλοι έχουν προκηρύξει απεργία. Σε περίπτωση που λειτουργήσουν καταστήματα, οι εργαζόμενοι οφείλουν να το γνωρίζουν ότι μπορούν να απεργήσουν. Και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, υπάρχουν μέρες που δεν μετριούνται με το ταμείο, μετριούνται με τις στιγμές που ένας γονιός θα κρατήσει το παιδί του στην αγκαλιά με λίγες ώρες ξεκούρασης. Για τον άνθρωπο που όλη την εβδομάδα στέκεται όρθιος 10 και 12 ώρες πίσω από ένα πάγκο, ένα ταμείο, μια αποθήκη και η Κυριακή, όπως αναφέρει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι η μοναδική ανάσα χιλιάδων εργαζομένων. Και αυτή την ανάσα δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι, αναφέρει, να τη χαρίσουν σε κανένα και γι' αυτό τους προτρέπει να μην εργαστούν την Κυριακή 19 Ιουλίου σε περίπτωση που κάποια καταστήματα μείνουν ανοιχτά. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που αναφέρεται για μία ακόμη φορά στο πάγιο αίτημα της κοινότητας να κλείσει το κέντρο προσφύγων και μεταναστών, το οποίο στηγάζεται από το 2015. Στη ΒΙΑΛ. 2015 νομίζω, ναι. Αλέξη Τσίπρα είχαμε. Πρωθυπουργό της χώρας. Και Μουζάλα, αν θυμάμαι καλά, υπουργό μετανάστευσης όταν έγινε το κέντρο.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για μία ακόμη φορά λοιπόν οι Χαλκούσοι μέσω της τοπικής κοινότητας εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση που επικρατεί στη Βιάλ, κυρίως λόγω των ακαθάριστων οικοπαίδων πέριξ της Βιάλ. Βάζουν τα ζητήματα πυρασφάλειας και παράλληλα επαναφέρουν και το πάγιο αίτημά τους για να κλείσει η συγκεκριμένη δομή. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην Αλήθεια ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης.
2: Έχουμε αλλάξει το ύφος, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της αγανάκτησης και από την αδιαφορία που λαμβάνουμε είτε από την πολιτεία είτε από το Δήμο. Η κατάσταση φέτος στο Πέριξ της δομής είναι μια απέραντη ζούγκλα. Και σε αυτό ξαναλέω, υπεύθυνοι της όλης κατάστασης είναι οι διαμένοντες στη δομή. Διότι ο κόσμος έχει σταματήσει να καλλιεργήσει περιοχές. Εμείς κάναμε φέτος ενέργειες. Πολλές ενέργειες πάλι με εθελοντές, κτηνοτρόφους να έρθουν να κόψουν τα χόρτα γύρω από τη δομή. Αλλά δύο φορές που ήρθαν κτηνοτρόφοι με μηχανήματα, επειδή είχε μέσα μεταλλικά κουτάκια, μπάλες, από διάφορα αναψυχτικά, έμπαιναν στα μηχανήματα που κάνουν τις μπάλες με αποτέλεσμα να πάθουν ζημιά. Μια ζημιά ο καθένας των 600 ευρώ. Οπότε το ξεκαθάρισαν ότι πλέον δεν θα έχουμε και αυτή τη βοήθεια που είχαμε από εθελοντές. Την πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, είχαμε ζητήσει τον καθαρισμό της δομής στα 800 μέτρα με ένα κονδύλι κοστολογημένο. Είχαμε βάλει δηλαδή ανθρώπους που το είχαν μετρήσει και είχαν βγάλει μια προσφορά σε 40.000. Λέει, εάν η πρόταση φύγει θετική από τον ΟΤΑΔΕ, από το Δήμο, εμείς θα το εγκρίνουμε. Το συζήτησα, έστειλα διαβαστικό μαζί με την προσφορά στο Δήμαρχο και στο πρώτο τελευταίο τεσόπ μου είπε ο Δήμαρχος ότι καταγεγραμμένο στο συντονιστικό ότι δεν θα το προχωρήσει ο Δήμος. Και του λέω, Δήμαρχε, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα χωριά. Θα καθαρίσουμε και γύρω τη δομή. Η κατάσταση λοιπόν είναι επικίνδυνη πλέον. Επικίνδυνη και μάλιστα καλέσαμε και τη κλιμάκια της πυροσβεστικής από την ΕΜΟΔΕ να ελέγξει αν θα μπορούν σε περίπτωση φωτιάς να έρθουν τα πυροσβεστικά οχήματα να περάσουν αυτές τις αδοπίες. Ήταν αδύνατο. Σε μερικά σημεία δεν περνούσε ούτε το τζιπάκι. Και δεν είναι ακραίο το να πάρει φωτιά. Υπενθυμίζω ότι πέρσι τον Αύγουστο 25 Αυγούστου 2025 σταματήσαμε τη φωτιά μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν δείκτης 5, είχαμε βγάλει πυρασφάλεις και μέσα σε 3 λεπτά θα φυσούσε και ο βορειοανατολικός, οπότε θα πήγε προς Κλαδιά. Το προλάβαμε. Φέτος η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και μάλιστα τώρα με τις παιδικές κατασκηνώσεις που υπάρχουν στη Γέχα μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ήδη έχω μιλήσει πάνω επειδή είμαστε συνεργασία με το ΙΔΙΚΑ, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσης Καταστροφών, και έχω ελέγξει μερικά σημεία στη Γέχα να δω αν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα λυθούν. Να δούμε και το σχέδιο εκένωσης, πού θα το συνδράμουμε και εμείς με το ΙΔΙΚΑ. Φοβόμαστε φέτος και μάλιστα θέτουμε και ένα άλλο θέμα που είναι με την αλλαγή των δεδομένων. Το κλιματολόγιο έληξε το Δεκέμβριο του 2025. Οπότε δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τα βοσκοτόπια όλα των κοινοτήτων, το 90% των κοινοτήτων, από όσο μου έχουν πει οι πρόεδροι, έχουν έρθει στην κυριότητα του Δημοσίου. Οπότε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται.
3: Τώρα για τη μεταφορά.
2: Για τη μεταφορά, το κλείσιμο της δομής. Και σε αυτό έχουμε και παράπονο με τον Δήμαρχο, διότι ενώ είχαμε ζητήσει να δούμε με την αίτηση ακύρωση

0: Διότι αν είμαστε στα τωρινά δεδομένα, με την κατάσταση που είναι τώρα με τα κτηματολόγια, θα ήταν μια πολύ καλή θέση. Εμείς ως κοινότητα βέβαια δεν θα μπούμε στη διαδικασία ούτε του Δήμου, ούτε πλέον του Υπουργείου, ότι είναι θέμα κυβερνητικό, είναι πολιτική απόφαση. Όμως κρούμε τον κόδωνα. Και γιατί όταν μετά γίνει μια καταστροφή θα ζητήσουμε ευθύνες και θα ενημερώσουμε όλους τους φορείς όπως και τον εισαγγελέα για την ισχύουσα κατάσταση. Έγγραφα συνημμένα έχουμε περάσει για όλη την κατάσταση με το κτηματολόγιο, με τις προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, με τις προσφορές. Τώρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η καθήπατα ήταν στα χέρια τους, να δούμε αν μπορούν να την διαχειριστούν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη από την κοινότητα του Χαλκιούς. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τα ίδια λέει ο κύριος Κουτσουράδης. Βάζει τα ζητήματα της πυρασφάλειας και βέβαια βάζει και το μόνιμο αίτημα των κατοίκων του Χαλκιούς για να κλείσει η δομή στην περιοχή τους και να δημιουργηθεί ένα κέντρο σε κάποια άλλη περιοχή μακριά από τον αστικό ιστό. Ξέρετε αυτή την ιστορία του δεν μονιμότερο του προσωρινού. Κάπως έτσι έγινε και με το κέντρο στη Βία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς καλά να είμαστε αύριο. Μετά τις 11:35 θα τα ξαναπούμε. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σύντομα σε τίτλους. Επιμένουν αναλυτές και αμερικανικά δημοσιεύματα. Έρχεται συμφωνία Τραμπ-Ερντογάν για κινητήρες τουρκικών μαχητικών και F-35, όλο το παρασκήνιο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ποια είναι τα αιτήματα του Τούρκου Προέδρου από τον Ντόναλτ Τραμπ? Είναι η άρση των κυρώσεων Κάτσα, το ζήτημα των F-35 να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, να επιταχυνθεί το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Εξαφανίστηκαν τα σπίτια με ενίκιο κάτω των 400 ευρώ. Τι δείχνει νέα έρευνα για το υπέροχο κόστος στέγασης με το κιάλι, τα μικρά φθηνά διαμερίσματα.
3: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
4: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
5: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στους κοιόρους Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό.
0: Και θα δούμε και τη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για το παρκάρισμα. Φύγε εσύ, έλα εσύ, μοιάζει το σύστημα για να βρίσκονται ελεύθεροι χώροι.
6: Μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση, οπότε να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
7: Έχουν κατεβάσει 1000 συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης που μας περιμένει πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσουμε από το κέντρο αυτή τη φορά, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι πως είναι δυσθεώρητα, αλλά είναι τα μεγαλύτερα τηρουμένων των αλλογιών. Η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή έχουν σημαντική καθυστέρηση, κυρίως η δεύτερη, η Βασιλής Σοφίας. Και δευτερευόντως η Σταδίου που έχει σημαντικές βραδυπορίες. Από εκεί και πέρα τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι μέχρι την λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα θα σας καθυστερήσει, θα ανοίξει ο δρόμος μετά την Ιερά Οδό και θα ξανακλείσει στις τρεις γέφυρες μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν είναι ακόμα ισχυρά μποτιλιαρίσματα όμως, όπως και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μόνο στο ύψος του Σκαραμαγκά προς το παρόν έχετε σημαντικές βραδυπορίες και η Σχιστού πλησιάζει σιγά σιγά το χιλιόμετρο αραιού μποτιλιαρίσματος, Σπύρο.
0: Ναι, επειδή μπήκε Ιούλιος πια, μήπως πήρε το αυτί σου αυτή η παλιά παραλιακή ανάνοιξε?
8: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει. Βέβαια. Σύμφωνα με τη νέα παράταση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα, η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφυλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή σε στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες, αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνάτιου.
9: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από τέσσερις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι τέσσερις αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει η Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
10: τους S-400
9: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη. Θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMT, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35, και ελληνικού ενδιαφέροντος αυτές οι εξελίξεις. Το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
11: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Action 24.
12: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μία υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35 πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσυρση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
13: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη Σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη Σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
14: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω όχι απλώς τη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύριο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή με στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δημοαθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
15: Ερυσπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Parkout, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέση στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευση. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε, ότι διατίθεται δωρεάν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
15: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android. Και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς. Δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να τον δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Parkout. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
17: Έχουν κατεβάσει 1.000 συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
18: Κόνα. Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
0: Είναι ο Τούρκος. Βλέπετε, πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον ώμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ, και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνονται αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
19: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
19: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
0: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
20: Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
0: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
21: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
22: Ότι τα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης μας λέτε δεν υπάρχει.
23: Δεν επιτρέπεται να μπουν σε αναπτυξιακή τράπεζα.
21: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη.
0: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψη, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Άντωνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της σύζυγου του και απαντήσεις. Και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξείς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα κοιτά αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
1: Ναι,
0: θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χαριδούκα και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου. Πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική του άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανώμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
0: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
1: Ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγους άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το ΠΑΣΟΚ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
0: Μισό. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και ο ποιος από πιο έντιμος ο θυγός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
3: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερα.
0: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμησή μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
1: Ναι, και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της Προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
0: με κάθε αφορμή θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και να στοχοποιείται Τσίπρας.
1: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
0: Ναι,
1: ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
23: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
0: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
1: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
0: Με ενδιαφέρον καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
1: Μήπως έχουμε κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
0: Αυτό είναι μπιφ. Αυτό δεν το συζητάμε. Να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπες Πολάκης, Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
4: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί?
1: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός. Με αυτό δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή, να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά τώρα, εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν, αλλά είναι πρωτοφανές.
1: Αλλά θα το κάνεις.
0: Ναι, γιατί από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
1: Εντάξει, βέβαια, το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς, εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει.
0: Ο Πολάκης ή ο Φάμελος.
1: Ο Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
0: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αναμένεται και το γράφει στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών, μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφεις εσύ στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών να ακολουθήσουν το δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω, εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση εγώ φεύγω?
1: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί, δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της συμπόρευσης, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν, ότι εμείς παιδιά δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο, πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο, γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη, θέλω αυτό, οι άλλοι τι θέλουν και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα ακολουθούν κάποια βήματα? Θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές? Ή αν γίνουν το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον?
0: Μίλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο Αντώνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις και η τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Οι αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά. Είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
6: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
14: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
15: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
14: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
16: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
17: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έβλεπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
18: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
19: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
13: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά, στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητή φοιτητική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο, το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 450 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιο χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
13: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη, δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές, προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, μεσίτης.
21: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
13: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν, αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο, πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες, προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Action.
0: Μιλάμε για 1500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
1: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βέβαιως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές, δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού, ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνο, σας θα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα, είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
22: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτίμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφείου του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
1: Και είπε και άλλα πολλά. Αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα. Την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά. Εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Φάνης. Είπε ότι δεν μπορώ να δώσω εξευτελιστικές τιμές από το προϊόν μου. Δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών ολιοβουλίων κερδοσκοπών, των μεθαδόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτες και μαζεύουν από τα έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων, τα λιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
1: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο τα αγορά.
23: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
1: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο.
23: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
1: Ναι.
23: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου όσο ήταν τα κεράφια.
1: Μάλιστα.
23: Και τα κεράφια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ την τελευταία σοδιά των κερασιών.
1: Ναι.
23: 4,5 ευρώ.
1: Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
23: Ακριβώς, και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
1: Ναι.
23: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα σιτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες, και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα σιτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
1: Ναι.
23: Το λέω λοιπόν αυτό, και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το σιτάρι, και μιλάμε για μια ποιότητα σιταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυστάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίθια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να τα αλωνίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
1: Να σου πω πάνω. Πάνω, μην κλείσεις, σε παρακαλώ. Μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να και εσύ να παρεμβαίνεις αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινο παραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για το παράδειγμα ότι εδώ, όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ηλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
1: 7 λεπτά.
2: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει στα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις. Ναι. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν σταθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα πριν και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ θες, αυτό που είπαμε να μας είπαν είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
1: Βέβαια, ξέρεις, Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει. Πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ?
23: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόραση του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά, τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα, και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
1: Ναι.
23: Έτσι κάνουμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χριστό. Να είστε καλά.
23: Καλό μεσημέρι.
1: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο, ο Χρήστος Στρατουλάκος, με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις. Τις κλήσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος έτσι, Κάτια? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
1: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
3: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλήση. Τη γνωστή, με το ροζ
1: κατάκι.
3: Ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, ναι, όπως, ναι, πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως άλλαζε όλη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky, και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί και οι στροχές να του κάνουν έλεγχο, δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος, μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
1: Ωρα καμπάνα.
3: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι, επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail, και εσύ επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείς κτλ., να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
3: Α, ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια ρεπορτάζ.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει, για να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
4: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
8: Χαίρετε.
1: Από ή και αν έκανε τηλέφωνα
8: ο Τραμπ.
1: το Βέλγιο καθάρισε.
8: Δεν, περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
1: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει αφαπίσει.
8: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι όπου παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας. Οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει, δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
1: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
8: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
9: Ναι, βγήκανε
8: και αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
9: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις, ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
8: Ναι, είσαι.
9: Με ποιο παίζω εγώ?
8: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
9: Ναι. Δύσκολο.
8: Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ, είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιος πρωταθλητής και Ευρώπης, με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπάσκετμπολίστας, τον οποίο ήθελε διακαώς.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
23: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Μοσχάτο μέχρι Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Σκαραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην είσοδο του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 3 και 4 αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομόλογο του στο αεροδρόμιο, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκίνητο πομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεση αυτά να γίνουν 40, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Πολλές φορές κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού, επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος. Ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, με ένα ακόμα έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρυθμίση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηνοδολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 9.000 ασφαλισμένους παραγωγούς κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ. Τα χρήματα καταβλήθηκαν για ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαβρίου. Οι 3 για το δρομολόγιο λιμάνι Λαβρίου, αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης μετεπιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Ο 4ος εισέπραξε για τη διαδρομή κέντρο Λαβρίου λιμάνι Λαβρίου συνολικού μήκους 1,5 χιλιόμετρου το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιά στην Ερέτρια προχώρησε η αστυνομία. Οι δύο ανηλικοί ηλικίες 12 και 13 ετών προκάλεσαν πυρκαγιά σε πρανές οδού απορρίψη κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα, νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω, αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις, λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες, δρότα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα. Γράφω δύο εικόνες στο χαρτί. Όσα δεν καταφέρα να πω πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ κάτω από τις στάλες της βροχής. Ήθελα απλά να κοιμηθώ.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι παιδιά. Γεια Γιάννη.
2: Μερχαμπά.
1: Να, τίποτα. Έτσι, έτσι θα μιλάμε τώρα.
2: Έτσι είπε ο πρόεδρος.
1: Ναι,
2: μερχαμπά, ασκέρ.
1: Γεια σου φαντάρε.
2: Έρχαμπα, ασκέρ.
1: Αυτό δεν σημαίνει.
2: Ασκέρ.
1: Γεια σου φαντάρε, τι κάνεις.
2: Το μερχαμπά είναι καλημέρα. Είναι το χαιρετισμό στην Τουρκία όλη μέρα. Το μερχαμπά.
1: Ναι, παιδί μου, ότι χαιρέτησε. Ναι. Και από εκεί και πέρα πορεύτηκε.
2: Το ασκέρ τι είναι. Εμείς το ασκέρι αλλιώς το χρησιμοποιούμε. Είναι ναι. Το ασκέρι. Έρχονται σαν ασκέρι όλοι αυτοί. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω καν τι είναι το ασκέρι.
2: Έλα.
1: Συγγνώμη.
2: Έλα.
1: Ναι, δεν το ξέρω όμως, πες μας.
2: Το ασκέρι είναι. Σαν μπουλούκι ρε παιδί μου. Ασκέρι, ναι. Σαν μαζεμένοι όλοι μαζί.
1: Πάντως τον έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ ο Ερντογάν για να περπατήσουν στο γαλάζιο χαλί στην Άγκυρα. Όπως είδες. Αγκαζέ. Μετά το χεράκι με το Ρούτε,
2: ναι.
1: Που αυτό το καρέ πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι η στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κρατιέται χέρι-χέρι. Πώς είναι τα ζευγάρια, ρε παιδί.
2: Είναι ντροπή του ΝΑΤΟ.
1: Χέρι-χέρι με τον Τούρκο πρόεδρο. Βέβαια, ο Μανώλης έβαλε μία παράμετρο που ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
2: Όπως.
1: Ότι επειδή πολλές φορές ο Τούρκος πρόεδρος έχει και μία δυσκολία και στο περπάτημα από μία ώρα και μετά.
2: Τον βοήθησε λίγο.
1: Από κάποιον προκειμένου να περπατήσει.
2: Αν αυτό είναι ανθρώπινο.
1: Ο φωτογράφος αυτός έπιασε το καρέ.
2: Βέβαια.
1: Το καρέ της συνόδου.
2: Να, θα μπορούσε να τον πιάσει από το μανίκι. Να τον πιάσει από πιο ψηλά.
1: Ναι.
2: Από τον μπράτσο.
1: Ναι.
2: Αλλά μπρατσέτα που λέμε.
1: Ναι.
2: Το ασκέρι τα στρατουργικά σημαίνει αυτό που είσαι εσύ στρατιώτη. Αυτό
1: ναι.
2: Είναι το ασκέρ.
1: Το μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη.
2: Γεια σου. Το μερχαμπά ή μερχαμπά.
1: Απευθύνθηκε στο στρατιωτικό άγημα.
2: Έτσι που τον περίμενε.
1: Δέχθηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και είναι αυτή η στιγμή που θα ακούσουμε
2: για να
1: μαζί.
2: Ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Αυτό ήταν. Τους χαιρέτησε, απάντησαν, προχωράμε. Τώρα είναι σε εξέλιξη όπως καταλαβαίνετε και κατευθύνεται η αυτοκινητοπομπή προς το Λευκό Παλάτι με τον Τούρκο πρόεδρο και τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Το λέει ο Ρακουτραστές εδώ πέρα, τον άκουγα, λέει θα δει ο Τραμπ το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, την έχουν κάτσει στην Αμερική. Μέχρι να γυρίσω θα μου φτιάξει ένα Λευκό Παλάτι.
1: Βέβαια ήρθε με το καινούριο, με το Air Force One που του έκαναν δώρο
2: από
1: το Κατάρ. Σωστά. Το οποίο, παιδιά, είναι, λένε, υπτάμενο παλάτι από την άλλη.
2: Τζετ, είναι και χσάμες, είναι πατούλικο. Είναι πως είναι του Γιώργου του Πατούλη το σπίτι, θυμάσαι.
1: Πού να φαντάζεται τώρα ο Τραμπ τι συζητάμε σε ραδιόφωνο.
2: Εμείς είχαμε το δικό μας περιφερειακό, αυτός είναι πλανητάρχης. Εντάξει, κάτσε φορές.
1: Δύο ώρες τα παιδιά θα τα πουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
2: Με μετάφραση, είσαι ρωτήσει.
1: Θα είναι με μετάφραση.
2: Όχι, ενώ οι δύο ώρες είναι με τη μετάφραση ή είναι εξτρά η μετάφραση.
1: Θα υπάρχει και μετάφραση, όμως άκου μία λεπτομέρεια που περιέγραφε ο Μανώλης Κωστίδης. Θα στην πω σε λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε το Μανώλη Κωστίδη από την τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα από την Άγκυρα.
3: Από εκεί πέρα συνεχίζει ο διάλογος και βεβαίως πήγανε προς μετασύρει στου στρατιώτες για να χαιρετήσουν.
1: Τουλάχιστον δείχνει ένα τουλάχιστον πολύ καλό κλίμα.
3: Για τα αεροπλάνα που πήραν από το Κατάρ, και οι δύο. Δηλαδή και οι δύο ηγέτες συζητούν για τα αεροπλάνα που πήραν δώρα από το Κατάρ. Είναι αυτό, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι για πολλά ζητήματα έχουν κοινές απόψεις. Ακόμα και τον τρόπο, σε κάποια ζητήματα του τρόπου διακυβέρνησης μιας χώρας. Δηλαδή όταν ο Τραμπ παίρνει, δηλαδή αν του πει για την υπόθεση με τον ποδοσφαιριστή και την κόκκινη κάρτα και το DTT και ο Τούρκος πρόεδρος θα επικροτήσει αυτό που έκανε ο Τραμπ που πήρε τηλέφωνο στη FIFA. Δηλαδή σε κάποια ζητήματα συμφωνούν απόλυτα. Αν τους άφηλα, δηλαδή αν δεν είχαν τα κράτη και τους κρατικούς μηχανισμούς, θα συμφωνούσαν σε ακόμα περισσότερα ζητήματα, αλλά τώρα υπάρχουν και βεβαίως και
1: τι έχει περάσει ο Μανώλης από το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Πώς συνδέσεις έχει κάνει ο Μανώλης.
1: Τι του έλεγε ο Δημήτρης με τον Άκη για την επίσημη εμφάνιση. Λες και πώς θα πήγαινε δηλαδή να υποδεχθεί τον Τραμπ. Τι του έλεγαν για το σάκο που κουβαλάει στην πλάτη.
2: Γιατί ο Μανώλης.
1: Τους έδωσαν κιτ. Κιτ ΝΑΤΟ. Είχε μέσα φουντούκια. να τρώνε. Είχε λουκούμια. Τα έχουν φάει όλα τα σώρα που είναι εκεί. Θέλουν ρηφίλ.
2: Ως κέρασμα. Εγώ τον άκουγα χθες να λέει για τα εστιατόρια. Ότι είχε πολλά εστιατόρια εκεί.
1: Ναι, παιδιμάστε αυτό το.
2: Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Τους έδωσαν μπουκαλάκια νερό, τσάι. Και εγώ δεν ξέρω τι. Για όλες τις ώρες που θα χρειαστεί οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν τη σύνοδο που είναι σε εξέλιξη.
2: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε 6-7 εστιατόρια. Λέει για να επιλέγουν οι δημοσιογράφοι. Και χθες πήγε εδώ πέρα στο δελτίο, δώσε με το Σπύρο. Λέει μόλις με έκοψε έπαιρνα τον ΕΡ.
1: Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Και αν ήσουν εσύ και έκανε ρεπορτάζ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, άντε κανένα νεράτζι να σου δίναν. Από νεραντιές, μέχρι εκεί.
2: Νομίζω μία φορά έχει βγει κάποιο και έχει βγάλει κάτι και έχει κεράσει.
1: Και το κάναμε θέμα μεγάλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Από το Μαξίμου που είναι 10 βήματα, δεν είναι τίποτα να βγει κάποιο.
1: Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Μανώλης νωρίτερα είναι ότι έχει στο πρόγραμμα Τραμπ υπάρχει ένα κενό το απόγευμα. 5 με 7. Ή για ξεκούραση ή στην περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί η συζήτηση. Κατάλαβες, οπότε έχουν αφήσει ένα κενό. Καλά, αν κρίνουμε από όλα τα ζητήματα που είναι στην ατζέντα, δεν νομίζω ότι τους φτάνει ο χρονός. Δηλαδή είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελληνοτουρκικά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ναι, Μεσόγειος. Πότε θα συζητηθούν όλα αυτά?
2: Γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει τον ποπό της όλα μέσα και πάντα θέλει να παίζει ένα ρόλο. Εδώ πέρα προσπαθεί να βρει τον ρόλο. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω.
1: Καλά, είναι τεράστια ευκαιρία για την Τουρκία αυτό που συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς που λες. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Γιατί μαζευτήκαμε όλοι νοματέοι και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφού στην ουσία το ραντεβού Τραμπ Ερντογάν το θέμα? Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει.
1: Για να γίνουν και τα deal.
2: Ναι, για να έρθει ο Τραμπ στην Άγκυρα, να συναντήσει τον Ερντογάν, να κάνει τα deal, να του φέρει τα δώρα, όπως έχει πει ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες. Και οι υπόλοιποι γιατί πήγαμε εκεί? Δηλαδή εμείς οι Έλληνες γιατί πάμε εκεί πέρα? Για να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το πανηγύρι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα συμμετέχει, για παράδειγμα, και στα φόρα της Συνόδου, όπως είναι το φόρουμ για τα εξοπλιστικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει άποψη, έχει θέση, διατυπώνει τη θέση της με τον πιο επίσημο τρόπο. Άρα προφανώς και είναι σημαντικό να είναι εκεί.
2: Άρα μπορεί να συσκευέται για κάτι, άμα χρειαστεί.
1: Σωστά. Θέλω να περιγράψουμε λίγο την εικόνα για όσους δεν την έχετε δει, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι η στιγμή που βγαίνει από το υπερπολιτελές Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί τον περιμένει ο Ερντογάν, ο οποίος φοράει γυαλιά ηλίου, γιατί πόζαραν για τις φωτογραφίες κάτω από πάρα πολύ ήλιο. Ανταλλάσσουν χειραψία. Ο Τραμπ πιάνει τον Ερντογάν από τον ώμο, γιατί όλα αυτά σε αυτές τις συγκυρίες έχουν την αξία τους. Στη συνέχεια τον χτυπάει ελαφρά και πιάνει τον Τραμπ από τα χέρια. Περπατούν μαζί πάνω στο χαλί, επιθεωρούν τα τουρκικά στρατεύματα και κατά διαστήματα ο Ερντογάν φαίνεται μάλιστα να καθοδηγεί και διακριτικά τον Τραμπ, κρατώντας τον από τον μπράτσο. Είναι αυτό το πλάνο που θα το δείτε, να τον κρατάει από το χέρι με τρόπο, εν πάση
2: περιπτώσει. Είναι το γνωστό αυτό που είπα και πριν, αλλά μπρατσέτα. Το οποίο είναι, αυτό είναι το αυτό που επιτρέπεται, επειδή μου αυτό προβλεπόμενο, α το πούμε έτσι, όταν δεν μπορεί να περπατήσει καλά κάποιο, πιάνει άλλα μπρατσέτα τον άλλον. Όχι χεράκι.
1: Και οι δύο πάντως δείχνουν μια δυσκολία στο να περπατούν με πολύ πολύ μεγάλη άνεση.
2: Ναι.
1: Και προκάλεσε ήδη εντύπωση και συζητείται στα διεθνή μέσα αυτό το αγκαζέ, όπως λες, σε μια στιγμή μάλιστα που φαίνεται πως ο Ερντογάν δεν μπορεί να περπατήσει πάρα πολύ καλά και ο Τραμπ φαίνεται να δυσκολεύεται. Επίσης,
2: ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει και ο ίδιος δηλαδή κατεβαίνει από το Air Force One και κρατιέται.
2: Διαφορά ηλικίας έχουν.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Τραμπ είναι
2: 80.
1: 79, δεν είναι?
2: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος.
2: Ο Ερντογάν είναι 72.
1: Ναι, είναι αρκετά νεότερος.
2: Ναι, είναι αρκετά νεότερος, αν και πιο καταπονημένος.
1: Μεγαλύτερο τον είχα τον Ερντογάν.
2: Όχι, δεν είναι. 72 είναι.
1: Είναι ναι, 72.
2: Ναι, 80 ακριβώς είναι ο Τραμπ. 14 Ιουνίου έχει τα γενέθλιά του. Μπράβο, είχε κάνει και το πανηγύρι στο Λευκό Οίκο με τους αγώνες. Τους κάτσε που έκανε αυτά τα.
1: Πολύ πάλι. Λογικό.
2: Τους, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι άλλο έχουμε. Γιατί 4 και 4 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει όλα όσα θέλει να πει για την Τουρκία. Και όχι μόνο, ενδεχομένως. Προσέξτε, η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου θα είναι με τον οικοδεσπότη, τον κύριο Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του όμως στην Τουρκία, θα συναντήσει επίσης τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα υποθεί για την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία, τα κονδύλια και όχι μόνο δηλαδή.
2: Που φορτώνει πολύ ο Τραμπ αυτό πάντα.
1: Σωστά.
2: Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει με τον Πούτιν. ο Τραμπ και θα ξαναμιλήσει με τον Πούτιν μετά τη σύνοδο. Και βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ κάθε φορά, όπως έχετε παρατηρήσει όλα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον χρόνο που είναι πρόεδρος, πάντα δεν παίρνει μία θέση. Πάντα θα γέρνει είτε τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Δηλαδή, ή θα πηγαίνει από την πλευρά υπέρ της Ρωσίας και θα λέει πράγμα κάνουμε το καλό της Ρωσίας, είτε από τη μεριά της Ουκρανίας. Αναλόγως το δικό του συμφέρον. Αναλόγως ποιος έχει το πάνω χέρι. Τώρα το έχει η Ουκρανία το πάνω χέρι. Και στη μάχη. Έχει κάνει μια αντεπίθεση με τα ντρόουν και τα λοιπά, όπου κάνει πολλά χτυπήματα. Και η Ρωσία τα έχει χάσει λίγο. Γι' αυτό και τώρα αρχίζει και σιγά-σιγά αχνοφαίνεται πώς θα βρεθούν και πώς θα βρεθεί η λύση.
1: Πάντως,
2: για αυτόν τον λόγο.
1: Ο Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί το τελευταίο διάστημα, λέει. Κάτι δείχνει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Ναι, πάμε ξανά.
1: Για πάμε να συνδεθούμε πάλι, γιατί πλησιάζει η ώρα του τετατέτ.
3: Ένα τελείωτο κομβόι, περίπου 40 οχήματα βλέπουμε. Αν κοπεί και το σήμα, θα είναι λόγω, έχουν και τα μηχανήματα ένα όχημα που κόβει το σήμα. Θα δούμε. Άρα φτάνει ο Τραμπ, βλέπουμε δύο ασθενοφόρα, επίσης συνοδεύουν όλο το κομβόι.
1: Μανώλη, κράτησε μία ώρα περίπου από την στιγμή που προσγειώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Ναι, αλλά από όσο είπα, ξεκουράστηκαν στο αεροδρόμιο κάπως, αυτό μας έλεγαν. Γιατί υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, κατέβηκε από το αεροπλάνο, εκεί έγινε ένας αρχικός διάλογος και αμέσως μετά έφτασε αυτό το κομβόι του Αμερικανού Πρόεδρου. Εσείς τώρα φαντάζομαι σε λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά θα δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό μέγαρο. Εγώ τώρα από εδώ δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς εκείνο το σημείο.
1: Εμείς παράλληλα βλέπουμε και μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky εικόνα από το Λευκό Παλάτι. Είναι όλα έτοιμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για υποδοχή τώρα η οποία θα έχει όλη την επισημότητα που αρμόζει για να υποδεχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι όλα έτοιμα και επειδή βλέπαμε και ακούγατε και το Μανώλη να περιγράφει ότι έφτασε η αυτοκινητοπομπή στο Λευκό Παλάτι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πια να μας ακούσετε να περιγράφουμε και τη στιγμή αυτή που θα περπατήσουν οι δυο τους στο γαλάζιο χαλί που έχει στηθεί μπροστά από το πάρα πολύ επιβλητικό Λευκό Παλάτι. Εκεί είναι δεκάδες δημοσιογράφοι, μάλλον εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Έβλεπα τις εικόνες νωρίτερα, είναι πραγματικά αναρρύθμιτη.
2: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από τρεις.
1: Ενδιαφέρον.
2: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από τρεις δημοσιογράφους. Σκέψου και τους τεχνικούς. Σκέψου πώς είναι εκεί.
1: Ναι. Βλέπουμε τώρα το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην Άγκυρα, να ξέρετε, δεν κινείται απολύτως τίποτα. Σταδιακά από το πρωί άρχισε να διακόπτεται, να κόβεται μάλλον και ο εναέριος χώρος, ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν τα αεροσκάφη που θα έφταναν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Άγκυρας. Και νομίζω από λεπτό σε λεπτό θα παρακολουθήσουμε όλο φοβερά σκηνοθετημένο. Καταλαβαίνετε.
2: Είναι φοβερά σκηνοθετημένο. Εξήγησε ακριβώς τώρα την εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε το Λευκό Παλάτι με φόντο μια τεράστια τουρκική σημαία, η οποία προφανώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν βάλει τη δική του σημαία, τεράστια, και δίπλα τα σήματα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή στο πλάνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε όλες τις τηλεοράσεις του πλανήτη, γιατί έχει τάζει ο Τραμπ επίσης, είναι μια μεγάλη, μεγάλη τουρκική σημαία σε ηλεκτρονικό πίνακα και τη βλέπουμε παντού. Παντού, δεσπόζει.
1: Εκεί στο Λευκό Παλάτι θα λάβει χώρα η συνομιλία τους, που θα διαρκέσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για 2 ολόκληρες ώρες τουλάχιστον. Εκεί θα βρεθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει ο Τραμπ για την Τουρκία και θα ακούσουμε γύρω στις 4 και 4. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη ξανά.
3: Τον Μπάρακ, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και βεβαίως τους συνεργάτες και των δύο προέδρων, τον Χακάν Φιντάν από τη μία πλευρά, βοήθησαν στο να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Τώρα, αν τα δώρα του Τραμπ δεν θα τα κουβαλάει μαζί του.
1: Βλέπουμε τώρα και τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος κατεβαίνει μπροστά από το Λευκό Παλάτι, φορώντας τα γυαλιά ηλίου που σας λέγαμε και νωρίτερα, περπατά στο γαλάζιο χαλί και πηγαίνει κατά μήκος του χαλιού προκειμένου να υποδεχθεί τον Αμερικανό Πρόεδρο. Χαιρετά και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει ένας φωτογράφος, ο οποίος οποίος έχει καθίσει πάνω στο γαλάζιο χαλί. Ένας.
2: Είναι ο επίσημος, λογικά.
1: Ναι, είναι ο επίσημος, ο οποίος τραβάει φωτογραφίες και ταυτόχρονα εμείς βλέπουμε την πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα από την αυτοκινητοπομπή που ακολουθεί το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο, το προεδρικό αυτοκίνητο.
2: Πες μου τι προσέχεις πάλι στο πλάνο.
1: Τι να σου πω τώρα, πάλι η τουρκική σημαία είναι.
2: Μια τεράστια τουρκική σημαία. Εντάξει, παντού έχει τουρκική σημαία στην Τουρκία, δεν είναι μόνο για σήμερα. Αλλά σε όλα τα πλάνα, από όλα τα πλάνα που έχει επιτρέψει η τουρκική προεδρία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, φαίνεται μια πολύ μεγάλη τουρκική σημαία.
1: Δεν γίνεται τίποτα τυχαία.
2: Ναι.
1: Ακόμη και. Βέβαια, έχει κατέβει αρκετά νωρίτερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι να φτάσει η αυτοκινητοπομπή και να ανοίξει.
2: Πόσες μηχανές έχει μπροστά.
1: Μηχανές είναι, είσαι σίγουρο. Ή άλογα. Παιδιά, σωστά βλέπω
2: άλογα.
1: Την άλογα.
2: Είναι άλογα.
1: Είναι άλογα.
2: Πήγαιναν γρήγορα και νομίζω είναι μηχανές. Μπροστά πρέπει να έχει. Πόσα άλογα πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι 100, δεν ξέρω.
1: Ναι, 100 άλογα. Δεν ξέρω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, η εικόνα είναι αυτή. Μπροστά είναι τα άλογα. Στη μέση η πομπή.
1: Σε ένα λεωφοριόδρομο, σκεφτείτε. Ναι. Αυτό κάντε εικόνα. Πίσω είναι η τεράστια τουρκική σημαία. Το προεδρικό άλογα αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μπροστά και πίσω έχει έφηπους. Αυτό. Με την. Προσέξτε, τώρα βλέπουμε και το πιο κοντινό πλάνο, με την τουρκική σημαία, οι δύο έφηποι οι οποίοι βρίσκονται μπροστά και ακολουθούν τον Αμερικανό πρόεδρο κρατούν μία τουρκική σημαία και μία αμερικανική σημαία. Μιλάμε το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για μία υπερπαραγωγή εδώ.
2: Ναι, πραγματικά υπερπαραγωγή, είναι ένα σοου κανονικό. Άλογα μπροστά, άλογα πίσω και στη μέση το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Τραμπ.

0: Λοιπόν, βλέπουμε και σας περιγράφουμε ξανά την φοβερά εντυπωσιακή εικόνα και πρωτόγνωρη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το ξαναδεί αυτό.
0: Ναι, δεν θυμόμαστε να έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε το προεδρικό αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας θυμίζουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μόλις φτάσει. Νομίζω φτάσαμε τώρα.
1: Την έχουν κάτσει οι Αμερικάνοι, παιδιά.
0: Έφτασε, παιδιά.
1: Οι Αμερικάνοι συνεργάτες του Τραμπ την έχουν κάτσει πραγματικά. Θα θέλει άλογα. Θα θέλει Λευκό Παλάτι.
0: Ναι.
1: Την έχουν κάτσει με το που γυρίσει.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, αυτό ήταν Γαλλία Ντάχη.
0: Τη άφηξη στο γαλάζιο παλάτι. Στο λευκό. Τι είπα, στο γαλάζιο. Βλέπω το χαλί.
1: Είναι όλα γαλάζια όμως. Γύρω-γύρω.
0: Λοιπόν, έφτασε μόλις και εκεί τον περιμένει ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι στιγμή λοιπόν που ο Αμερικανός πρόεδρος τα κατέβει από το προεδρικό αυτοκίνητο. Ο Τούρκος πρόεδρος εδώ και 2-3 λεπτά έχει βγει από το παλάτι και τώρα θα δούμε αν το κλίμα θα είναι όπως ήταν στο εντοτικό αεροδρόμιο. Τον βλέπουμε λοιπόν, κατεβαίνει χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί λοιπόν τους βλέπουμε να χαιρετιούνται, τα λένε ξανά με μια πολύ θερμή χειραψία.
1: Ναι, χαμογελά.
0: Στρέφονται προς τις κάμερες.
1: Παιδιά, Ερντογάν γελάει όλη μέρα.
0: Όχι, δεν έχουμε δει τον Τούρκο πρόεδρο τόσο χαμογελάστο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είναι η στιγμή. Και οι δύο με μπλε κοστούμια εντωμεταξύ. Φουλ στο μπλε. Πιο μπλε δεν γίνεται.
1: Μπλε, ναι,
0: ταιριάζουν απολύτως με το γαλάζιο χαλί που έχει τοποθετηθεί για την υποδοχή.
1: Πάνε για τη φωτογραφία τώρα.
0: Λοιπόν, βγάζουν την φωτογραφία ακριβώς έξω από το παλέτ. Μπορούμε να πάρουμε και ήχο, παρακαλώ.
2: Στην πλευρά πέρα του Ατλαντικού.
3: Και φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι είναι και οι δύο, τουλάχιστον ο Ερντογάν. Τον είδαμε να γελάει η Μανώλη τώρα, να χαμογελάει.
2: Διάβασε.
0: Ο Μανώλης κάνει και τις συνεννοήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι πανικός τώρα με τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, να πούμε χαμόγελα.
0: Ακούμε τους κανονιοβολισμούς τώρα.
2: Ακριβώς, ακούμε και τους κανονιοβολισμούς τώρα προς τιμή του Αμερικανού.
3: Εμείς βλέπουμε την εικόνα, αυτή που μας περιγράφεται, Σταύρο.
4: Εδώ και λίγη ώρα πράγματι ακούγονται οι ρηπές των κανονιών προς τιμή του καλεσμένου βεβαίως, του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς ακολουθείτε το πρωτόκολλο που μας έλεγε και ο Μανώλης Προστίδης για την υποδοχή του. Και βεβαίως ένας από τους λόγους που μπορεί να χρειάστηκαν και περίπου μία ώρα για να έρθουν είναι και αυτός ο διαχωρισμός, το separation που γίνεται όπως λέμε για να φτάσει πρώτος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο ξανά στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου. Καταλαβαίνετε πως όλη αυτή η τελετή χρειάζεται και χρόνο προκειμένου να διοργανωθεί.
3: Κράτησα κάπως, Σταύρο, τις ώρες.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε την εικόνα που βλέπουμε. Από τη μία βλέπουμε τους κανονιοβολισμούς οι οποίοι εξελίσσονται και ακούσατε και τον ήχο. Από την άλλη, δίπλα-δίπλα ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Το διαπιστώνεις από τις εκφράσεις τους, από τη στάση του σώματος. Δεν χάνουν ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί και στρέφουν το σώμα τους προς τους φωτογράφους και τις άπειρες κάμερες που βρίσκονται στο σημείο. Αυτή η εικόνα κάνει το γύρο του πλανήτη αυτή
1: βέβαια,
0: τη στιγμή.
1: Βέβαια, και εθνική ύμνη προφανώς ακουστούν και των δύο χωρών. Εγώ βλέπω πάντως πάρα πολλά χαμόγελα. Επίσης, ο Ερντογάν είναι χαμογελαστός από τη στιγμή που προσγειώθηκε ο Τραμπ στην Άγκυρα. Και καταλαβαίνει τα πάντα που του λέει ο Τραμπ. Επειδή κάποιοι λένε ότι δεν ξέρει αγγλικά. Ναι, μην πάει το μυαλό σας, ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
0: Μετάφραση,
1: δεν θέλει να μιλάει.
0: Μετάφραση θα υπάρχει σίγουρα. Οπότε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, της 2 ώρες συζήτησης που θα έχουν. Πάντως το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ, όντως, γιατί και εμείς δεν το είχαμε καταλάβει βλέποντάς το στα πλάνα από μακριά. Λέμε αυτοκίνητα. Όχι, ούτε μηχανές, ήταν άλογα. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Πειραιώς προς Πετρουράλη, στον Σκαραμαγκά, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Άγιο Κοσμά ως λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά. Σε εξέλιξη είναι η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης των F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Με επιπλέον, με την υποδομή, προβλέπεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αύριο στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ομολόγου του. Είναι σαν να είπε, εδώ θέλω να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε, όλα.
1: Εμείς τι πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Στο εξήγησα και πριν, αλλά δεν λες να το καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, δεν λέω να το καταλάβω, ναι.
0: Που η Ελλάδα βρίσκεται στη σύνοδο.
1: Στο ΝΑΤΟ.
0: Τι εννοείς,
1: αφού είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί.
1: Όχι, ενώ γιατί μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι νοματέοι για το ΝΑΤΟ, αφού το βασικό θέμα είναι η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν.
0: Εντάξει. Στην οποία όμως συνάντηση.
1: Κομπάρση είμαστε οι υπόλοιποι.
0: Θα συζητηθούν όλα τα θέματα που μας αφορούν
1: ελπίζουμε.
0: Άμεσα. Δεν μας αφορούν άμεσα.
1: Μας αφορούν άμεσα από αυτό σημαίνει ότι άμα ακούσουμε κάτι τέτοιο θα κάνουμε ασκήσουμε και βέτο. Όχι απλά θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα λέμε ατι ωραία.
0: Να φτάσουμε μέχρι εκεί να δούμε ποια θέματα θα συζητήσουμε.
1: Εγώ το προχωράω, Μαρία μου. Εγώ δεν περιμένω σε αυτά.
0: Αυτό μετάλογα εντωμεταξύ. Γιατί δεν έχουμε προσπεράσει έτσι. Ότι πραγματικά ήταν 100-150 άλογα, δεν ξέρω πόσα, με τους δύο έφυπους μπροστά-μπροστά να κρατούν τις δύο σημαίες.
1: Ναι.
0: Βέβαια στο φόντο και ενώ προχωρούσε η πομπή, βλέπαμε μία, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά μπορεί να είναι αυτή η σημαία που είχαν κρεμάσει από ένα κτίριο προκειμένου να υπάρχει πάντα στο πλάνο. Και αυτό δηλαδή σε όλα τα drone πλάνα υπάρχει στο φόντο η τουρκική σημαία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχεδιαστεί τυχαία.
1: Να ακούσουμε και το Σταύρο Ιωαννίδη, τι μεταδίδει τώρα. Γιατί είναι και αυτό εκεί στο Λευκό Παλάτι. Για να ακούσουμε. Α, έχουμε και την εικόνα τώρα. Δεν θα ακούσουμε το Σταύρο, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: πάνω την εικόνα από μέσα.
0: Θα περιγράφουμε την εικόνα τώρα.
1: Ναι, σε λίγο το Σταύρο, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν καθίσει ήδη εντός του παλατιού, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν βγει τα γυαλιά ηλίου.
1: Ναι, άλλοι μόνο. Ναι.
0: Είναι και οι δύο και περιμένουν τώρα εκεί να όλες το σύνολο των αντιπροσωπιών να πάρουν θέση.
1: Μπήκαν επίσημοι τώρα μέσα.
0: Να ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Κανονικά είναι όλοι. Ο Τραμπ έχει πάει και με το Ρούμπιο και με το Χέξεθ. Είναι κάθετο εκεί στο καναπέ. Ο Τον Μπάρακ είναι δίπλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Φιντάν και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί. Είναι ναι. Δηλαδή σε κορυφαίο επίπεδο.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
1: Ακούσουμε.
2: Προβλέπουμε τώρα να κάνουμε κάποιες χειρονομίες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, είναι η περιγραφή. Τώρα θα κάνουμε την περιγραφή από μέσα. Είναι δύο πολυθρόνες. Σκεφτείτε αυτή την εικόνα. Στη μία κάθεται αμίλητος και ανέκφραστος για την ώρα, αλλά σε καλή διάθεση ο Τούρκος πρόεδρος. Απέναντί του ακριβώς είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπροστά τους δύο καναπέδες με τους υπουργούς και όλους όσοι θα είναι μέσα στη συζήτηση αυτή. Και βλέπω και πάρα πολλούς φακέλους στα χέρια όλων.
1: Επίσης, όρις κάθονται δίπλα-δίπλα, γιατί συνήθως στο παλάτι είναι ο Ερντογάν σε ένα θρόνο και όλοι οι υπόλοιποι κάθονται γύρω-γύρω. Και τώρα έχουν και μικρόφωνα μπροστά, γιατί όπως είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγη ώρα, θα απαντήσουν σε κανένα δύο ερωτήσεις, θα μιλήσουν λίγο τώρα. Θα
0: κάτι κάνουν... λέει ο Ερντογάν τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε.
1: Τι συντονίζει.
3: Είναι κάτι το οποίο το υπολογίζει η Αθήνα.
0: Λοιπόν, εντάξει, όταν έχουμε πάλι το Μανώλη Κωστίδη, η Δήμητρα Σταματίου μας συντονίζει εδώ πάρα πολύ. Δήμητρα, πες το μας.
1: Δεν θα ακούσουμε τη μετάφραση, γιατί κάτι θα πούνε τώρα. Θα πούνε από δύο λόγια. Δεν θα είναι επίσημη συνέντευξη τύπου, αλλά κάτι θα πούνε. Ναι, ναι. Κάτι θα πούνε τώρα. Και ο Τραμπ όταν βλέπει μικρόφωνο και εκεί σε καναπεδάκι, μιλάει αρκετά.
0: Τώρα δεν μιλάει κανένας.
4: Καλώς ορίσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχετε και εδώ μαζί μας.
5: Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
6: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
7: Θέλω να πω, λέει ο Ερντογάν, πόσο σημαντικό είναι αυτή η σύνοδος για μας.
5: Bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
6: The fact that we are convening here today for the NATO-Ankara summit.
4: Συναντώμαστε εδώ για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλοι οι ηγέτες έχουν φτάσει. Και η παρουσία σας θα βοηθήσει τη σύνοδο μας. Και σας καλωσορίζω εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
8: Well, I want to thank you very much.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως όλοι ξέρουν, όπως το έχουν μεταδώσει, είμαστε σπουδαίοι φίλοι και νομίζω ότι έχετε κάνει μια απίστευτη δουλειά.
9: building named after me. I'm very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely.
4: Το αεροδρόμιο, έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Το αεροδρόμιο είναι φανταστικό.

0: καταπληκτικό. Έχετε υπάρξει ένα σπουδαίος ηγέτης. Και ήμασταν, τα είχαμε καλά από την αρχή. Είχαμε μια υπέροχη σχέση. Και ο πρόεδρος ήταν ένας σπουδαίος, πολύ ισχυρός. Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή στρατιωτικά είναι η Τουρκία. Και είναι κάποιος με τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζεις πολύ. Και όλη η σχέση μας πηγαίνει πολύ καλά. Και είναι βέβαια οι σχέσεις μας και προς όφελος και των δύο χωρών μας. Θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ κάπου για το Ιράν λέει ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Έχουμε πολύ εμπόριο με την Τουρκία. Πάλι κόλλησε λίγο η... Και ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντας και για τις δύο. Και είναι τιμή μου που να είμαι μαζί σας. Και πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε πολύ καλή... Περνάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, κρατάω... Βάζω τρία τικ. Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης, τιμή μου που είμαι μαζί σου. Αυτά είπε για αρχή, στο χαιρετισμό δηλαδή που απίφθηναν και οι δύο μόλις, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε κι άλλα, πόσο ωραίο είναι το αεροδρόμιο, πόσο ωραίο φαγητό έχετε κλπ.
2: Μέχρι και το Ιράν προλάβει να πει κάτι.
1: Σωστά. Mm. Και είπε επίσης ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία και πόσο την υπολογίζουμε. Mm. Κρατήστε το, και αυτό θα μας χρειαστεί.
2: Κρατήστε τα όλα βασικά.
1: Λοιπόν, Μανώλη, τώρα συνεχίζει, αν δεν κάνω λάθος, για πάμε πάλι.
0: Θα φτιάξουμε τη σχέση μας. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι, γιατί να μην το κάνουμε. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Ήρθαμε το, λέει πάλι για το αεροσκάφος του Κατάρ, το δώρο, ένα σπουδαίο αεροσκάφος, το καλύτερο. Είπατε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ο λόγος που θέλετε να έρθετε. Τι θα το κάνει τόσο ξεχωριστό και τι θέλετε να πετύχετε εδώ στην σύνοδο κορυφής? Με μερικούς ανθρώπους τα πας καλά και με μερικούς δεν τα πας. Και εμένα τυχαίνει να μ' αρέσουν οι άνθρωποι σαν κι αυτόν, σαν τον Ερντογάν. Και με μερικούς άλλους δεν τα πάω καλά, δεν τα πας καλά. Τι να κάνω. Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, πήγαμε πολύ καλά. Και ήταν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Αναφέρεται στο παρελθόν του Ερντογάν που ήταν φυλακισμένος ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και του ζήτησα το, από την τότε του και η κυβέρνηση λέει να τον αφήσουν ελεύθερο αμέσως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα έβαιναν καλώς. Είναι η χημεία, η προσωπική χημεία που έχουμε, που λειτουργεί πολύ καλά. Και το... Τώρα όταν για τις σχέσεις με την Ευρώπη, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον ΝΑΤΟ. Νομίζω ο φίλος μου τυχαίνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Και νομίζω ότι γι' αυτό και συμμετέχω. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ΝΑΤΟ, όλοι οι ηγέτες να έρθουν στην Τουρκία, γιατί κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας. Και πριν, όταν τους ρώτησα, είπαν ότι θα είναι εκεί μαζί μας στο Ιράν. Και γιατί το κάναμε αυτό? Για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα και να προστατεύσουμε ανθρώπους, χώρες που είναι πολύ κοντά στο Ιράν. Και είπα, εντάξει, δεν θα έρθετε μαζί μας, εντάξει. Θα κάνετε κάτι για να μας βοηθήσετε εμάς. Και φέρνει ως παράδειγμα τον κύριο Στάρμερ, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος υπαναχώρησε. Και με έναν τρόπο, ναι, γιατί το έλεγα ότι εμείς θα είμαστε για αυτούς εκεί όταν μας χρειαστούν, αλλά αυτοί δεν ήταν για μας εκεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι εντάξει. Γιατί όμως να πανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και να είμαστε εμείς με αυτούς και αυτοί να μην είναι με εμάς? Νέα επίθεση κατά των Ευρωπαίων μελών του ΝΑΤΟ.
1: Καταλαβαίνουμε ότι πάλι μεταφράζουν στον Τούρκο Πρόεδρο.
0: Τώρα ο διερμηνέας μεταφέρει στον Πρόεδρο Ερντογάν αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για σχέση με τον ΝΑΤΟ και την Τουρκία.
1: Και για ακόμη μια φορά και τις κολακίες προς τον Ερντογάν. Έχουμε χημεία, είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Με κάποιους ανθρώπους τα πηγαίνω καλά και τυχάνει να τα πηγαίνουμε πολύ καλά προσωπικά.
1: Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Οι κολακίες λοιπόν από τη μία και από την άλλη η επίθεση, τα μηνύματα προς...
3: Λοιπόν, τώρα του μεταφέρουν του Αμερικανού Προέδρου κάποια από τα ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Εξαπέλυσε μία ακόμη επίθεση κατά της Ευρώπης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Δεν ήταν εκεί για μας
2: οι Ευρωπαίοι. But it's okay. Αλλά είναι okay, εντάξει.
3: Νωρίτερα, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έθεσαν ερώτημα οι συνάδελφοι για την Ευρώπη και τι θα βγει από αυτή τη σύνοδο και λέει πάντως να σας πω ότι ο Ερντογάν είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Δηλαδή απαντάει ό,τι θέλει, όπως θέλει, περνώντας βεβαίως ταυτόχρονα αυτό που θέλει.
2: Θέλοντας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι με ρωτάτε αυτό που θέλετε, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για τον Ερντογάν και θα σας ρίξω και, και τα βέλη μου, αυτά που πρέπει.
3: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καταλαβαίνω σωστά.
2: Του μιλάνε ακόμα του Τραμπ, για αρκετή ώρα του μιλάνε τώρα. Ναι. Μάλλον του μεταφράζουν πράγματα ή του μεταφέρουν πράγματα. Ο Ερντογάν κάτι προσπαθεί να μιλήσει.
3: Παιδιά, δεν έχει χρειαστεί βασικά ο Ερντογάν να πει τίποτα, γιατί τα έχει πει όλα για λογαριασμό του ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Τον αποθεώνει. Τον αποθεώνει τόσο ώρα.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Θα τα συλλέξουμε όλα. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε λεπτό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύνδεσμο. σύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
13: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Συμβαίνουν πράγματα,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα που μιλάμε.
2: Είναι σαν κανονική συνέντευξη τύπου, συγγνώμη που σας το λέμε τώρα αυτό, αλλά βρήκαν μικρόφωνα και οι δύο και θέλουν να τα πούνε.
3: Λοιπόν, είμαστε μέσα στο Λευκό Παλάτι, ναι, τώρα, ναι. Και παρακολουθούμε όσα λένε Τραμπ και Ερντογάν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Είπε μεταξύ άλλων, ελπίζω σε αυτή τη συνάντηση να έχουμε αποτέλεσμα για τα F-35. Και μία πρώτη απάντηση, αν θεωρείται απάντηση από το περιεχόμενο αυτό που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε.
2: Μάλιστα.
3: Άρα,
2: καλά πάει.
3: Πρόσεξε όμως, η συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35. Άρα είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ξέρει καλύτερα από όλους πόσες δυσκολίες θα συναντήσει για να περάσει αυτό από το Κογκρέσο.
2: Δεν είναι πολύ καλό αυτό, να ξέρεις.
3: Ποιο?
2: Για μας αυτό, για να το λέει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ καλό. Πόσο πιστή ήταν η Τουρκία σχέση με άλλους.
3: Ναι, ναι. Mm. Και ήταν κάτι που περιμέναμε το τι απάντηση θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιλέγει λοιπόν με το που έφτασε στο Λευκό Παλάτι και πριν ξεκινήσει το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο να πει αυτό που σας περιγράψαμε. Ελπίζω.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολλοί

0: υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μέλισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μέλισσών σε ημέρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς, Χίος, Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού, καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελές στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιχνιοθήκης σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην κεντρική πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορίς των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βροντανδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσκα και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς, η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

εκείνη τη νυχτιά. Βίσαγε ο βαρβάρης, το κύμα η πλώρη με κέρδιζε. Οριά.

ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδες. Άγιε Νικόλα, φύλαγες.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δίκτυ επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ και έχει κηρύξει.

0: 6. Στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού, καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος, η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίση Ογλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορίς των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράς Πισαμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 3 βουφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η αίθουσα της παλιάς Βουλής που υπήρξε το σκηνικό του πολιτιακού εκτροχιασμού την εποχή του Εθνικού Διχασμού φιλοξένησε και την πιο ακραία του εκδήλωση. Την δίκη που κατέληξε στην εκτέλεση των 6 τον Νοέμβριο του 1922. 10 χρόνια αργότερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα διάβαζε από του βήματος της Βουλής τον επικίδιό του και οι περιπέτειες του κτηρίου θα συνεχίζονταν για 4 ακόμη δεκαετίες μέχρι να ανοίξει τις πόρτες του ως Εθνικό Ιστορικό Μουσείο πλέον.
1: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Λοιπόν, πού αφήσαμε την ιστορία μας στο προηγούμενο επεισόδιο? Ναι, ήμασταν στο 1905. Στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δελγιάννη. Είχαν περάσει λοιπόν 30 χρόνια ακριβώς από τότε που εγκαινιάστηκε το κτίριο της Βουλής. Και μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια αποτέλεσε το σκηνικό της εγκαθίδρυσης του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Με το καλημέρα, στα εγκαίνια. Μίας πτώχευσης, και όχι όποιας και όποιας πτώχευσης, της πιο γνωστής. Δεν υπάρχει Έλληνας, νομίζω, που να μην έχει ακούσει το περίφημο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Και μίας δολοφονίας εν ενεργεία πρωθυπουργού. Δεν τα λες και λίγα. Τότε δεν το ήξεραν. Αλλά όταν δολοφονήθηκε ο Δελγιάννης, το κτίριο είχε φτάσει στα μισά της θητείας του ως έδρα της Βουλής. Του έμεναν άλλα 30 χρόνια ακριβώς. Και τι δεν έγινε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Καταρχάς, μία μόλις δεκαετία μετά τη δολοφονία του Δελγιάννη, η Ελλάδα ήταν μια εντελώς διαφορετική χώρα. Με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, η έκταση της Ελλάδας είχε σχεδόν διπλασιαστεί και ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί κατά 80% περίπου. Και όλα αυτά μέσα σε 10 μήνες. Πολιτισμικό σοκ. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και πριν καλά-καλά προλάβουν λαός και κυβέρνηση να πάρουν μια ανάσα, να χωνέψουν τα νέα δεδομένα και να αναδιοργανωθεί εσωτερικά το κράτος, ξεσπά μετά από 10 μήνες ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και άρχισαν τα όργανα. Ενώ οι πρώτοι μήνες κυλούσαν σχετικά ομαλά, σύντομα, πρωθυπουργός και βασιλιάς κατέληξαν να διαφωνούν κάθετα, οριζόντια και διαγώνια σχετικά με τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στον πόλεμο. Η ιστορία λίγο πολύ γνωστή. Ο Βενιζέλος ήθελε να μπούμε στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, ήθελε να κρατήσει τη χώρα ουδέτερη, πολιτική που εξυπηρετούσε εξόφθαλμα τα συμφέροντα της Γερμανίας. Μας κλωτσάει κάτι στην προηγούμενη πρόταση ή όλα καλά? Και προφανώς δεν αναφέρομαι στη γνώμη που έχει ο καθένας μας για το ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Διότι πολύ απλά, σχεδόν 110 χρόνια μετά, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απεφάνθη η ιστορία. Οι δυνάμεις της Αντάντ νίκησαν τις κεντρικές δυνάμεις, Γερμανία και Αυστρουγγαρία δηλαδή, οπότε μαντέψτε ποιος είχε δίκιο. Αλλού είναι το θέμα όμως. Το ζουμί της υπόθεσης. ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας δικαιούται και οφείλει να χαράσει την εξωτερική πολιτική. Ο βασιλιάς γνώμη δικαιούτο να έχει φυσικά, αλλά δικαίωμα να την επιβάλλει δεν είχε. Γιατί? Μα πολύ απλά, επειδή βάσει του τότε ισχύοντος συντάγματος, ο βασιλιάς ήταν όχι μόνο ανώτατος, αλλά και ανεύθυνος άρχοντας. Πώς λοιπόν να επιβάλλει μια πολιτική για τις συνέπειες της οποίας δεν θα είχε καμία ευθύνη? Το θέμα όμως ήταν ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ένας τυχαίος βασιλιάς.

0: Η έγκλη των νικών των Βαλκανικών πολέμων, με τον ίδιο επικεφαλής του στρατού, είχε πλέξει το φωτοστέφανο του στρατιλάτη για τον Κωνσταντίνο. Λαός και στρατός λάτρευαν τον βασιλιά με το θρηλυκό όνομα, που ήταν στο πλευρό των στρατιωτών του. Αφήστε που κάπνιζε αρημανίως και έπινε και ούζασαν γνήσιος Έλληνας. Και σύν της άλλης ήταν και ο κουμπάρος. Βέβαια, ο κουμπάρος. Διότι όταν γεννήθηκε το έκτο του παιδί, η μικρότερη κόρη του, η Εκατερίνη, την άνοιξη του 1913, και ήρθε η ώρα να τη βαπτίσουν, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έβγαλε την παραμονή της βάφτισης την ακόλουθη διαταγή. Προσκαλώ ως αναδόχους αυτής των τροπεούχων στρατών και στόλων μου, όπως εισφίξω έτη μάλλον τους μεταξύ αυτών και του οίκου μου δεσμούς. Και νομίζουν τώρα οι δικοί μας πολιτικοί ότι κάνοντας κουμπαριές ενισχύουν την πελατειακή τους βάση. Εδώ μιλάμε για 110 χρόνια πριν. Και δεν μιλάμε για 5 και 10 και 50 και 100 κουμπαριές. Εδώ μιλάμε ότι τότε κάθε ελληνική οικογένεια είχε έστω ένα μέλος της επιστρατευμένο. Άρα ο βασιλιάς γινόταν κουμπάρος όλων των πολιτών του παλιού κράτους. Δεν ξέρουμε ποιος το σκέφτηκε, πάντως όποιος και να το σκέφτηκε ήταν πολύ μπροστά. Ο συγκεκριμένος βασιλιάς λοιπόν ήθελε πάση θυσία να επιβάλλει τη φιλογερμανική ουδετερότητα. Και δεν ήταν λίγοι οι πολιτικοί που ήταν πρόθυμοι να την υποστηρίξουν στη Βουλή. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν οι ίδιοι πολιτικοί τους οποίους παραμέρισε από το προσκήνιο η είσοδος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική ζωή του τόπου σχεδόν 6 χρόνια νωρίτερα, σαρώνοντας το λεγόμενο παλαιοκομματισμό και φέρνοντας τα πάνω κάτω στο μέχρι τότε πολιτικό κατεστημένο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να αντιληφθούμε ότι αυτοί, οι εκπρόσωποι του παλαιοκομματισμού, δεν έχασαν την ευκαιρία να σταθούν απέναντι στο μισητό τους πολιτικό αντίπαλο. Και έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έγιναν τα πιόνια του Κωνσταντίνου στη Βουλή.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Ναι, νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και ωφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνία μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Σήμερα περιδιαβαίνει στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής.
2: Το φθινόπωρο του 1915 η κατάσταση πλέον είχε φτάσει στο προχώρητο. Η σύγκρουση Βενιζέλου Βασιλιά είχε οδηγήσει σε δύο παραιτήσεις της κυβερνήσης Βενιζέλου μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Και μάλιστα η δεύτερη παραίτηση ήρθε μετά από εκλογές, στις οποίες το κόμμα του Βενιζέλου είχε καταφέρει θριαμβευτική νίκη. Με την παραβίαση του συντάγματος να έχει γίνει νέα κανονικότητα, ο Βενιζέλος εκφωνεί στις 21 Οκτωβρίου 1915 στη Βουλή μια ομιλία ιστορική, γνωρίζοντας ότι η πολιτική ρήξη ήταν πλέον οριστική. Ήταν λοιπόν η τελευταία του ευκαιρία να παρουσιάσει από το βήμα της Βουλής την πολιτική του, αλλά και εκείνη των αντιπάλων του, κάνοντας ξεκάθαρο τον κίνδυνο που διέτρεχε η χώρα και τονίζοντας την επανειλημμένη παραβίαση του συντάγματος. Από αυτή την ομιλία ξεχωρίζω τρία αποσπάσματα, τα οποία θα παραφράσω από την καθαρεύουσα για να είναι κάπως πιο εύκολα κατανοητά στο άκουσμα. Ο βασιλιάς στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα δεν έχει πολιτική. Μόνο μικροί πολιτικοί άνδρες μπορούν να οχυρώνονται σε περίπτωση ανάγκης πίσω από το βασιλιά. Μόνο μικροί πολιτικοί άνδρες μπορούν να διεξάγουν αγώνες κατά των πιο ισχυρών αντιπάλων, κρυβόμενοι πίσω από την ανεύθυνη βασιλική αρχή. Μικρότερη θα είναι η ευθύνη σας αν έχετε το θάρρος να εισηγηθείτε στο στέμμα να εκδώσει διάταγμα που θα αναστέλει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πολέμου. Θα γνώριζε τότε ο καθένας πού βρίσκονται οι ευθύνες. Διότι γίνεται έκκληση στη λαϊκή κυριαρχία και μετά την ετιμιγορία της τελευταίας, η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές συνεργάζεται με εκείνους οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν από τη λαϊκή ετιμιγορία και έχουν ωστόσο το δικαίωμα να εξευτελίζουν και να ταπεινώνουν την εθνική αντιπροσωπεία. Έχω το δικαίωμα να σας πω ότι εκείνος που δεν μπορεί σε τέτοιες κρίσιμες περιστάσεις να διαβλέψει το μέλλον δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις ευθύνες της εξουσίας.

0: εθνικός διχασμός αποτέλεσε ένα βαθύ και χρόνιο τραύμα για την ελληνική κοινωνία, που χρειάστηκε να περάσουν 25 ολόκληρα χρόνια και να βρεθεί η Ελλάδα στο κατόφλι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να μπει σε δεύτερη μοίρα και εν τέλει να σβήσει. Αποκορύφωμα του εθνικού διχασμού αποτέλεσε η λεγόμενη Δίκη των Έξι. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές, αν όχι την πιο τραγική στιγμή, της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, ενώ χιλιάδες σφάχτηκαν από τους Τούρκους. Οι εξαθλειωμένοι πρόσφυγες, που έφταναν συνεχώς κυρίως στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, ήταν το τραγικό πρόσωπο της καταστροφής. Τα δε υπολείμματα της στρατιάς Μικράς Ασίας αποτελούσαν τη ζωφερή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη της άθλιας κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει το στράτευμα. Σε πλάνα της εποχής βλέπουμε στρατιώτες αποστεωμένους να αποβιβάζονται στο Λαύριο. Η εικόνα αυτή σόκαρε το λαό. Είναι χαρακτηριστική η φιγούρα του Νικόλαο Πλαστήρα πάνω στο άλογο, σκελετωμένου και μπαρουτοκαπνισμένου, με το στυλιανό γονατά δίπλα του. Έμοιαζαν πραγματικά σαν να είχαν γυρίσει από την κόλαση. Στα πλαίσια λοιπόν μιας τέτοιου μεγέθους εθνικής καταστροφής, η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους που θεωρήθηκαν ως υπεύθυνοι ήταν άμεση. Έτσι, συλλαμβάνονται, ανακρίνονται και τελικά παραπέμπονται σε δίκη 8 άτομα, 7 πολιτικοί και ένα στρατιωτικός. Κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία και το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 15 πράξεις ή παραλήψεις των κατηγορουμένων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η κατηγορία. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για τη δίκη αυτή και σκοπός του συγκεκριμένου podcast δεν είναι να αναλύσουμε διεξοδικά τα γεγονότα της εποχής, αλλά να αναφέρουμε κάποια σημεία που έχουν και από μόνα τους ιδιαίτερη σημασία. Η δίκη ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 1922 και έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής. Στην αίθουσα λοιπόν όπου είχαν κυριαρχήσει ως βουλευτές και ως υπουργοί τα προηγούμενα 2 χρόνια, κάθονταν τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου 3 πρώην πρωθυπουργοί και 4 πρώην υπουργοί. Μαζί τους και ο τελευταίος ουσιαστικά αρχιστράτηγος της στρατιάς Μικράς Ασίας. Η φιλοβενιζελική εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» έγραφε την 1η Νοεμβρίου 1922. «Εξαγνισμός δια την Βουλήν η δίκη. Το αμαρτωλόν μέγαρον μετεβλήθη εις καθαρτήριον από χθες το πρωί». Οι άδειες εισόδου για το κοινό στο χώρο της δίκης ανέγραφαν έκτακτο επαναστατικό δικαστήριο. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για έκτακτο στρατοδικείο, αφού λίγες μέρες μετά την καταστροφή είχε ξεσπάσει στρατιωτικό πραξικόπημα με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, το οποίο ονομάστηκε και είναι περισσότερο γνωστό ως η Επανάσταση του 1922. Η απόφαση βγήκε το πρωί της 15ης Νοεμβρίου. Όλοι κρίνονται πανψηφία ένοχοι. Οι Έξι, Γούναρης, Πρωτοπαπαδάκης, Στράτος, Θεοτόκης, Μπαλτατζής και Χατζιανέστης καταδικάζονται σε θάνατο. Και οι δύο, Στρατηγός και Γούδας, σε ισόβια. Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται σχεδόν αμέσως, ούτε 5 ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Μόλις έγινε γνωστή η εκτέλεση των 5 πολιτικών και του πρώην αρχιστρατήγου, οι αντιδράσεις ήταν πολλές και ποικίλες. Ο ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής μας λέει ότι μια πένθυμη ατμόσφαιρα κάλυψε την Αθήνα. Ακόμα και οι πιο αδιάλακτοι ταράχτηκαν όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης από τη Γερμανία όπου βρισκόταν, στην τότε σύζυγό του Γαλάτια. Η Ευρώπη όλη εξανέστη για τη βαρβαρότητα. Καλύτερα να χαθούμε παίζοντας τραγωδία παρά παίζοντας οπερέτα. Εγώ χάρηκα, γιατί νομίζω πως τώρα μόνο θα καταλάβει ο Ρωμιός ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Να χαθεί η Σμύρνη, η πόλη, η Θράκη δεν τον νοιάζει. Μα να σκοτωθούν έτσι, σαν σκυλιά, οι βοσκοί του, αυτό θα φέρει κατάπληξη και δέος. Και πάντα το δέος είναι χρήσιμο σε τέτοιο λαό. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ στην κοινή γνώμη, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός, που ήταν λες και οι έξι πασίγνωστοι και επιφανείς νεκροί, να επούλωσαν με μιας το τραύμα εκατομμυρίων νεκρών και το αίμα των έξι να ημέρεψε τον αβυσαλαίο θυμό και τη δίψα για εκδίκηση. Δέκα χρόνια αργότερα βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Το πολίτευμα είναι πλέον αβασίλευτη δημοκρατία. Στην κυβέρνηση βρίσκεται πάλι το κόμμα Φιλελευθέρων και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έχει στρέψει πλέον το βλέμμα του στην εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας καθώς και στη διασφάλιση ειρηνικών σχέσεων με τους γείτονές της. Και εκεί που θα σκεφτόταν κανείς τι άλλο, δηλαδή πραγματικά τι άλλο θα μπορούσε να ακουστεί σε αυτό το κτίριο, ακούστηκε ο επικίδιος εν ζωή και εν ενεργεία πρωθυπουργού. Ναι, αμέ, και να σας πω και από ποιον εκφωνήθηκε. Από τον ίδιο. Και ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός? Μαντέψτε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον Απρίλιο του 1932, ο Βενιζέλος είχε μια αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, παλιό του συνεργάτη, αλλά εκείνη την περίοδο αρχηγό άλλου κόμματος. Ο Παπαναστασίου αποκάλεσε τον Βενιζέλο μυρολάτρη και εκείνος απάντησε ότι μετά το θάνατό του, ο Παπαναστασίου θα ήταν εκείνος που θα εκφωνούσε έναν από τους καλύτερους επικίδιους. «Από τού δε προβλέπω τι θα υπεί», είπε ο Βενιζέλος και ξεκίνησε να απαγγέλει ο ίδιος τον επικίδιό του. Αγαπητοί φίλοι, ο προκείμενος νεκρός ήταν ένας αληθινός άνδρας, με μεγάλο θάρρος, με αυτοπεποίθηση και δι' εαυτών και δια των λαών των οποίων εκλήθη να κυβερνήσει. Ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του απέλειψε το θάρρος. Ποτέ δεν υπήρξε μυρολάτρης, διότι δεν περίμενε ποτέ από τη μοίρα του να ειδεί την χώρα του προηγμένη. Αλλά έθεσε στην υπηρεσία αυτής όλο το πυρ που είχε μέσα του, κάθε δύναμη ψυχική και σωματική. Έτσι ακριβώς αναφέρεται στα πρακτικά της Βουλής. Έτσι ακριβώς αναγράφεται και πάνω στον τάφο του στην Κρήτη. Κλείνοντας το αφιέρωμα στην Παλιά Βουλή, πάμε να πούμε δύο λόγια για το πώς το κτίριο απέκτησε τη σημερινή του χρήση. Το 1929 αποφασίστηκε, με πρωτοβουλία του Βενιζέλου, να μεταφερθεί η έδρα της Βουλής και της Γερουσίας στα παλαιά ανάκτορα και το κτίριο της Οδού Σταδίου 13 να παραχωρηθεί στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, προκειμένου να στεγάσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Το μουσείο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1884, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας, της οποίας το αντικείμενο ήταν η συλλογή ιστορικού υλικού και κειμηλίων που σχετίζονταν με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ορόσημο για την ίδρυση του μουσείου αποτέλεσε η λεγόμενη «Έκθεση μνημείων του Ιερού Αγώνα». Δύο μόλις χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία ζητά από όσους είχαν στην κατοχή τους αντικείμενα που αποτελούσαν ιστορικά κειμήλια του αγώνα, να τα παραχωρήσουν ώστε να γίνει μια μεγάλη έκθεση για το κοινό. Εν τω μεταξύ, να σκεφτούμε λίγο ότι η εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας απήχε τότε από την εποχή τους όσο απέχουμε εμείς σήμερα από τα 60's. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, τόσο από τις οικογένειες αγωνιστών, όσο και από δημόσιους φορείς, όπως τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Και έτσι προέκυψε η έκθεση, η οποία είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά το τέλος της, τα περισσότερα από αυτά τα κειμήλια δωρήθηκαν, προκειμένου να ιδρυθεί το μουσείο. Και αυτά αποτέλεσαν και τον κεντρικό του πυρήνα. Το μουσείο στεγαζόταν επί χρόνια στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, μέχρι που πάρθηκε η απόφαση να μεταστεγαστεί στο κτίριο της Οδού Σταδίου. Ωστόσο, η απόφαση καθυστέρησε να υλοποιηθεί. Και όταν λέμε καθυστέρησε, εννοούμε καθυστέρησε. Η απόφαση πάρθηκε το 1929, έφτασε γερμανική κατοχή και τίποτα ακόμα. Κατά την περίοδο της κατοχής μάλιστα, στο κτίριο εγκαταστάθηκε προσωρινώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, αφήστε που είχαν ξεκινήσει να γίνονται και ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου λόγω της χρήσης του ως Υπουργείου, εκδόθηκε νόμος που παραχωρούσε επισήμως το κτίριο στην εταιρεία, με υποχρέωση της τελευταίας να το διατηρεί ανοιχτό στο κοινό ως Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ο νόμος αυτός παρότι κατοχικός, κρίθηκε μετά την απελευθέρωση από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως όλα τα νομοθετήματα της περίοδου, και είναι από τους λίγους νόμους που αποφασίστηκε να μην ανακληθούν. Οπότε διατηρεί την πλήρη του ισχύ μέχρι και σήμερα. Το 1953 έγινε σκέψη για κατεδάφιση του Μεγάρου, προκειμένου να χτιστούν κτίρια γραφείων, υπηρεσιών και υπουργείων. Τότε παρενέβη το συμβούλιο της εταιρείας και ευτυχώς το γλιτώσαμε το κακό. Αποφασίστηκε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ανακαίνησης και τελικά το κτίριο παραδόθηκε, επιτέλους, το 1961 πλήρως ανακαινισμένο και άνοιξε την επόμενη χρονιά ως έδρα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, υπό τη διεύθυνση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ένα πανέμορφο σκηνικό μιας άλλης εποχής στέκει επί της οδού στα 213, είναι το κτίριο που πραγματικά τα έχει δει όλα. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη τοπική κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει επειδή άμεσα δεν την αφορά η δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Αναφερόμαστε στην ύπαρξη της ανοιχτής αναξέλεγκτης δομής μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλης στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως η τοπική κοινότητα που ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο, η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα 3η στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή Καμπιών. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα από χθες

0: επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη εκκινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ΣΤΕΚ και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Αναφερόμενος στον τουρισμό, σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφεται αύξηση 15% στις αφίξεις τουριστών από την Τουρκία μέσω του λιμανιού, ενώ υπάρχει και μικρή αύξηση στις αφίξεις από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζει, τα έργα που υλοποιούνται στο νησί όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει τις αφίξεις προς το νησί μας, αλλά το ρεύμα είναι θετικό. Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα. Το παράδειγμα του Δαφνών είναι χαρακτηριστικό του πώς λύνονται τα προβλήματα στο νησί μας. Όπως προέκυψε από ρεπορτάζ, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Έτσι, το πλαστικό δίκτυο ίδρευσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις, ενώ το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής της περιοχής παραμένει αναξιοποιητό και εγκαταλελειμμένο για περίπου 2 δεκαετίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αιγαίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Την ιστορία των αρτοποιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοποιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπο». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949 από τον στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το Παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρισμων γυναικών από τον Ιούνιο 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο 1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρισες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλητικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίρι, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών του. Την Κυριακή 19 Ιουλίου οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Γιώργου Τρυπόδη. Η παράσταση «Στοιχείο» θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασης Περνός και Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου σε 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου σε 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Ευθύμαχος συμμετείχε στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, παμπέδων, παγκορασίδων και κορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά, κατακτώντας 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά σε 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν». Έξω από την Ομαρχία οι συγκεντρωθέτες διαβάζουν σχετικό ψήφισμα. Ο λαός της Χίου, συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος Σίτου και Αλεύρου, ένα κατ' το οποίο πάντα απειλεί το φάσμα της πείνης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει το γεγονός στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση», χωρίς να παραθέτει άλλες λεπτομέρειες.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: δωμάτιο. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη Κοραή. Σήμερα η εκπομπή βγαίνει από το στούντιο για να κάνει μια περιήγηση σε μια περιηγητική έκθεση, θα έλεγα, που λειτουργεί εδώ και λίγες μέρες στη βιβλιοθήκη Κοραή και η οποία θα διαρκέσει βέβαια ένα αρκετά ικανό χρονικό διάστημα, όπως θα μας εξηγήσει και η διευθύντρια εδώ της βιβλιοθήκης, η κυρία Άννα Χαζίρη. Είναι μια έκθεση με βιβλία και ευρήματα γενικά περιηγητών. Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτή την έκθεση.
2: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι και τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης μας με μια νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Με το βλέμμα των περιηγητών». Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης έκθεσης που διέρχεσε 3 χρόνια, μαρτυρίες, η επανάσταση, η καταστροφή και η αναγέννηση της Χίου μέσα από τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης μας, επιλέξαμε μία άλλη θεματική, αυτή για τα περιηγητικά κείμενα, μία πιο ευχάριστη αλλά εξίσου σημαντική, μιας και η βιβλιοθήκη μας παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά ιδιαίτερα κατά το καλοκαίρι. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή τη θεματική προκειμένου να γνωρίσουμε τη Χίο, να δούμε μία άλλη οπτική της Χίου, πώς περιγράφεται από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα από τους περιηγητές, από τους ανθρώπους δηλαδή που επισκέφθηκαν τη Χίο για διάφορους λόγους και κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους. Μέσα από όλο αυτό το πλούσιο υλικό, καταρχήν να πούμε ότι επιλέξαμε πολύτιμες και σπάνιες εκδόσεις, κυρίως από τη συλλογή Αριέντη, οι οποίες είναι κλειστές συλλογές, προσφέροντας στον επισκέπτη μια μοναδική ευκαιρία να δει όλες αυτές τις σπάνιες και θαυμαστές εκδόσεις, τα κείμενα, τις γραβούρες, τους χάρτες, τους πορτολάνους και να δει μια Χίο εκείνης της εποχής, μια Χίο πλούσια, φιλόξενη, μια Χίο που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά του αρχιπελάγου, ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά που αυτή φέρει.
1: Μάλιστα. Άρα όλο το υλικό εδώ προέρχεται από βιβλία της βιβλιοθήκης.
2: Είναι υλικό που προέρχεται από τις συλλογές μας, κλειστές συλλογές όπως είπα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες να βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα καθημερινά. Βέβαια είναι μια έκθεση που θα διαρκέσει τουλάχιστον 1 χρόνο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα στο επόμενο σχολικό έτος να υλοποιήσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οπότε να υπάρχει και αυτή η σύνθεση που ούτως ή άλλως την έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με την εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Είχαν έρθει και στην έκθεση μαρτυρίες μαθητές.
2: Ναι, και μάλιστα είχε υλοποιηθεί και σχετικό πρόγραμμα σε σχέση με τις πρωτογενείς αυτές πηγές, το αρχαιακό υλικό κτλ. Δούλεψαν τα παιδιά, βέβαια ήταν κυρίως για μεγαλύτερες ηλικίες, παιδιά γυμνασίου και της πρώτης τάξης των ηλικίων.
1: Τώρα εδώ νομίζω ότι μπορούν και πιο μικρά παιδιά.
2: Εδώ είναι πιο. Το πλαίσιο είναι διαφορετικό και πιο ευχάριστο βέβαια.
1: Ωραία. Είπατε ότι θα μείνει τουλάχιστον 1 χρόνο ανοιχτή η έκθεση, άρα θα έχουν την ευκαιρία και οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε.
2: Και οι ντόπιοι.
1: Αφορά και τους Χιώτες.
2: Ήθελα να σας το πω και αυτό, ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και για εμάς τους Χιώτες, οι οποίοι πολλοί δεν γνωρίζουμε. Κάποιοι έχουν να μπουν στη βιβλιοθήκη από παιδάκια. Και όταν έρχονται με επισκέπτες που φέρνουν οι ίδιοι με καμάρι εδώ στη βιβλιοθήκη να επισκεφτούν, γνωρίζουν και εκείνοι πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτά που γνωρίζαν ήδη.
1: Ναι. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν έχει είσοδο, να πούμε.
2: Δεν έχει είσοδο, είναι δωρεάν. Θα λειτουργεί καθημερινά το ωράριο της βιβλιοθήκης από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 3. Διατίθεται σχετικός οδηγός όπου μπορεί ο επισκέπτης να λάβει δωρεάν και να τον έχει ως βοηθό του για την περιήγηση της έκθεσης. Το προσωπικό μας βέβαια είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει για οτιδήποτε χρειαστεί. Και επίσης υπάρχουν και μεταφρασμένες όλες αυτές οι πληροφορίες στα αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά.
1: Έχουμε και Τούρκους επισκέπτες.
2: Έχουμε και Τούρκους επισκέπτες.
1: Έρχονται δηλαδή στη βιβλιοθήκη για να δουν πώς είναι και τι διαθέτει.
2: επισκέπτονται την βιβλιοθήκη φυσικά. Το μουσείο είναι εκείνο που τους κάνει περισσότερο εντύπωση, το Μουσείο Αργέντη, μιας και έχουν την ευκαιρία να δουν την πινακοθήκη, τα ξυλόγλυπτα, φορεσιές κτλ.
1: Όσον αφορά τις σφαγές, εκεί πώς το αντιμετωπίζουν, ξέρουν?
2: Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν, εντάξει.
1: Δεν το λέω απλά έτσι, φαντάζομαι ίσως να αισθάνονται και λίγο άβολα.
2: Σίγουρα αισθάνονται και λίγο άβολα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα ιστορικό οπωσδήποτε, ναι. Το οποίο αντιμετωπίζεται και αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε,
2: δεν
1: και καλά
2: να
1: είναι να το γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Ξέρουμε γιατί μαθαίνουμε την ιστορία μας, για να μην την επαναλαμβάνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι? Ωραία. Κυρία Χαζίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον Κώστα Ζαφύρη για να μας κάνει μια εκτενή παρουσίαση της
2: έκθεσης. Θα σας μιλήσει ο συνάδελφος ο Κώστας που έχει επιμεληθεί την έκθεση. Να ευχαριστήσω τον Κώστα, να ευχαριστήσω το προσωπικό όλο που συνέδραμε σε όλη αυτή την προσπάθεια και επίσης το φορευτικό μας συμβούλιο που αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε. Μαζί μας λοιπόν ο ιστορικός ο κύριος Κώστας Ζαφύρης. Κύριε Ζαφύρη, έκθεση περιηγητών, με τα γραπτά των περιηγητών. Για πόσους περιηγητές μιλάμε?
3: Κοιτάξτε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ από πίσω, έχουμε φτιάξει ένα χρονολόγιο με όλους τους ανθρώπους που επισκέφθηκαν τη Χίο και έγραψαν για αυτή από τον 9ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Συνολικά ο αριθμός των ανθρώπων που εντοπίσαμε, των έργων που εντοπίσαμε, είναι 111.
1: 111.
3: Είναι εντυπωσιακός, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Και μπορεί να έχει και άλλους που απλά δεν άφησαν γραπτά.
3: Φυσικά. Υποθέτουμε ότι εφόσον 111 άνθρωποι έγραψαν για τυχείο, οι επισκέπτες του νησιού που δεν έγραψαν ενδεχομένως ήταν πολλαπλάσιοι. Ή που δεν βρήκαμε γραπτά τους, σωστά. Όπως θα δει κάποιος που θα επισκεφθεί την έκθεση, ήταν από διάφορες χώρες. Δηλαδή από πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Από χώρες της Ανατολής είχαμε Άραβες περιηγητές, Οθωμανούς περιηγητές. Από τη Ρωσία είχαμε έναν Ρώσο μονάχο, τον Μπάρσκι, που είχε έρθει. Και ήταν άνθρωποι πολλών διαφορετικών προελεύσεων. Δηλαδή οι ταξιδιώτες εκείνης της εποχής μπορεί να ήταν έμποροι, διπλωμάτες, κληρικοί,
1: γεωγράφοι,
3: καλλιτέχνες. Άρα λοιπόν έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους διαφορετικού υπόβαθρου. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια όταν θα πάμε στις προθήκες, τους εντυπωσιάζει η Χίος, και αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο όλοι συμπίπτουν. Θεωρούν τη Χίο δηλαδή ένα νησί που είναι άξιο να αναφερθεί.
1: Και προφανώς ερχόμενοι κάποιοι και εκθέτοντας τις πρώτες εντυπώσεις τους έκαναν κι άλλους να έρθουν στη συνέχεια, έτσι.
3: Ναι. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι τα βιβλία των περιηγητών, αυτά που θα δούμε στη συνέχεια στις πρώτες τους σπάνιες, πολύ σπάνιες εκδόσεις, ήταν ίσως η μόνη πηγή πληροφόρησης για το αναγνωστικό κοινό εκείνης της εποχής. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρχε διαδίκτυο, ούτε εφημερίδες καλά-καλά. Άρα λοιπόν τα βιβλία αυτά ήταν best seller για την εποχή τους, δηλαδή είχαν μεγάλη αναγνωσιμότητα και ήταν η μοναδική πηγή πληροφόρησης του αναγνωστικού κοινού, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, για ένα νησί της Ανατολής όπως ήταν η Χίο, που όπως είπαμε και πριν, τους άφηνε εντυπωσιασμένους.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν, τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σήμερα η εκπομπή μας ξεναγεί στην έκθεση που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη Κοραής «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών». Ξεναγός μας ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός.
1: Αυτοί τώρα πώς προέκυπταν στοιχείο, δηλαδή ποιος τους έκανε τα έξοδα, να το πω έτσι?
2: Έχουν ποικίλες προελεύσεις, όπως είπαμε. Κάποιοι ήταν μέλη διπλωματικών αποστολών. Έχουμε δηλαδή περιηγητές οι οποίοι ήταν στην ακολουθία του Γάλλου πρέσβη που κατευθυνόταν στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με αυτόν ήταν το προσωπικό του, διπλωματικό προσωπικό. Κάποιοι ήταν έμποροι. Οπότε ναι, αυτοί ταξίδευαν για εμπορικούς λόγους. Έχουμε κάποιους οι οποίοι ήταν κατάσκοποι. Έτσι, δηλαδή ερχόντουσαν για να πάρουν.
1: Φαίνεται από τα γραπτά.
2: Βεβαίως. Ερχόντουσαν για να πάρουν πληροφορίες και να τις μεταδώσουν στις κυβερνήσεις τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολυσύνθετη, ας το πούμε, προέλευση των περιηγητών. Και κάποιοι ήταν ταξιδιώτες για τη χαρά του ταξιδιού, ειδικά προς τα τελευταία χρόνια που υπήρχε, το λέγανε οι Ευρωπαίοι, Le Grand Tour, το μεγάλο ταξίδι, που ήταν περίπου υποχρεωτικό για κάποιους έτσι ευγενικής καταγωγής να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν και άλλες χώρες. Αυτοί έκαναν τα έξοδα μόνοι τους.
1: Μάλιστα. 111 περιηγητές, από τους οποίους έχουμε γραπτά, έτσι, τα οποία γραπτά ανήκουν στη βιβλιοθήκη, αλλά πώς ήρθαν στην κατοχή της βιβλιοθήκης μας?
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Χάρη στην πολύ μεγάλη προσπάθεια του Φιλίππου Αργέντη, του δωρητή της βιβλιοθήκης, συγκεντρώθηκε ένα πολύτιμο υλικό που αφορά την ιστορία της Χίου και έχει διάφορες προελεύσεις. Ο Αργέντης τι έκανε? Ερευνούσε, εντόπιζε και προσπαθούσε να αποκτήσει είτε τα πρωτότυπα έργα είτε αντίγραφά τους. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε από τον Φίλιππο Αργέντη και δωρήθηκε στη βιβλιοθήκη και, όπως σας είπε πριν και η κυρία Χαζήρη, είναι σε μια κλειστή συλλογή προσβάσιμη μόνο στους ερευνητές.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, το
1: γιατί επειδή είναι σπάνια, είναι προσβάσιμη μόνο στους ερευνητές.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
2: Επίσης, το 1946, ο Φίλιππος Αργέντης μαζί με τον Στύλπονα Κυριακίδη έφτιαξαν το μνημειώδες τρίτομο έργο «Ηχείος παρά τις γεωγράφεις και περιηγητές», το οποίο είναι ο οδηγός μας. Εκεί τι έκαναν? Επέλεξαν αποσπάσματα από αυτούς τους 111 σε τρεις μεγάλους τόμους, θα τους δείτε εκεί στη συνέχεια, τα μετέφρασαν, τα αποσπάσματα, όχι ολόκληρα τα έργα, και έτσι έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας ένα, ας το πούμε, ανθολόγιο από τα έργα των περιηγητών, το οποίο είναι πολύτιμος οδηγός μας ακριβώς για να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε, δηλαδή έχει τα βιογραφικά τους, έχει τις χρονολογίες. Αυτός ήταν και ο οδηγός μας στο να οργανώσουμε την έκθεση που έχουμε τώρα σε εξέλιξη.
1: Και είπατε ότι ξεκινάει από τον 9ο αιώνα και φτάνει μέχρι το 19ο, δηλαδή περνάμε και τις σφαγές και ερχόμαστε...
2: Συμβατικά εμείς ορίσαμε ως, γιατί πρέπει να βρούμε μια χρονολογία που θα τελειώνει φυσικά, ορίσαμε ως χρόνο ολοκλήρωσης της έκθεσης το 1822.
1: Α, το 1822.
2: Δηλαδή υπάρχουν και μεταγενέστεροι περιηγητές, αλλά δίνουν πια την εικόνα της καταστροφής που την κάλυψε η προηγούμενη έκθεση που είχαμε, οι μαρτυρίες. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει, δείτε εδώ, ο πρώτος είναι ένας Γερμανός μοναχός, Ραμπάνος Μαύρος, 842 με 847.
1: Εδώ στοιχείο.
2: Δηλαδή 9ος αιώνας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται επειδή συστηματικά ο Φίλιππος Αργέντης ψάχνει υλικό για το νησί μας.
2: Ακριβώς. Έχει συγκεντρώσει αυτό το υλικό, το έχει εντοπίσει πρώτα απ' όλα. Πάρα πολλά από αυτά τα βιβλία δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν. Έτσι, χρειαζόταν κάποιος ερευνητής να τα ψάξει και να τα βρει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στα βιβλία οι διόχειρα από το Φίλιππο Αργέντη είναι σημειωμένες στις πρώτες σελίδες, οι σελίδες που αφορούν τυχείο. Γιατί μπορεί να είναι ένα ευρύτερο έργο που αφορά πολλές πόλεις και χώρες της Ανατολής και τέτοια, αλλά αυτό δείχνει τη φροντίδα που είχε ακριβώς για να εντοπίσει και να μας δείξει, να μας υποδείξει το συγκεκριμένο απόσπασμα που αφορά το νησί μας.
1: Και προφανώς τα πλήρωνε κιόλας, έτσι?
2: Βέβαια, πολλά από αυτά προήρθαν από δημοπρασίες, από αγορές κτλ. Απαιτούσε προφανώς πάρα πολλούς πόρους και μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έγινε σε ένα χρόνο και δύο. Ο Αργέντης, όπως γνωρίζουμε, αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του σε αυτού του είδους τα πράγματα.
1: Έχετε εικόνα αν τέτοιου είδους περιηγήσεις και τόσο πολύ υλικό υπάρχουν και για άλλα μέρη της χώρας μας?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι ο ελλαδικός χώρος ήταν αντικείμενο επίσκεψης από τη Δυτική Ευρώπη. τι διαφοροποιεί τυχείο. Τυχείο τη διαφοροποιεί ότι ήδη από την εποχή των Γενοβέζων ήταν ένα κέντρο στην Ανατολή, ήταν ένας σταθμός διέλευσης.
1: Ναι.
2: Άρα η επισκεψιμότητα στοιχείο ήδη από πολύ παλιούς αιώνες, το τέλος του Μεσαίωνα, ήταν μεγάλη. Δηλαδή τα Γενοβέζικα πλοία, για παράδειγμα, ήταν υποχρεωτικό να σταθμεύουν στοιχείο όταν ταξίδευαν στην Ανατολή. Μέσα σε αυτά τα πλοία ήρθε και ο Κολόμβος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως η επισκεψιμότητα της στοιχείου για την εποχή που μιλάμε ήταν μεγαλύτερη από άλλα μέρη του ελληνικού χώρου, γιατί η Ελλάδα δεν υπήρχε ως κρατική οντότητα.
1: Ναι, σωστά.
2: Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έργα τα οποία αφορούν και άλλες εποχές. Όσο πλησιάζουμε προς τον 20ο αιώνα, τους ενδιαφέρουν οι αρχαιότητες, πηγαίνουν και στην ναι. υπηρωτική Ελλάδα κτλ.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και η μαστίχα είναι κάτι που διαφοροποιεί το νησί μας.
2: Βέβαια, αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Είναι μια σταθερά ότι όλοι αναφέρονται στη μαστίχα σαν μοναδικό προϊόν, ότι είναι εκεί, βγαίνει στοιχείο, καλλιεργείται έτσι. Δηλαδή, δίνουν όλη αυτή την πληροφορία, η οποία φανταστείτε πηγαίνει σε έναν αναγνώστη που ήταν εντελώς άγνωστη.
1: Ναι. Αυτό κατοχυρώνει και τη μοναδικότητα σε βάθος των αιώνων.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί τώρα τη σύγχρονη εποχή έχουμε και τέτοια πράγματα. Να πάμε να δούμε. Σε ποιους, αυτά που έχετε βρει, το υλικό που έχετε βρει, σε ποιους τομείς το έχετε κατατάξει?
2: Ωραία. Απλά να πω εισαγωγικά το εξής, ότι οργανώνοντας την έκθεση εδώ, όπως με τους συναδέλφους το συζητήσαμε κτλ., υπήρχαν δύο τρόποι για να την οργανώσεις. Ο ένας, ο πιο απλός σχετικά, ήταν ο χρονολογικός, να ξεκινήσουμε από τους παλιότερους και να φτάσουμε
1: στους νεότερους.
2: Ο δεύτερος, και επιτρέψτε μου, πιο δύσκολος, αλλά τελικά πιο αποτελεσματικός για τον επισκέπτη, ήταν να την οργανώσουμε σε θεματικές ενότητες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η κάθε μία προθήκη που θα δούμε αφορά ένα θέμα από τα θέματα που ασχολιόταν οι επισκέπτες του νησιού. Έτσι διευκολύνει σε κάποιον που θα δει την έκθεση ολοκληρωμένα να έχει μια σαφή εικόνα, φεύγοντας, ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και ασχολήθηκαν με αυτά τα θέματα και έγραψαν αυτά.
1: Ναι. Έχει μείνει βέβαια στην, ίσως επειδή έχουμε δώσει και τα ονόματα τους σε δρόμους, οι πιο γνωστοί είναι ο Περνό και ο Φιστέ Ντεκουλάνς, αλλά εδώ μιλάμε για 111, έτσι.
2: Ναι, και ο Περνό και ο Ντεκουλάνς ήταν μεταγενέστεροι, έτσι, ήταν
1: ναι.
2: προς το τέλος του 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ παλιούς. Κάποιοι από αυτούς είναι αρκετά γνωστοί γεωγράφοι
1: και στις χώρες τους,
2: και στις χώρες τους γνωστοί. Και όπως είπαμε πριν, ήταν από πολλές διαφορετικές χώρες. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε πώς μεταβάλλονται οι χώρες στο πέρασμα των αιώνων. Οι πρώτοι που έρχονται μαζικά είναι οι Ιταλοί, ιταλικής καταγωγής. Γιατί είναι Γενοβέζοι στοιχείο.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους, όταν η Γαλλία αποκτά τον πρώτο ρόλο στην Ανατολή, και προς το τέλος έχουμε αρκετούς Βρετανούς, όταν η Αγγλία αποκτά τον πρώτο ρόλο στις υποθέσεις της Ανατολής. Όλα αυτά συνδέονται, έτσι.
1: Βέβαια, με το πολιτικό σκηνικό της εποχής. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ωραία.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σήμερα η εκπομπή μας ξεναγεί στην έκθεση που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη Κοραής «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών». Ξεναγός μας ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός.

0: Κουλιοδίκης όλος. Γιατί συζητάμε για
1: αλλά
0: πολύ πράγμα.
1: Επιλέξαμε τις πιο χαρακτηριστικές και πιο αξιόλογες, ναι, σε ένα βαθμό εκδόσεις.
0: Αυτά τώρα είναι πρωτότυπα. Είναι
1: πρώτες εκδόσεις.
0: Πρώτες εκδόσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Και από την ιστορία να πάμε στα μνημεία.
1: Στα μνημεία.
0: Στα μνημεία.
1: Τα μνημεία το καταλαβαίνουμε και σήμερα ακόμα όταν.
0: Τα μνημεία του νησιού.
1: Του νησιού. Και σήμερα ακόμα όταν επισκεπτόμαστε κάποιο χώρο, κάποιο νησί ή κάποια περιοχή, μας ενδιαφέρει να δούμε τι αξίζει να δούμε.
0: Σωστά. Και όπου και να πάμε ο καθένας μας.
1: Δείτε για παράδειγμα ποια μνημεία ξεχωρίζουν. Η Δασκαλόπετρα.
0: Σωστά, η Δασκαλόπετρα. Η Δασκαλόπετρα η οποία είχε μιναρέ.
1: Ο μιναρές μάλλον ήταν πρόσθετος. Δεν υπήρχε μιναρές. Αλλά επειδή υπήρχε η Οθωμανική βρύση, η βρύση του Πασά που λέμε, ας πούμε, όταν επιστρέφοντας ο περιηγητής ο συγκεκριμένος είπε σε κάποιον ζωγράφο να του τη ζωγραφίσει, πρόσθεσε ενδεχομένως και ένα μινάρε.
0: Α, είναι πρόσθετος λοιπόν. Και εδώ είναι.
1: Γυναίκες της Χίου. Θα μιλήσουμε και μετά για τις γυναίκες.
0: Με τις παραδοσιακές ενδυμασίες.
1: Με τις φορεσιές τους.
0: Μάλιστα. Άρα όσον αφορά τα μνημεία,
1: δηλαδή,
0: εδώ γράφει ο Ψαλάμπερι, Ντεσαλάμπερι, καλά το λέω.
1: Ντεσαλάμπερι.
0: Ντεσαλάμπερι. Είναι αμαρτάνης ισχύων χωρίς να επισκεφθεί τα σχολεία του Ομήρου.
1: Η Δασκαλόπετρα δηλαδή.
0: Αυτό εννοεί. Και μας εβεβαίωσαν δε ότι 200 μοναχοί κατόκουν εις την Μονή Ταύτη. Μιλάμε για τη Νέα Μονή.
1: Για τη Νέα Μονή είναι ο Βασίλη Γρηγόριεβιτς Μπάρσκι. Ήταν Ρώσος Ορθόδοξος μοναχός, ο οποίος ήρθε δύο φορές στη Χίο. Ήρθε νεότατος και ήρθε και σε μεγάλη ηλικία. Έμεινε αρκετό διάστημα και βέβαια ως καλόγερος, ως μοναχός, είχε ένα ενδιαφέρον για τον εκκλησιαστικό χώρο.
0: Λογικό. Και από τα μνημεία πάμε στον τόπο και τα τοπία.
1: Ακριβώς. Τους εντυπωσιάζει η φύση και ο χώρος του νησιού. Τους εντυπωσιάζουν τα περιβόλια, η βλάστηση, οι διαδρομές που κάνουν εκτός πόλης, οι εξοχικές διαδρομές δηλαδή. Και βλέπετε τα περιγράφουν με διάφορους τρόπους. Ο κάμπος, η παιδιάστης της Χίου, βόρειος, αυτό είναι λάθος, δεν είναι βόρειος, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: να το βάζουμε σίκ. Της πολεοστάφτης είναι ωραιοτάτη χώρα.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά σπηγάς και ποταμούς. Ήτινε στην καθιστώση γόνιμων και γυρίζουν τους μήλους της.
0: Α, είχε νερόμηλους. Ο αήρ της Χίου είναι διαυγής και αρκετά εύκρατος, αλλά η γη είναι ξηρά και τα ύδατα σπάνια.
1: Βλέπετε, εδώ έχουμε και αποκλίσεις, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, εδώ είναι 1683, εδώ είναι
1: 1637.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, στους περιηγητές υπάρχει πάντα και το προσωπικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Και εμείς μπορεί να πάμε στο ίδιο μέρος, ναι, και να αποκομίσουμε διαφορετικές
0: εντυπώσεις. Σωστά.
1: Είναι προσωπικά κείμενα.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν, ο τρόπος πληροφόρησης εκείνης της εποχής.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
0: Δεν είχαμε ταξιδιωτικούς οδηγούς. Έτσι, αυτή στην ουσία.
1: Δείτε εδώ αυτή η έκδοση του 1554, από τις παλιότερες.
0: Ναι.
1: Έτσι, λέγεται Cosmographie de Levant. Κοσμογραφία, δηλαδή γεωγραφία της Ανατολής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι σαν ταξιδιωτικός οδηγός, θα λέγαμε σήμερα.
0: Αυτό
1: ένα
0: εδώ.
1: Γεωγραφικό εγχειρίδιο.
0: Και είπαμε ότι είναι του.
1: Του Τιέ.
0: Του Τιέ και του
1: 1554.
0: 1500, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Όπως και αυτές εδώ οι φωτογραφίες.
1: Οι γραβούρες, ναι.
0: Γραβούρες, ναι. Και εδώ βέβαια υπάρχει.
1: Από το ίδιο έργο είναι.
0: Α, η Δασκαλόπετρα με το μιναρέ.
1: Ναι. Εδώ είναι η πόλη.
0: Εδώ.
1: Ναι, ναι. Την πόλη θα τη δούμε και δίπλα.
0: Λοιπόν, έχουμε μεταφερθεί στην προθήκη που έχουμε την πόλη. Σωστά.
1: Ναι, φυσικά, γιατί η πόλη της Χίου, η πρωτεύουσα του νησιού, ήταν πιθανά το πρώτο μέρος που επισκέπτονταν οι περιηγητές και ήταν ένα μέρος που τους εντυπωσίαζε περισσότερο από τα άλλα ενδεχομένως.
0: Για ποιο λόγο?
1: Η πόλη την θεωρούσαν πάρα πολύ καλοχτισμένη, πάρα πολύ όμορφη.
0: Καλοχτισμένη.
1: Καλοχτισμένη. Τη σύγκριναν με την Ιταλική Ριβιέρα.
0: Oh.
1: Προφανώς γιατί είχε σχέση η αρχιτεκτονική με τη γενοβέζικη αρχιτεκτονική που βρίσκεται στην Ιταλική Ριβιέρα.
0: Είναι και το κάστρο μας αντίγραφο Έτσι δεν είναι. Το κάστρο της Χίου δεν ήταν αντίγραφο γενοατικού κάστρου. Αντίστοιχο.
1: Είχε χτιστεί με στοιχεία γενοβέζικης αρχιτεκτονικής, όπως και τα σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε έτσι μια πολύτιμη γραβούρα.
0: Αυτή ήταν όντως τόσο μεγάλη, ε?
1: Ναι, είναι σε βιβλίο, είναι αναδιπλούμενη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήταν του 1689 και είναι μια απεικόνηση της πόλης, η οποία έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για μας έτσι ως αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και για αρχαιολόγους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες που θέλουν να δουν την πόλη της Χίου όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Και μπορούμε να διακρίνουμε, αν θα δούμε εδώ, είναι περίπου η οπτική γωνία, είναι από το λόφο της Τουρλωτής, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Τη βλέπουμε από ψηλά και βλέπουμε το κάστρο, το λιμάνι, όπως φαίνεται εκείνη την εποχή, έτσι. Και βλέπουμε και τους μιναρέδες, βέβαια, γιατί το 1000

0: Τριχωρότατων κατασκευασμένων ολόκληρων διαλύθων πελεκητών. Γράφει ο...
1: Είναι Άραβας.
0: Αμπούλ Χασάν Αλί Μπεν.
1: Μαχμούτ Ελ Τακρουτή.
0: Μάλιστα, 1591.
1: Δηλαδή είναι λίγα χρόνια μετά την Οθωμανική κατάκτηση.
0: Μάλιστα. Και ξέρει το κάστρο μας.
1: Δείτε εδώ αυτό που λέγαμε. Η πόλη είναι καλώς εκτισμένη με πελεκητά μάρτα, μάρμαρα κτλ. Η αρχιτεκτονική ομοιάζει εν μέρη προς τη ριβιέρα της Γένοβας.
0: Ναι,
1: αυτό το γράφει ο Κορνέλιο Μάνι.
0: 1683. Και εδώ έχουμε η πόλη, ή στο όνομα φέρει και η νήσο, περιλαμβάνει περίπου 30.000 ψυχάς. Σε αυτό έχουμε μείνει σταθεροί.
1: Ναι. Αν και το νησί ήταν πολύ πληθέστερο εκείνη την εποχή.
0: Έτσι,
1: δηλαδή είχαν περισσότερο κόσμο τα χωριά.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Εντυπωσιακή πάντως το μέγεθος μιας γραβούρας έτσι τόσο αναδιπλούμενης και μεγάλης μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι του...
1: Είναι του 1689. Ξέρετε και η τυπογραφία εκείνη την εποχή έκανε θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μιλάμε είναι 200 χρόνια μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας περίπου. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Όλα στο χέρι, όλα με άλλους τρόπους από τη σήμερα.
0: Σωστά. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στα χωριά.
1: Στα χωριά, εκτός από την πόλη, το επόμενο στάδιο που έκαναν επισκέψεις ήταν τα χωριά, στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια του νησιού. Και τα χωριά τους εντυπωσίαζαν.
0: Ειδικά τα μεσαιωνικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, τους εντυπωσιάζουν τα φυσικά τοπία και οι καλλιέργειες που έβλεπαν, αλλά και η φιλοξενία που τους προσφέρουν οι κάτοικοι. Έχουμε αφηγήσεις ότι τους κέρδαγαν, τους φιλοξενούσαν, διοργάνωναν γιορτές για χάρη τους.
0: Α, έχουμε και τέτοιες μαρτυρίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα, κατά κάποιο τρόπο η φιλοξενία είναι διαχρονική.
1: Ναι, το θέμα θα το δούμε όταν μιλήσουμε και για το χαρακτήρα των κατοίκων. Το θέμα του ότι ο Χιώτης ήταν φιλόξενος είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται. Το λένε, το γράφουν δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ τι θα αξιολογούσατε έτσι, που θα θέλατε να μείνουμε παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, αναφέρονται πολύ στην ακροτική παραγωγή. Δείτε εδώ. Ναι. Τα άλση των λεμονέων, πορτοκαλέων και κυτρέων εκνοπεφυτευμένα πλήρουν τον αέρα με την ευωδία τους. Μιλάνε για τον κάμπο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή ήδη υπάρχουν τα σπεριδοειδή στην περιοχή. Όλοι οι νήσοι είναι καλά καλλιεργημένοι. Είπαμε πριν ότι ο πληθυσμός ήταν μεγάλος. Δηλαδή εκτάσεις που σήμερα είναι χέρσες ήταν τότε καλλιεργήσιμες.
0: Σωστά.
1: Παραγωγικές. Εδώ βλέπετε δύο χωρικούς, αυτό είναι βέβαια, οι πίνακες είναι για να είμαστε ακριβείς, λίγο μεταγενέστεροι, έτσι, χωρικός εκπιτιούς και χωρική εκπυργίου. Ενδιέφερε δηλαδή και το πώς ήταν οι άνθρωποι.
0: Αυτά πώς τα αποτύπωναν με δεδομένο ότι δεν υπήρχε φωτογραφία? Έκαναν ένα σκίτσο και μετά το...
1: Υπάρχουν... ποικίλοι τρόποι. Πολλοί από αυτούς έχουμε τα σημειωματάρια τους.
0: Ναι.
1: Ζωγράφιζαν επί τόπου. Δηλαδή σκιτσάριζαν πάνω στο χειρόγραφο, πάνω στο τέτοιο. Κάποιοι άλλοι κρατούσαν στοιχεία και απευθυνόταν όταν επέστρεφαν σε κάποιο ζωγράφο καλλιτέχνη της περιοχής τους, του τόπου κατοικίας τους, και αυτός πια με βάση τις διηγήσεις απεικόνιζε κάποια τοπία, κάποια μνημεία κτλ. Όπως είδαμε πριν
0: με την περιγραφή που του δίνανε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ή έκαναν ένα πρόχειρο σκίτσο το οποίο το επεξεργαζόντουσαν στη συνέχεια. Και κάποιοι από αυτούς ήταν και καλλιτέχνες οι ίδιοι.
0: Ναι. Άρα εδώ δεν μιλάμε τώρα για μια ίσως πιστή απεικόνηση, αλλά για μια κοντινή.
1: Κοντινή όπως την έβλεπαν, όπως την αντιλαμβάνονταν και με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.
0: Σωστά.
1: Από ένα σημείο και μετά βέβαια, στο 19ο αιώνα, που υπάρχει πια η τέχνη της φωτογραφίας, έχουμε και φωτογραφικές απεικονίσεις.
0: Ναι.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος, η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορής των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βροντατουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσκα και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως τριών, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σήμερα η εκπομπή μας ξεναγεί στην έκθεση που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη Κοραής «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών». Ξεναγός μας ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην περίφημη μαστίχα που, όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν γινόταν να λείπει από την έκθεση. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρονται οι περισσότεροι, είπατε, έτσι?
2: Ναι, συμπίπτουν. Γιατί η μαστίχα είναι ένα μοναδικό προϊόν, το γνωρίζουν ήδη από την εποχή τους, τους ενδιαφέρει να μάθουν τους τρόπους καλλιέργειας, τους τρόπους συγκομιδής, την εμπορική αξία. Και εκεί που συμπίπτουν είναι ότι είναι μοναδική και υπάρχει μόνο στοιχείο. Δηλαδή, δείτε για παράδειγμα, ο Αντώνιο Μήλο. Ηχείος είναι νήσος άριστα κατοκειμένη με τα καλή των λιμένων, παράγει δε την αληθή μαστίχη, την αληθή μαστίχη, μη ευρισκόμενη αλαχού. Δεν υπάρχει αλλού. Και αυτό μας το λέει το 1587, 500 χρόνια πριν.
1: Και παρότι έχουν συναντήσει σκήνους και στο βόρειο τμήμα του νησιού.
2: Ναι, ξέρουν τι είναι τα μαστιχοχώρια, ξέρουν τον τρόπο συγκομιδής της μαστίχας. Γνωρίζουν την εμπορική της αξία και τον τρόπο που την εμπορεύονται. Δηλαδή είναι άριστα πληροφορημένοι, ακριβώς γιατί ήταν ένα προϊόν μοναδικό, το οποίο είχε μεγάλη αξία να το περιγράψουν και να μεταδώσουν ακριβώς αυτή την πληροφόρηση.
1: Για τη μαστίχα, ίσως και οι πληροφορίες να είχαν σχέση και με εμπόρους πολλούς, έτσι?
2: Βεβαίως,
1: γιατί περνάγαν.
2: Βεβαίως. Εικάζεται ότι ο Κολόμβος το 1470 ή 72 που επισκέφθηκε τη Ηχείο, την επισκέφθηκε ως μέλος πληρώματος ενός γενοβέζικου καραβιού που ήρθε εδώ για να κάνει συμβόλαιο αγοραπολογισίας μαστίχας.
1: Α, έτσι προέκυψε.
2: Ναι.
1: Εδώ αναφέρεται τα λοιπά προϊόντα.
2: Τα λοιπά προϊόντα, τα υπόλοιπα προϊόντα. Εκτός από τη μαστίχα, επειδή ήταν ένα νησί πλούσιο και παραγωγικό, στην εποχή για την οποία μιλάμε, περιγράφουν και τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία παράγονταν και γινόταν αντικείμενο εμπορίου στοιχείου. Δηλαδή, εσπεριδοειδή, μεταξωτά, δέρματα, μανιτάρια, μιλάμε για τους αμανίτες.
1: Α, τους αμανίτες.
2: Πέρδικες, ήμερες πέρδικες τις οποίες τις εμπορεύονταν.
1: Βαβάκι,
2: είναι κάποια από τα προϊόντα τα υπόλοιπα. Και βέβαια δεν ξεχνούν να αναφέρουν το περίφημο χιώτικο κρασί.
1: Ναι.
2: Ηχείος παράγει επίσης λαμπρότατον ίνον. Από την αρχαιότητα είναι γνωστός ο χιακός ίνος.
1: Και ο Αριούσιος.
2: Και ο Αριούσιος, και τα χρόνια που επισκέπτονται οι περιηγητές, η Βόρεια Χίος έχει αμπελοκαλλιέργειες, οι οποίες στο 19ο αιώνα βέβαια με τη φιλοξήρα τη μεγάλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό καταστράφηκαν. Αλλά τα χρόνια που έρχονται οι περιηγητές εδώ, το κρασί της Χίου είναι περίφημο και το δοκιμάζουν, υποθέτουμε.
1: Και μιλάμε για περιόδους που το νησί είχε ίσως και πάνω από 100.000 κατοίκους, έτσι?
2: Τόσο το υπολογίζουμε. Αν υπολογίσουμε ότι τα χρόνια πριν την καταστροφή είχε περίπου 120.000 κατοίκους, αυτός ο αριθμός για τις εποχές που μιλάμε, περίπου στους 100.000 κατοίκους.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν 30.000 υπόλοιποι, φανταστείτε, 70.000 η Ήπεθρο στα χωριά.
1: Ναι, ναι. Νούμερα που δεν τα έχουμε ξαναδεί, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια.
1: Δυστυχώς. Αλλά δεν τα έχουμε. Το λέω γιατί άρα το νησί είχε τέτοια παραγωγή που μπορούσε να ζήσει όλο αυτόν τον κόσμο.
2: Ακριβώς, ναι. Και να ζήσει και να ζήσει καλά.
1: Ναι, γιατί για να το βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, σημαίνει ότι υπήρχε πλούτος.
2: Υπήρχε πλούτος, υπήρχε ευημερία, υπήρχε πολιτισμός, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και βέβαια, εκτός από παραγωγικά υγιές και ανθυρό νησί, ήταν και ένα κέντρο, σημαντικό κέντρο εμπορίου.
1: Ναι.
2: Ήταν διαμετακομιστικός σταθμός. Ήδη από τα χρόνια των Γενουατών αλλά και επί Οθωμανών αργότερα, το λιμάνι της Χίου ήταν ένα λιμάνι που γινόντουσαν ανταλλαγές, εμπόρια, εισαγωγές, εξαγωγές κτλ. Και πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης ασχολιόταν με το εμπόριο.
1: Εδώ είμαστε στην προθήκη του εμπορίου.
2: Ακριβώς, ναι. Εδώ δείτε, για παράδειγμα, δείτε αυτή την γραβούρα. Αυτή απεικονίζει μια αγοραπολισία στην αγορά της Χίου.
1: Αυτό το βιβλίο είναι μία περιγραφή της Ανατολής.
2: Και άλλων χωρών. Είπαμε πριν ότι αυτό το τεράστιο βιβλίο τώρα αφορά επίσκεψη σε αρκετά μέρη της Ανατολής, εννοώντας Ανατολή εννοούν και το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία κτλ. Μέρος αυτής της επίσκεψης είναι και το νησί μας, είναι Κυχείος.
1: Και αυτό είναι του?
2: Του Ρίτσαρντ Πόκοκ, Βρετανός.
1: Και χρονιά?
2: Αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 1800, είναι από τα σχετικά πιο πρόσφατα.
1: Και το γεγονός της γυτνίασης με την Μικρά Ασία πρέπει να έχει παίξει το ρόλο του, έτσι?
2: Φυσικά. Η Χίος είχε άμεση εμπορική σχέση με τη Σμύρνη. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι τα χρόνια που ανθούσε η Χίος επιγεννηματών, η Σμύρνη ήταν μια πολύχνη. Έτσι, ήταν κατά πολύ μικρότερη από τη Χίος. Σταδιακά μεγάλωσε η Σμύρνη και έγινε ο κύριος εμπορικός εταίρος της Χίου κατά τα χρόνια αυτά. Και βέβαια μιλούν πολύ για το εμπορικό πνεύμα των κατοίκων, έτσι, ότι ξεχωρίζουν για την εξυπνάδα και το επιχειρηματικό τους πνεύμα.
1: Ναυτικά το νησί είχε δραστηριότητα, είχε ναυτικούς?
2: Όχι ιδιαίτερα, όσο και αν φαίνεται εντυπωσιακό, όχι ιδιαίτερα. Το λιμάνι ήταν ένα ανθυρό, ένα λιμάνι με μεγάλη κίνηση. Αυτά, αλλά τα πλοία δεν ήταν χιώτικα.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό μπορούμε ιστορικά να το εξηγήσουμε. Εφόσον ήταν ένα νησί παραγωγικό εμπορικά, ανθυρό οικονομικά κτλ., οι κάτοικοι ακόμα δεν είχαν την ανάγκη να στραφούν στην ναυτιλία.
1: Ναι, αλλά τα προϊόντα τα διοχέτευαν αλλού, όχι με δικά τους πλοία, όμως έκαναν εμπόριο.
2: Ναι. Έκαναν εμπόριο.
1: Ναι. Εδώ έχουμε πάει τώρα στην προθήκη της διοίκησης.
2: Ναι, γιατί ασχολούνται, σας είπα, οι περιηγητές μαζεύουν πληροφορίες για διάφορα πράγματα και τις διοχετεύουν στους αναγνώστες τους. Τους ενδιαφέρει πώς διοικείται το νησί. Αρχικά από τους Γενουάτες και στη συνέχεια από τους Τούρκους.
1: Δε Ιουστινιάνη.
2: Να, εδώ είναι η ιστορία των Ιουστινιάνη, των Γενουατών, και μας δίνουν πληροφορίες. Δείτε εδώ για παράδειγμα μια μαρτυρία του 1794. Ευλόγως υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της νήσου υπερβαίνει τα 150.000. Ας είμαστε επιφυλακτικοί με τα νούμερα.
1: Εντάξει. Έτσι. Δεν γίνονται και απογραφή.
2: Εξών οι Τούρκοι δεν αποτελούν ούτε το 400 μέρος.
1: Ναι. Ούτε το 400.
2: Δηλαδή λένε ακριβώς ότι οι Τούρκοι οι οποίοι ασκούσαν τη διοίκηση του νησιού ήταν ελάχιστοι.
1: Ναι. Εδώ έχουμε και άλλες εκδόσεις. Εδώ είναι
2: η Χίος στην εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου.
1: Που το γράφει ο Αρμάου.
2: Ναι, Ερμάνο Αρμάου. Ιταλός είναι.
1: Την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου. Άρα είναι διαπιστωμένο ότι ο Κολόμβος πέρασε.
2: Κοιτάξτε, ο καθηγητής Πάολο Εμίλιο Ταβιάνη, ο οποίος είχε επισκεφθεί και τη Χίο με τα συνέδρια Κολούμπους, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους βιογράφους του Κολόμβου, αυτός ήταν που είχε αποτυπώσει με βάση έγγραφα από τα αρχεία της Γένοβας, συμφωνητικά, εμπορικά κτλ., ότι είχε προσδιορίσει και τις χρονιές περίπου 20 χρόνια πριν το ταξίδι στην Αμερική, ότι ο Κολόμβος είχε επισκεφθεί τη Χίο. Και είναι εύλογο, με την έννοια ότι ο Κολόμβος ήταν έμπορος, ήταν ναυτικός, ήταν Γενοβέζος, η Χίος ήταν Γενοβέζικη, ήταν λογικό να έρθει.
1: Εδώ έχει κάτι... Έχουμε κρατήσει και το επώνυμο Κολόμβος στο πυργί, έτσι.
2: Αυτό μάλλον προϋπήρχε.
1: Προϋπήρχε.
2: Προϋπήρχε και ήταν ελληνικής καταγωγής επώνυμο.
1: Α, μάλιστα.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. My Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σήμερα η εκπομπή μας ξεναγεί στην έκθεση που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη Κοραής «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών». Ξεναγός μας ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ το απόσπασμα. Είναι του 1809. Μιλάει για τους καθολικούς του νησιού. Συμβιβάζονται και όλα επανέρχονται στην τάξη διατηνών πουγγίων, κατά το μάλλον ή των γενναίων, τα οποία πληρώνουν εις τον Μπασάρ ή στον Καδί.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή λέει για την πρακτική του το μπαξίσι που
1: το
2: λέμε.
1: Μπαξίσι, έτσι. Ναι.
2: Επειδή ακριβώς ασχολούνται με τη διοίκηση, πώς διοικείται το νησί.
1: Είμαστε στην προθήκη που αναφέρεται στους κατοίκους.
2: Ναι, γιατί πέρα από την ιστορία, πέρα από τα μνημεία, τα προϊόντα, υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, έτσι δεν είναι? Το ανθρώπινο στοιχείο αφορά τους κατοίκους, τους νησιώτες, τους χιώτες της εποχής κατά την οποία έρχονται οι περιηγητές στοιχείο. Μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους. Είπαμε και πριν, εντυπωσιάζονται από τη φιλοξενία.
1: Ναι.
2: Από τον τρόπο με τον οποίο οι ντόπιοι τους
1: υποδέχονται.
2: Τους υποδέχονται. Το 1546 ο Πιέρ Μπελόν, ο κύριος που βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει πόλη στις οποίες οι κάτοικοι είναι φιλοφρονέστεροι των κατοίκων της Χίου.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Αυτό είχαν κάνει καλή υποδοχή μάλλον.
1: Αυτό είναι καλό και πολλοί λένε ότι το συνεχίζουμε μέχρι σήμερα, γιατί αρκετοί ξένοι επισκέπτες μας λένε ότι είμαστε φιλόξενοι σαν λαός.
2: Επίσης αποτυπώνουν ότι ήταν οι χιώτες της εποχής για την οποία μιλάμε, που είναι πολλοί αιώνες βέβαια, ήταν ένας λαός χαρούμενος. Είχαν διασκεδάσεις, είχαν χορούς, είχαν τραγούδια.
1: Πανηγύρια.
2: Mm. Δηλαδή λέει, μας υπεδέχτησαν πολύ καλά όλη δε τη νύχτα, οικούμενοι στην οδόν διασκεδάσεις, χορούς, παιχνίδια κτλ. Και αυτό το λέει παραπάνω από ένας.
1: Ναι. Άρα ήταν κάτι που συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια. Εδώ αναφερθήκαμε γενικά στους κατοίκους, αλλά πάμε και στις γυναίκες. Ιδιαίτερη προθήκη για τις γυναίκες. Ήταν μητριαρχική κοινωνία.
2: Όχι, δεν θα το λέγαμε ότι ήταν μητριαρχική κοινωνία.
1: Στα χωριά ίσως.
2: Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Εκείνο που τους εντυπωσιάζει και αναφέρονται όμως όλοι ήταν ότι οι γυναίκες της Χίου ήταν πολύ καλλιεργημένες σε σχέση με άλλες γυναίκες άλλων περιοχών, πολύ περιποιημένες, για να μιλούν για την ομορφιά τους, για τα στολίδια τους κτλ. Και πολύ ελεύθερες.
1: Ναι.
2: Με την έννοια ότι είχαν το ελεύθερο να κουβεντιάσουν με τον ξένο, να συναναστραφούν. Μιλάμε κυρίως βέβαια για τις γυναίκες της πόλης. Αλλά είναι ένα στοιχείο που σταθερά επανέρχεται σε διάφορους περιηγητές. Μιλούν για τις φορεσιές τους.
1: Γι' αυτό το βάλατε σε ξεχωριστή έτσι, ενότητα.
2: Ναι, γιατί είναι από μόνο του ένας άξονας στον οποίο έρχονται και επανέρχονται. Δηλαδή τους εντυπωσιάζει όλους. Είναι από τα κοινά στοιχεία. Φημίζεται εν το παρόντι δια το καλό νίνο, το καλό κρασί, και τας ωραίας γυναίκας έτινες είναι λίαν φιλόφρονες. Είναι ευγενικές δηλαδή. Είναι.
1: Ναι.
2: Και βέβαια τους εντυπωσιάζει όταν έρχονται σε περίοδο, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι οι γυναίκες της Χίου είναι πολύ ελεύθερες και για γυναίκες της Ανατολής. Έτσι,
1: ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ότι είμαστε στην Ανατολή. Σε σχέση με άλλες περιοχές, έτσι όπως το είπατε.
2: Να το λέει εδώ.
1: Η ελευθερία.
2: Σε μια μαρτυρία του 1811, η ελευθερία της οποίας απολάβουν οι γυναίκες εν Χίου είναι ασυμβίβαστος. Και ολοκληρώνουμε με ένα στοιχείο που, εντάξει, αφορά ιδιαίτερα τη βιβλιοθήκη μας, η οποία υπήρξε μέρος της σχολής της Χίου, ας πούμε, που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες ειδικά από το 1790 και μετά, που είναι η εκπαίδευση, που είναι η σχολή της Χίου.
1: Άρα έχουμε αναφορά όμως από τους περιηγητές.
2: Βεβαίως.
1: Για να γίνεται αναφορά σημαίνει ότι υπάρχει και υλικό, να το πω έτσι.
2: Ναι, γιατί τους εντυπωσιάζει το ότι υπήρχε ένα τόσο σημαντικό και μεγάλο σχολείο στην Ανατολή που δεν υπήρχε σε άλλες περιοχές. Αναφέρουν τα μαθήματα που έκαναν, Ο Κόμις Μαρσέλους συνάντησε τον νεόφυτο Βάμβα λίγο πριν την καταστροφή. Συζήτησαν, αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, παρακολούθησαν μαθήματα, παρακολούθησαν πειράματα που έκανε ο Βάμβας στη σχολή της Χίου, και είναι ένα στοιχείο που τους εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, ακριβώς γιατί δεν το περιμένουν.
3: Σε ένα τόσο μικρό μέρος.
2: Ναι, σημειωτέων βέβαια ότι η σχολή της Χίου πρέπει να είχε γύρω στους 400 μαθητές την εποχή, λίγο πριν την Επανάσταση, οι οποίοι δεν ήταν μόνο από τη Χίου, ήταν από διάφορα μέρη του ελληνικού χώρου.
3: Α, έρχονταν και από αλλού.
2: Βεβαίως.
3: Ήταν τόσο διάσημοι δηλαδή που ερχόντουσαν να φοιτήσουν.
2: Ερχόντουσαν να φοιτήσουν, ακριβώς. Η φοίτηση ήταν εντελώς δωρεάν, να το σημειώσουμε αυτό. Για παράδειγμα, αυτός ο Γεώργιος Χρυσιίδης, που εδώ υπάρχει βιβλίο που έχει τυπωθεί στη Χίου το 1820, πριν την καταστροφή, αρχαιολογία της Χίου, ήταν μια ομιλία που έκανε ως αριστούχος απόφυτος του γυμνασίου. Ο Χρυσιίδης λοιπόν ήταν Μακεδόνας, ήταν από τη Μακεδονία, είχε έρθει ο άνθρωπος ως παιδί, δηλαδή ως νεαρός, για να σπουδάσει στη σχολή της Χίου, τόσο διάσημη και τόσο σημαντική ήταν.
3: Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία προθήκη.
2: Ναι, εδώ ολοκληρώσαμε.
3: Πολιτιστικά όμως, πού γίνεται αναφορά εκεί στα πανηγύρια και στη... όσον αφορά τον πολιτισμό του νησιού.
2: Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο διαπερνάει όλες τις εντυπώσεις και όλες τις προθήκες που περάσαμε. Γιατί πολιτισμός είναι και η ιστορία, είναι και τα μνημεία, είναι και η αρχιτεκτονική.
3: Σωστά. Είναι και οι φορεσιές.
2: Είναι οι φορεσιές, είναι ο χαρακτήρας των κατοίκων. Οπότε λοιπόν ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο συνδέει διαφορετικές θεματικές μεταξύ τους.
3: Κύριε Ζαφύρη, έχοντας μελετήσει τώρα αυτή την περίοδο, να το πω έτσι, μέσω των περιηγητών, βλέπετε να έχουμε κοινά στοιχεία με τη σημερινή εποχή? Ή και μη κοινά. Κοινά και πράγματα που τα έχουμε απολέσει.
2: Κοιτάξτε, αυτό που εισπράττουμε και εδώ τώρα εργαζόμενοι σε αυτόν εδώ το χώρο, που βλέπουμε επισκέπτες που έρχονται και τα λοιπά, σίγουρα ένα στοιχείο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση και με την πνευματική κληρονομιά του νησιού, είναι ένα στοιχείο που παραμένει, εξακολουθεί να εντυπωσιάσει. Δηλαδή οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης, αυτοί που δεν είναι από τα πριν ενήμεροι, μένουν έκθαμβοι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας τέτοιος θεσμός με τόσο πλούτο και τα λοιπά σε αυτό το νησί.
3: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και η τρίτη σε μέγεθος βιβλιοθήκη της χώρας.
2: Ναι, η τρίτη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη. Κάποια άλλα στοιχεία τα έχουμε χάσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ευμάρεια και τον πλούτο των προϊόντων και την αγροτική παραγωγή και τα λοιπά, είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Έτσι. Παραμένει η μαστίχα όμως. Δηλαδή, ναι. Βλέπετε, δηλαδή η οποία με τη σύγχρονη μορφή της πλέον, έτσι, αλλά παραμένει ως ένα μοναδικό προϊόν που χαρακτηρίζει και την οικονομία και τη φυσιογνωμία του νησιού.
3: Το περιβάλλον σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά συνεχίζει νομίζω να εντυπωσιάζει ξένους επισκέπτες. Η εναλλαγή τοπίων καλύτερα.
2: Ναι, είναι ένα εντυπωσιακό, ειδικά οι διαφορές ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια. Εντυπωσιάζουν φυσικά τα κομμάτια του νησιού που έχουν μείνει με κάποιο τρόπο διατηρημένα, ο κάμπος, τα μεσαιωνικά χωριά κτλ. Δυστυχώς δεν εντυπωσιάζει όσο εντυπωσίαζε τους παλιούς επισκέπτες μας η χώρα.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί την πόλη την έχουμε αλλοιώσει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχει σχέση με την πόλη που έβλεπαν πριν 200-300 χρόνια.
3: Η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη. Απλά θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε κάποια στοιχεία καλύτερα, νομίζω. Γιατί...
2: Ναι, κάποιες άλλες πόλεις, έχω στο νου μου τη Μυτιλίνη, ας πούμε, το έχουν καταφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι εμείς. Εμείς, ειδικά κατά τη δεκαετία του 70, διαπράξαμε εγκλήματα στην αρχιτεκτονική μας κληρονομιά.
3: Είναι λίγες μέρες ανοιχτή η έκθεση, αλλά από εντυπώσεις, τι έχετε μέχρι στιγμής?
2: Κοιτάξτε, από τους λίγους που την έχουν επισκεφθεί και πριν ακόμα την ξεκινήσουμε επίσημα, κάποιοι άνθρωποι την είδαν. Εντυπωσιάζει αυτό που σας είπε και αρχικά η κυρία Χαζήρη, ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος και βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή το ένα είναι το θέμα, το αντικείμενο της έκθεσης, που είναι ένα αντικείμενο χαρούμενο, όπως και να το κάνουμε, αλλά και το ότι οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν τεκμήρια, ντοκουμέντα κτλ. Τα οποία δεν είναι γνωστά. Είπαμε είναι σε συλλογές οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες καθόλου τη διάρκεια του έτους. Άρα λοιπόν είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και να γνωρίσει στοιχεία από την ιστορία του νησιού μας όπως την είδαν οι επισκέπτες του, αλλά να γνωρίσει και στοιχεία, πολύτιμα τεκμήρια από τον πλούτο της βιβλιοθήκης μας.
3: Εγώ ομολογώ ότι με εντυπωσίασε το 111. Αριθμός 111, δεν το περίμενα.
2: Ναι, το οποίος είναι πραγματικός αριθμός. Ναι. Δεν τον πειράξαμε για να είναι έτσι συμβολικός. Ναι, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Δηλαδή 111 άνθρωποι έχουμε αποθησαυρίσει γραπτά τους για το νησί της Χίου μέσα σε ένα χρονικό φάσμα 10 αιώνων.
3: Και εδώ είναι ένα μικρό δείγμα, να επαναλάβουμε. Δεν είναι όλα όσα έχουν γράψει, έτσι. Είναι, βέβαια, μια επιλογή.
2: Βέβαια, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, αν θέλαμε και τα 111 έργα να τα εκθέσουμε, θα φεύγαμε εμείς και θα αφήναμε τη βιβλιοθήκη με τα έργα.
3: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πούμε ότι η έκθεση, όπως είπαμε και στην αρχή, θα είναι ανοιχτή για ικανό χρονικό διάστημα, οπότε ο καθένας μας μπορεί να την επισκεφθεί. Θα ακολουθήσουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα το χειμώνα, να μάθουν και τα παιδιά. Είναι σημαντικό να μαθαίνουν και τα παιδιά. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας σε τέτοιου είδους πράγματα.
2: Ναι, και ξέρετε, στα παιδιά, γίνει με τον κατάλληλο τρόπο το πρόγραμμα ανάλογα και με την ηλικία τους φυσικά και τα λοιπά. Το είδαμε και με την προηγούμενη έκθεση με τις μαρτυρίες. Τους αφήνει πράγματα, δηλαδή ασχολούνται, μαθαίνουν να δουλεύουν με τις πηγές. Τους αφήνει πράγματα πολύ περισσότερο από μια παθητική γνώση της ιστορίας.
3: Ναι, αυτό είναι και το σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να πάει καλά και η έκθεση αυτή.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς και για το χρόνο που μας αφιερώσατε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνικής. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή.
Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομήτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην κεντρική πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβόλες αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίση Ογλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορίς των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Σαμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσκα και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο.

0: να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Με στίχους του Κώστα Μαρδά ξεκινήσαμε
1: και με Beatles συνεχίζουμε.
0: Άρη τώρα αυτά μόνο στο ράδιο αλήθεια γίνονται.
1: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Έτσι, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
1: Το λες και έτσι.

0: Θα πει πάλι, έτσι είναι.
1: Πού αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου?
0: Παρά την παρέμβαση του Προέδρου για τις κόκκινες κάρτες,
1: 4-1 χάσανε από το Βέλγιο.
0: Τι χαρά την έχει ο κόσμος, γιατί ρε γάμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους φίλους μας, ακροατές μας, φιλοξενούμενους μας, τους ναυτικούς μας, πρώτα απ' όλους. Καλημέρα και στους φαρισαίους και υποκριτές της γης.
1: Έλα καλέ.
0: Τώρα εντάξει. Ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα, λέει, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στην Άγκυρα. 50 ηγέτες, γραμματείς, βαρισαίοι, προσωπικό, φύλακες, αυτοί, πράγματα, θάματα, μπόρια, όπλων. Λοιπόν, ναι, υποδοχές του Προέδρου, μαυσολία, αυτά. Και
1: μαυσολία.
0: Καμία ουφάλα δεν βγαίνει να πει, ρε εσύ, τούτοι που οργανώνουν τη σύνοδο έχουν κάνει εισβολή και έχουν καταλάβει μισή χώρα. Έχουν πάει σε μια χώρα ανεξάρτητη και έχουν πάρει το μισό κομμάτι.
1: Το είπε κάποιος.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος.
1: Το Ισραήλ.
0: Α, το Ισραήλ. Α, το Ισραήλ. Καλάβατε. Δηλαδή, αυτό δεν μετράει καθόλου, δεν παίζει ρόλο, έτσι. Δεν, ναι. Την Κύπρο την ξεχάσαμε, την κατεχόμενη, λέτε. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στο ΝΑΤΟ, στη Λυκοσυμμαχία όπως την ονομάζουν και διαφορετικά. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτοί οι αλήτες ήταν, οι αλήτες θα παραμείνουν. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι η υποκρισία που υπάρχει. Ότι εμείς δήθεν υπερασπίζομαστε τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα υπερασπίζεστε, ρε? Που οργανώνει τη σύνοδο μια χώρα η οποία έχει καταλάβει μια άλλη. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Πώς δε βάζετε και τη Ρωσία στο ΝΑΤΟ?
0: Έλατε, μια χαρά θα ήταν, μια χαρά της πάει.
1: Αυτοί τώρα κρατούσαν χεράκι.
0: Δεν ξέρω τι κρατούσανε, η είδηση βέβαια είναι αλλού, έτσι. Η είδηση είναι στις πυρηνικές δοκιμές που κάνει πλέον η Κίνα. Και όσοι Αμερικάνοι έχουν μυαλό το βλέπουν. Δεν μιλάμε για τον Τραμπ τώρα, μίλησαμε για μυαλό. Βλέπουν που είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να πουλήσουν κανένα όπλο και από εδώ και από εκεί. Να μας έχουν αφαγνώμενο με στρούκους εμείς να πουλάνε μια από εδώ και μια από εκεί, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι. Είναι το κόλπο τέτοιο. Και η ζωή συνεχίζεται. Χρόνια πολλά στην Κυριακίτσα μας που σήμερα γιορτάζει.
1: Και στον Πρωθυπουργό μας.
0: Δεν ξέρω αν οι Κυριάκοι γιορτάζουν.
1: Σήμερα γιορτάζουν.
0: Στην Κρήτη. Δεν ξέρω.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, έχει σημασία το.
1: Σήμερα πέρα γιορτάζει.
0: Ρε παιδάκι μου, να γιορτάζει και ο άνθρωπος και να τον χαίρεται ο Τσίπρας. Αλλά
1: εμείς να τον χαιρόμαστε εμείς. Πρωθυπουργός μας είναι.
0: Εμείς, εφόσον έχει τον Τσίπρα αντίπαλο, θα τον χαιρόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το γράμμα, είναι το χαρτί, είναι σημαδεμένο. Αν δεν το έχετε καταλάβει, παιδιά, συγγνώμη, έτσι, δηλαδή με συγχωρείτε, έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρό τι ακριβώς θα γίνει, έτσι είναι. Καλή επιτυχία και σε αυτούς.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κυριακός.
0: Εγώ ήδη σου είπα πότε γιορτάζουν οι Κυριακοί στην Κρήτη. Αν γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζει σήμερα. Κυριακής μάρτυρος.
1: Μάρτυρος ή μεγαλομάρτυρος?
0: Κυριακής μάρτυρος.
1: Να δω. Μεγαλομάρτυρος είναι, σε πληροφορώ.
0: Αυτά που διαβάζεις είναι του καθολικού.
1: Και είναι και προστάτηδα του μητρικού θυλασμού για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Η Αγία Κυριακή ήταν καρπός προσευχής των ευσεβών γονέων της.
1: Ναι.
0: Την ονόμασαν Κυριακή επειδή γεννήθηκε
1: και ημέρα Κυριακή.
0: Εκείνη την ημέρα.
1: Η οποία Κυριακή τη σημαίνει ημέρα του Κυρίου.
0: Κατά το διαγμό του Δοκλητιανού, με το οποίο έχω δώσει ραντεβού να μου δώσει στο αυτοπρόσωπο συνέντευξη να πάω στην κόλαση, συνελήφθη, βασανίστηκε και την αποκεφάλισαν. Μόνο το κεφάλι της κόψανε. Όπως και της Κύπρου, της έχουν κόψει ένα κομματάκι, αλλά
1: ήταν περίφημη η ομορφιά της.
0: Ναι, αλλά ο εγκληματίας οργανώνει τη σύνοδο. Και όλοι οι υπόλοιποι υποκριτές πάνε εκεί να καμαρώσει ένα στον άλλον. Εμείς έχουμε τα δικά μας καμάρια να πώς το λένε, να καμαρώσουμε εδώ, να γνωρίζουν έτσι οι αυτοδιοικητικοί του τόπου, αυτοί οι εκλεκτοί μας όλοι, όσοι εμείς κρίναμε ότι πρέπει να μας κυβερνήσουν για να λύσουν τα προβλήματα, ότι σήμερα διανύουμε την 300η
1: μέρα.
0: Δηλαδή 3.30. Ένα μήνα ακόμα και θα γιορτάσουμε, το σβήσουμε κεράκια εδώ. Χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Έπρεπε να είχα τη δυνατότητα χθες να μαγνητοφωνήσω. Δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Χωρίς την άδεια αυτού που μιλάει. Δεν τη συζήτησα να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόλαβα να. Ήταν καταπέρτιση η κυρία. Τηλεφώνησε μια κυρία, δεν ξέρω από πού. Ήταν εκτός Χίου. Καμία σχέση με τέτοιο. Ζήτησε, μου λέει, πήρα τηλέφωνο γιατί μου είπαν ότι από εσάς θα μάθω. Ζητάω ένα μέσο ενημέρωσης. Λέω, πείτε μου κυρία, μου λέει, έχουμε σκοπό να έρθουμε στο νησί σας. Αλλά μας είπανε ότι δεν έχει λεωφορεία στην Ήπεθρο να κινηθούμε. Δεν το πιστεύω, μου λέει η κυρία μου. Είναι αυτό το πράγμα αλήθεια? Λέω, ναι κυρία μου. Σταμάτησε για μισό λεπτό. Μου λέει, μιλάτε σοβαρά? Λέω, μάλιστα κυρία μου. Λέει, συγγνώμη, υπάρχει άλλο μέρος της Ελλάδας που δεν έχει συγκοινωνία? Όχι κυρία μου, δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, έχουμε πρωτοτυπίες εμείς στον νόμο μας. Καταλάβατε? Λέει, μα θα ακυρώσουμε το ταξίδι. Λέω, τι να σας πω κυρία μου, εγώ με πήρατε για να σας πω την πραγματικότητα. Σας λέω λοιπόν ότι 330 μέρες δεν υπάρχει λεωφορείο στα χωριά μας. Και μου λέει κιόλας, καλά, δεν νοιάζεται κανείς? Όχι, της λέω εγώ, δεν νοιάζεται. Αν νοιαζότανε, θα έβγαινε στους δρόμους. Θα φώναζε, θα πηγαίνανε οι πρόεδροι να πετάξουν στη μούρη του Περιφερειάρχη και του Ματιαράκη και του Βρουλή και του Μαλαφή τις παρατήσεις τους. Θα είχε κάτι. Κάτι θα είχε γίνει. Έτσι, για να μην γίνεται κάτι σημαίνει ότι ενοχλούμεθα μόνο εμείς και η κυρία που ήθελε να έρθει. Και δεν θα έρθει. Με την οικογένειά της. Ναι. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Θα βάλουμε διαφημίσεις νωρίτερα, διότι 8 και 15 έχουμε συνοηθεί να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Χαλκιούς, τον Νικόλαο Κουτσουράδη. Ναι, ο Νίκος, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν στο χωριό τους και τι ακριβώς δημιουργείται με την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ.
1: Η οποία, εντάξει, δεν, πόσο, είμαστε στον Ιούλιο, τους μετρήσανε 2 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 7 και πόσοι ήταν?
0: Ζωή να έχουμε...
1: 250, όχι, 351 άτομα.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Σιγά.
1: Σιγά.
0: Αλλά θα μας τα πει ο πρόεδρος σε λίγο, σε 2 λεπτά.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Και 18 λεπτά. Να θυμίσω ότι όσοι θέλετε να κάνετε ασφάλιση θα πρέπει να την προσαρμόσετε εσείς στο δικό σας πρόβλημα και όχι να πάτε να προσαρμοστείτε πάνω στα προγράμματα μιας συγκεκριμένης εταιρείας ασφάλισης. Επειδή λοιπόν η Δέσποινα Γεωργούλη έχει επαφές με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και κάνει συμβόλαια σε όλες, πηγαίνετε από εκεί, κοραή 4, κουβεντιάστε το πρόβλημα το δικό σας, δείτε τι σας κάνει και δείτε ποια εταιρεία είναι καλή σε αυτό που έχετε πρόβλημα. Διαφορετικά θα κάνετε κάτι το οποίο δεν θα σας ικανοποιήσει ενδεχομένως. 690-605-1419 να σας δώσει η Δέσποινα Γεωργούλη παραπάνω πληροφορίες.
1: Η κυρία Μαριάνθη ρωτάει μέσω μηνύματος που έστειλε από το διαδίκτυο και από το, ειδική, από το ειδικό σημείο που λέει στείλε το μήνυμά σου στο Ράδιο Αλήθεια.
0: Κυρία Μαριάνθη, ποια Μαριάνθη?
1: Κυρία Μαριάνθη, δεν γράφει επώνυμο.
0: Εντάξει.
1: Κύριε. Λεωφορείο από Βάγια, τι ώρα περνάει για να πάω στη χώρα και πόσο έχει το εισιτήριο? Κυρία Μαριάνθη, μπαίνετε στο hioscitybus.gr και βλέπετε τα δρομολόγια.
0: Αφού το χειρίζεστε το μαραφέτη του ίντερνετ, μπείτε στο χτέλ και θα σας τα βγάλει όλα με τη μία. Λοιπόν, καλημέρα στον πρόεδρο του Χαλκιού, στον Νίκο τον Κουτσουράδη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από το Χαλκιό, το δύσκολο Χαλκιό φέτος, ένα δύσκολο καλοκαίρι από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Οι Περγαμηνές είναι με το χειρότερο τρόπο, ιδιαίτερα
1: αυτή. Εντάξει, ακόμη δεν έγκα. Είχαμε πέρσι τέτοια εποχή και εγώ σας.
0: Θέλω να πω ότι ο Νίκος έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή την οποία έστειλε ως πρόεδρος του Χαλκιού στον Υπουργό Μετανάστευση, στους βουλευτές, στον Δήμαρχο, όλοι μαζί και οι γραμματέες κλπ.
1: Ναι. Για την κλειστή ελεγχόμενη δομή.
0: Για την κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το εξής. Εκεί ο χώρος της κλειστής ελεγχόμενης δομής δεν έχει γίνει έξωση στο Υπουργείο Μετανάστευσης, η οποία μάλιστα έχει τελεσιδικήσει.
2: Είχε βγει κάποια στιγμή το Υπουργείο και είχε κάνει αιτήσια ακύρωσης και μάλιστα το είχαμε αποτύχει, το μάθαμε τότε από το δικό μας το δικαστικό παραστάτη σχετικά με το ότι έκανε αιτήσια ακύρωσης. Ο Δήμαρχος δεν μας είχε ενημερώσει. Είχαμε ζητήσει τη μονοθεματική για αυτό το θέμα, δεν έγινε ποτέ. Και γι' αυτό το επισημαίνουμε και στο έγγραφο για το ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου σχετικά με την αίτηση ακύρωσης και πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, και φοβάμαι ότι τελικά στο τέλος το Υπουργείο θα βγάλει μια παράταση πάλι, γιατί βλέπει ότι κολλησιεργεί το σύστημα. Και μάλιστα όχι απλά κολλησιεργεί, όσο ζητάει και χρήματα το σύστημα είναι δούνε και λαβίνει, δίνεις και παίρνεις.
0: Α, μπράβο, πες τα πρόεδρε μου, δεν μπορώ να σου δίνω εγώ 5 εκατομμύρια για να κάνεις ένα σχολείο και εσύ να μου λες έξωση. Αυτό δεν λες τώρα?
2: Έτσι ακριβώς. Είναι όλα δούμε και λάβει. Και τυχαίο δεν είναι ότι το μέσα η Διανόχ, από ό,τι πληροφορούμε, θα πάει στο ΧΙΤΑ. Σιγά σιγά είναι αυτό που λέγαμε την αρχή και συνέχεια ακούγαμε τη Δημοτική Αρχή ότι ο πρόεδρος του Χαλκιούς είναι έτσι υποκινούμενος. Ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να βγάλει το Διανόχ από μέσα για να επεκταθεί η δομή. Πλέον όμως οι καταστάσεις και τα δεδομένα, αυτά που σας λέω, τα είχα ενημερώσει και στον ίδιο τον Υπουργό συνάντηση που έγινε. Ήταν ένα δεδομένο που θα αποτυπώνω και στο έγγραφο, έχουν αλλάξει, έχει τελειώσει το κτηματολόγιο. Και πλέον όλα τα βοσκοτόπια των κοινοτήτων είναι κρατικά. Απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται γι' αυτό. Χρειάζεται μόνο απόφαση του Υπουργείου. Έχει λοιπόν το Υπουργείο τη διάθεση να την αλλάξει? Εγώ δεν το βλέπω.
0: Γιατί να
1: εννοείται,
0: δηλαδή.
1: Εννοείται να πάει σε έναν άλλο χώρο εκτός αστικού ιστού.
2: Έχει πλέον, βέβαια, ποτέ δεν είπε η κοινότητα του Χαλκιούς ότι πρέπει να διώξουμε το βάρος από εμάς να πάει σε άλλο χωριό. Μακριά από αστικό ιστό. Πλέον έχει χιλιάδες στρέμματα. Από το Δεκέμβριο του 25, το αποτυπώνουμε και στο έγγραφο. Έχει κλείσει κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει δικαιολογία λοιπόν έχω χώρο.
0: Πάμε στη λογική του Κάρματζη που ήθελε να κάνει τη δομή στη μέση του πουθενά.
2: Στη μέση του πουθενά και μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο, επειδή λόγω της ιδιότητας μου στρατιωτικός, είναι δυσπρόσιτο και το χειμώνα και το καλοκαίρι για να διαμείνεις. Οπότε έστελνε ξεκάθαρα και ένα μήνυμα αποτροπής. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι καλά. Να πάμε αλλού.
0: Μάλιστα. Και μόλις έγινε λοιπόν αυτό από το Υπουργείο,
3: Εμείς σταθήκαμε απέναντι στα ΜΑΤ και έγινε φασαρία εδώ και ήθελαν και μας δίνανε.
1: Μα το Υπουργείο δεν είπε να πάει. Μισό λεπτό.
3: Ξαναψηφίσαμε.
1: Αυτό ήταν πρόταση του Κάρματζη, δεν ήταν το Υπουργείο. Το Υπουργείο ήθελε να πάει στο Θόλο.
3: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, γιατί να μπλέξουν οι πρόεδροι μου τώρα αυτοί όλοι. Σας το κατσικώσαν εκεί και άντε γεια.
2: Και μάλιστα πάνω σε αυτό, μπράβο. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα καταλήγει σε μία μπίζνα, έτσι. Μία μπίζνα με πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να, στο Χαλκιός, να μην έχουν σταματήσει κλοπές. Κακά τα ψέματα, να έχουν σταματήσει. Απλά έχουν μειωθεί πάρα πολλοί παραγωγές. Δεν είναι πια όλα τα κτήματα γεμάτα παραγωγές για να μπαίνουν μετανάστες.
3: Εμείς διαβάζουμε εδώ, βλέπουμε τα στοιχεία του Υπουργείου και έχει 350 άτομα. Αυτοί οι 300 δημιουργούν πρόβλημα.
2: Και 50 να ήταν, από αυτούς ήταν παραβατικοί, 6 άτομα είχαν μπει το Φλεβάρι μέσα σε ιδιοκτήτη, κατ' επάγγελμα αγρότη και τον είχαν ρημάξει. 6 άτομα. Τους πιάσαμε. Τους ξέραμε ποιοι ήταν. Τους είδαμε. Αυτό το πράγμα είναι ένα κομμάτι εκεί πέρα που καλλιεργεί ο αγρότης σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι όλη η περιοχή όπως ήταν παλιά. Αν ήταν όλοι, θα είχαμε συνέχεια κλοπές.
3: Πόσο το 100% έχει μειωθεί η παραγωγή αγροτική πρόοδο?
2: 82%. 82% σε μια περιοχή, το Χάλκιος, το οποίο τροφοδοτούσε τυχείο με κυπευτικά όλο το χρόνο πολλούς τόνους. Και η αποζημίωση, για παράδειγμα, στον αγρότη τον οποίο κλέψαν τότε τις πατάτες, είναι 26 λεπτά, 88 λεπτά κάνει ο καρπός. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι και θέμα επιβίωση. Βλέπουμε πλέον τους αγρότες και γίνονται λιβεράδες. Όχι ότι υποβαθμίζω το επάγγελμα του λιβερά, όμως από νοικοκύρη ξαφνικά να βρίσκεσαι να γίνεσαι έρμεο της κάθε μιας επιχείρησης.
1: Και επίσης δεν καλλιεργείται τίποτα πέριξ βιάλ, έτσι.
2: Εννοείται ότι δεν καλλιεργούμε, γι' αυτό και η κατάσταση πλέον έχει δημιουργηθεί έτσι σαν μια απέραντη ζούγκλα. Προσπαθήσαμε και φέτος να κάνουμε ενέργειες.
3: Κάτσε ρε πρόεδρε, μισό λεπτό. Είπες ανεξέλεγκτη ζούγκλα. Γιατί δεν έχει αναλάβει ο Δήμος να καθαρίσει την περιοχή γύρω-γύρω για να μην παίρνουν φωτιές?
2: Στο τελευταίο τεσόπ, ο Δήμαρχος είπε ότι θα τα καθαρίσει ο Δήμος. Είχαμε κάνει μια ενέργεια με τον Υπουργό, προκειμένου να πέσει ένα κονδύλι, προκειμένου να καθαριστούν τα κτήματα και να σκαφτούν. Ήταν γύρω στις 40.000 ευρώ, ένα αστείο ποσό για το Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Τελικά τι έγινε?
2: Και ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος, να φύγει πρόταση από τον ΟΤΑ. Στείλαμε και εμείς την πρόταση κοστολογημένη και δεν έγινε τίποτα. Στο τελευταίο τεσόπ λοιπόν ο Δήμαρχος είπε θα τα καθαρίσουμε εμείς. Και του λέω, εδώ δεν μπορούμε να καθαρίσουμε την πόλη, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα χωριά. Θα καθαρίσουμε τη δομή. Η δομή πλέον γύρω.
3: Σε πειράζει, άμα την καθάρισε.
1: Όχι.
3: Α, όχι. Αυτό
1: γι' αυτό διαμαρτύρεται ο άνθρωπος.
2: Είναι και τόσο δύσκολο πλέον που εγώ δεν μπορώ να στείλω αγρότες να κόψουν, διότι πλέον πετάνε και μεταλλικά κουτιά. Αυτά μπαίνουν μέσα στις μηχανές που κάνουν τη βλάση, σφιγγάνουν μπάλες, σφινώνουν μέσα και ήδη δύο αγρότες πάθανε κοντά στα 600 ευρώ ζημιά. Οπότε δεν μπαίνουν δικοί να τα καθαρίσουν.
3: Μάλιστα.
1: Α, έχει και σκουπίδια, θέλετε να πείτε.
2: Ναι, βέβαια. Πάνω σε αυτό λοιπόν και εγώ, επειδή 2,5 χρόνια ζητάω καταστροφέα για τις αγροτικές οδοποιίες, ζήτησε το κλιμάκι της ΕΜΟΔΕ να έρθει να επιθεωρήσει όλα τα δρομολόγια τα οποία μπορεί να κινηθούν πυροσβεστικά οχήματα. Η έκθεσή του θα είναι κόλαφος. Ο προϊστάμενος, ο διευθυντής ΕΜΟΔΕ, όταν ήρθε, ο διοικητής ΕΜΟΔΕ, όταν ήρθε και είδε τις οδοποιίες, έπαθε σοκ. Συνέχεια έγραφε στίγματα για τα σημεία που δεν μπορούν να περάσουν οχήματα. Δηλαδή πουθενά δεν μπορούσαν.
1: Αυτό δεν συμβαίνει, μόνο στο Χαλκιός, να σας πω. Συμβαίνει και στα Πέριξ χωριά των Καμποχώρων.
2: Είναι γνωστό. Ναι. Σκεφτείτε όμως το εξής. Τα 500 μέτρα είναι η κατασκήνωση των σκλαβιών που όλοι λένε θα πάμε. Αλήθεια. Χωρίς υποδομή πώς θα πάτε? Και είναι και δίπλα της Γέχα. Έχουμε παιδάκια μέσα.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή και γι' αυτό και εμείς ξανακρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αν γίνει κάτι στον εισαγγελέα θα είναι ένα πολύ καλό έγγραφο για να τους πατήσουμε όλους αυτούς τους υπεύθυνους. Πλέον ο υπεύθυνος θα πρέπει να λογοδοτεί. Και δεν υπάρχουν θεομηνίες, ούτε φυσικές καταστροφές. Αυλεψία υπάρχει και αδράνεια.
3: Μάλιστα, πρόεδρε, μάλιστα. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Πες. Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται και ένας μεγάλος δός με πολλά εκατομμύρια να πέφτουν στοιχείο. Εμείς ζητήσαμε ανταποδοτικά, έτσι ώστε να γίνουμε λίγο πόλος έλξης σε επιχειρήσεις, μείωση των ανταποδοτικών τελών, δεν έγινε τίποτα.
3: Ούτε αυτό.
2: Ζητήσαμε ανταποδοτικά να γίνουν κάποια έργα όπως είναι τα χρόνια προβλήματα που δημιουργεί πλέον η δομή, όπως είναι η αποχέτευση. Βρωμάνε οι εργατικές κατοικίες από το κομμάτι που φεύγει από τη δομή και περνάει μπροστά στις εργατικές κατοικίες. Δηλαδή πλέον και η κατάσταση, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε απομονωμένοι από παντού, είναι αφόρητη.
3: Πρόεδρε, με την παιδική χαρά, επειδή...
2: Είναι να κλαίμε εκεί.
3: Τι συμβαίνει εκεί πέρα.
1: Η παιδική χαρά είναι που είναι μέσα, μέσα στις εργατικές κατοικίες.
2: Είναι μέσα στις εργατικές κατοικίες. Πολλές φορές με έχουν πάρει κάτι και έχω καλέσει την αστυνομία, μα ξέρετε και εγώ δεν μπορώ να είμαι αστυνομικός. Λοιπόν, πηγαίνουν οι μετανάστες. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά των παιδάσεων. Οι παιδικές χαρές είναι για τα παιδιά. Όταν όμως μπαίνουν ενήλικοι, πίνουν, σπάνε μπουκάλια και μέσα σε ένα χώρο που είναι για παιδιά και αναγκαζόμαστε να στέλνω εγώ εθελοντές. Δεν υπάρχει δήμος. Θέλουμε εθελοντές λοιπόν και χορτοκοπές τώρα που ξεκινάμε σε όλη την περιοχή, με εθελοντές θα γίνει. Λοιπόν, θέλουμε εθελοντές να καθαρίσουν εκεί για να μην κοπεί κάποιο παιδί.
1: Πώς το λέτε και τώρα αυτό, λέω... με εθελοντές? Εδώ ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι τα έχει καθαρισμένα όλα.
2: Εμείς έχουμε αυτονομηθεί, βγάζουμε τις χορτοκοπές, κάνουμε από μόνοι μας. Εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, απορούμε και αντέχουμε και το κρατάμε, γιατί είμαστε πλέον δεμένοι σε χωριό, βλέπουμε ότι μας έχουν εγκαταλείψει όλοι, οπότε λέμε πάμε όλοι μαζί.
3: Πρόεδρε, επειδή εσύ είσαι άνθρωπος πρακτικός, εγώ την ονομάζω την Vial ανοιχτή αλεξέλεκτη δομή. Έτσι την ονομάζω. Εάν γίνει κλειστή ελεγχόμενη δομή, όπως λέει το Υπουργείο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την
1: πρέπει γύρω-γύρω να την
3: περιφράξουν. Ναι, αν κάνουν αυτό, αν την περιφράξουν, αν κάνουν, πάρουν μέτρα αστυνότητας, αν αυτοί μένουν μέσα εκεί και δεν βγαίνουν. Τι πρόβλημα θα έχετε εσείς?
2: Λοιπόν, σε αυτό το συζητήσαμε και με τον Υπουργό. Κλειστή ελεγχόμενη δομή δεν σημαίνει ότι δεν τους απαγορεύει την έξοδο. Οι μετανάστες, λοιπόν, αντί να κάνουν το γύρο του δρόμου να πηγαίνουν στην πόλη, θα πηγαίνουν, που λέμε στο χωριό μου, μεσαριά, μέσα από τα χωράφια. Δηλαδή θα παίρνουν παράλληλο, που λέμε στο ζωτική, αζιμούθιο. Μέσα από τα ίδια χωράφια θα πηγαίνουν για να βγαίνουν στη λαχαναγορά, για να προχωράνε σε όλο αυτό το κομμάτι.
3: Θα φτιάξουν ένα διάβαμα, ας το κάνουν επίσημο το διάβα, ρε πρόεδρε, άμα είναι έτσι, ξέρω εγώ.
2: Αφού το επίσημο διάβα που λέτε, κύριε Τζούμα, πέρσι, επειδή εμείς το ξέρουμε το διάβα τους, σταματήσαμε στις 25 Αυγούστου τη φωτιά στα πρώτα 3 λεπτά. Είχαμε εθελοντές, όταν ήταν δείχτης 5, την πιάσαμε τη φωτιά. Αν αυτή η φωτιά ξεκίναγε και δεν την είχαμε ελέγξει, δηλαδή οι κινήσεις έγιναν αστραπιαία, θα είχε φτάσει στα σκλαβιά. Γιατί το μέτωπο ήταν βοριάς και κατέβαινε προς τα εκεί, βορειοανατολικός. Πήγαινε προς σκλαβιά και το σταματήσαμε στο παραπέντε. Δεν είναι τόσο απλά λοιπόν τα πράγματα γύρω από τη δομή και κάποια στιγμή εκλεγμένος είναι ο καθένας και ας πάρει την ευθύνη. Και αν δεν μπορεί, ας παραιτηθεί. Τίμια. Γιατί έτσι τουλάχιστον θα πείτε, εγώ δεν τα κατάφερα. Ο καθένας.
3: Μάλιστα.
2: Το θέμα δεν θα μείνει εδώ, θα το συνεχίσουμε. Δηλαδή και όσο περνάνε και εκλογές, πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι εμείς θα το χοντρένουμε και ας αναλάβει το κόστος. Το Χαλκιός πλέον είναι τρίτη μεγαλύτερη κοινότητα της Κιού και θα δώσει μάχη πάνω σε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Να πω κάτι, γιατί θέλω να τα ξέρετε αυτά. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Χαλκιούς. Ο Νίκος λοιπόν, ο Κουτσοράδης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των προέδρων, είναι μια σειρά πρόεδροι, αυτό είναι οι μεστούς, είναι οι λιμπούς, είναι τα μην πω και χαλάσω κανένα και το ξεχάσω κάποιον δηλαδή. Τέλος πάντων, ανήκει στην κατηγορία των αυτονομημένων, δηλαδή άντε γεια. Οι άνθρωποι είδαν ότι δεν υπάρχει τίποτα και αρχίσανε. Καθαρίζουν μόνοι τους, έχουν παγκάκια μόνοι τους, παιδικές χαράς καθαρίζουν μόνοι τους, χορτοκοπές κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή και έχουν τα χωριά τους και λάμπουν μόνοι τους με δικά τους έξοδα. Βρίσκουν ομογενείς, βρίσκουν ενισχύσεις, κάνουν πανηγύρια, κάνουν εκδηλώσεις και έτσι μπορούν και δεν έχουν πάθει χολέρα. Γιατί μην νομίζετε ότι ο Δήμος Γιού έχει αφήσει χόρτα πίσω από το Μύριο, στην οδός Γούτα που είναι μισό μέτρο τα χόρτα. Αυτό ισχύει παντού. Λοιπόν, άρα δεν είναι κανένα του γραφείου. Είναι όλη η μέρα με τη φόρμα και δουλεύει ο Νίκος που άκουσαμε προηγουμένως. Και βάζει λοιπόν κάποια σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την Vial, που πρέπει να απαντηθούν.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
7: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
8: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική ηλεκτρικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Σήμερα Χίος, θυμίζουμε ότι σήμερα, ένα λεπτό να σας πούμε και την ώρα, στο Golden Sun έχουμε μουσική βραδιά. Είναι 8.30 το βράδυ ξεκινάει, με μπουφέ που κοστίζει μόνο 25 ευρώ συν τα ποτά. Μην πηγείτε πολύ, να πληρώσετε μόνο το 25. Εξάλλου δεν πίνουμε...
1: Νερό θα πίνουν οι άνθρωποι. Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, όχι δήμου, χιού, νερό. Νερό. Επίσης δεν πρέπει να πίνουμε όταν οδηγούμε.
1: Ναι, ναι. Καρσόν, πιάσει ένα εφιαλωμένο, παρακαλώ. Ένα εφιαλωμένο.
0: Μπορείτε να πίνετε και ανθρακούχο.
1: Πάρε ένα ανθρακούχο. Να...
0: Λοιπόν, σήμερα 8.30 μουσική βραδιά.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε, να ξεδώσετε, να θαυμάσετε.
0: Κάθε εβδομάδα θα γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Αυτή τη εβδομάδα είναι Τρίτη. Για την άλλη θα σας ενημερώσουμε. Μπορεί να είναι κάθε Τετάρτη. Θα σας πούμε όμως εμείς. 32-080 το τηλέφωνο του Golden Sun.
1: Ακούτε εμάς, εμείς σας λέμε. Λοιπόν.
0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής.
1: Μάλιστα.
2: Το 2001 ήμουνα κι εγώ ένας από τους εθελοντές με τον Θόδωρο Χαβιάρα και άλλους που πηγαίναμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στη Βιάλ, η οποία τότε ήταν με 135-140 εγκλήστους Παλαιστινίους, αν θυμάμαι καλά, που πήγαιναν μονάχα στα αποχωρητήρια που ήταν μέσα στη Βιάλ. Και δύο χωροφύλακες σε ένα 2x2 παλιό περίπτερο, αν θυμάμαι καλά, του Λαμπρινού ή του Πολύδωρου. Άλλες συνθήκες, άλλα όλα. Σκιστήκαμε και βρήκαμε σκηνές για να βάλουμε μέσα στη Βιάλ σκηνές εκεί που ήταν, προκειμένου να μπορούν να μην πεθάνουν από το κρύο. Τώρα βέβαια ακούω για 550 διορισμένους ότι βγάλανε βουλευτή, ότι θα ξαναβγάλουν βουλευτή κλπ. Καταρχήν να συγχαρώ τον σημερινό και τον σημερινό πρόεδρο, τον οποίο έχω την τύχη να γνωρίσω, και ήταν όταν ο Κάρματης με πήρε άμεσα στο τεχνικό σύμβουλό του, ασχολήθηκα πάρα πολύ με... Εκεί πάνω στη μέση του πουθενά, δεν είναι οι μπαμπακές, είναι πάρα τις μπαμπακές, τις οποίες μάλιστα το δε θέμα θόλος παίχθηκε, διότι από κάποιο χρησιμοποιήθηκε για να μην πάνε στο αεροδρόμιο Ολύμπων, βλακεία βέβαια, έτσι θα ήτανε, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι δική της στη Βιάλ. Και συνυπηρέτησε με τον κύριο Κάρματζη. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κουτσουράδης, ότι πρέπει να πάμε σε κάποιο σημείο εκεί που είχαν προτείνει, κλειστή δομή, όχι κλειστή ελεγχόμενη, ανοιγόμενη τύπου φυσαρμονικάς, θέλουμε να διατηρήσουμε και τον τόπο εδώ. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε, δίνουμε όλη τη Χίο στο Σουλτάνο απέναντι και απαλλάσσουμε τα άλλα νησιά. Φτάνει νομίζω.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως να πούμε ότι η υπόλοιπη τοπική κοινωνία πλην των Χαλκούσων σου λέει, έφυγε από τα δικά μου τα απίστια μαρθακά μόρια, ας κάτσει το Χαλκούσον και καλή τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Διότι δεν είναι ανάγκη να συζητάμε για δημοτική, αλλά και δεν υπάρχει. Όπως το γνωρίζετε, δεν υπάρχει. Αυτοί δεν υπάρχουν. Είναι αντεγιά. Λοιπόν, η περιφέρεια ξανά αντεγιά. Τι απομένει? Ένας κόσμος που θα μπορεί να κινητοποιηθεί. Εφόσον ο άλλος δεν νιώθει το πρόβλημα μπροστά του, όπως το νιώθουν οι Χαλκούσοι, δεν πρόκειται να κινητοποιηθεί. Και κάπως έτσι τη βάζει και το Υπουργείο στη φτήνια. Φορτώνει τη Σάμμο, η οποία έχει την κλειστή ελεγχόμενη δομή, και αφήνει τη Βιάλ να έχει 300 ανθρώπους και πάμε, έχει ο Θεός. Κάπως έτσι κινείται, παιδιά. Δεν είναι, μην την ψάχναμε δηλαδή.

0: Σαν σήμερα το 1916, φίλε, πολλά χρόνια, μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν», γράφουν τα πανώ. Λοιπόν, στην νομαρχία απ' έξω μαζευτήκαν οι συγκεντρωθέντες, δόθηκε ψήφισμα. Ο λαός της Χίου συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος σύτου και αλεύρου, ένα κατ' οποίου πάντας απειλεί το φάσμα της πείνης, άφανε οι εφημερίδες. Σαν σήμερα το 1944 αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου.
1: Σαν σήμερα είχαμε εκλογές. 2019 είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος βγήκε πρωθυπουργός. Και μάλιστα αυτοδύναμα, πρώτη φορά μετά το 2007 πέτυχε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Δεύτερος ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. 31,53% το βλέπει τώρα και... Περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα ανακλές, κάπως έτσι. Και τρίτο ήταν το Κινάλ σε αυτές τις εκλογές του 2019 με 8,10% και 22 έδρες. Κάπου εκεί είναι και τώρα.
0: Εσύ, εκείνο το παλικάρι.
1: Ποιο?
0: Ο Κασελάκης, τι γίνεται?
1: Ο Κασελάκης καλά είναι, σε χαιρετά, δεν ξέρω αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Έλα, γιατί?
1: Γιατί δεν τα βλέπετε τα πράγματα πολύ.
0: Χτες είπε, μου βγάλε το κινητό μου, με κοίτασε και μου λέει, συζητάω, συγγνώμη.
1: Τι?
0: Γιατί ρε Κασελάκη μου ζητάω συγγνώμη, γιατί λέει, έπαιξα λέει τέντρις με τον Άδωνη. Εκεί τι με νοιάζει εμένα, έστικα εγώ, έπαιξε στένες εσύ. Όχι, σου ζητώ συγγνώμη, μου λέει, μου είπε. Όχι μόνο εμένα, σε όλο τον κόσμο το παιδί. Ήταν
1: αμαρτωλό.
0: Ήταν κακό να έπαιξε τένις με τον.
1: Και τι.
0: Του κάνανε παρατήρηση του ότι έπαιξε με τον άλλο που είναι δεξιό. Είπε σε δεξί χέρι, ένα σε αριστερό χέρι. Του λέει τώρα τι τένις είναι αυτό.
1: Δεν είναι και δύο δεξί. Δεξιόχειρε εννοώ.
0: Το κατάλαβα, αλίμονο. Πάμε για διαφημίσεις, παιδιά, πάμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίο, 8 και 50 πρώτα λεπτά από το χρήσιμο τηλέφωνο 69 73 96 71 73. Πιστεύω αν το έχετε πλέον σημειώσει. Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, παρακαλώ πολύ, διότι είναι όλα χρειαζόμενα και το τηλέφωνο αυτό είναι πολλαπλώς χρήσιμο.
1: Να υπενθυμίσω πως μέχρι 12 Ιουλίου τρέχουν πολύ συμφέρουσες προσφορές είδη τραπεζαρίας, κρεβατοκάμαρας, στρώματα υπνοδωματίου δηλαδή. Βλέπω εδώ της Royal Crown ένα ανατομικό διπλό στρώμα που από 400 ευρώ διατίθεται μόνο με 219. Ενώ υπάρχει και το Magical Royal Crown που είναι μονό και από 359 έχει μόνο 179 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Στο εντός της Χίου μπορούμε να βρούμε ακόμη στρώματα Serta και King Coil εκτός από τις Royal Crown. Το οποίο εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
0: Καλή, καλή, που τα έχουν παλαιτριώσει, τα κρεμίζουν και να είναι, τα γίνει το αεροδρόμιο. Το, επεκτείνεται. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά, να τα πούμε τσάπα. Δεν κοστίζει τίποτα, δεν υπάρχει τρόπο. Όπως δεν υπάρχει σωτηρία, που λέει ο στρατηγός ο φίλος μου, δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι στο τέλος θα νικήσει ο βλάκας. Ό,τι για να κάνουμε. Λοιπόν, αναφέρομαι στο χθεσινό το οποίο έγινε στα Καμπιά.
1: Στα Καμπιά, τι πήραμε φωτιά.
0: Στα Καμπιά, στα Καμπιά.
1: Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Κάθε φορά είναι και πιο μεγάλο.
0: 3.000.
1: Σήμερα πω. Δικό μας. Δηλαδή. Επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Εντάξει.
0: Δηλαδή τώρα καταλάβατε. Τι να πει τώρα, πού, πού.
1: Και σήμερα είμαστε στο 4.
0: Τι τρόπο να το πει ότι παιδιά δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Αυτό δεν ισχύει για τους άλλους, αλλά για σένα. Εν τω μεταξύ, ωραία, πανίβλακα. Πανίβλακα, άκουσέ με λίγο, πανίβλακα. Κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, σε βλέπει κανείς? Όχι. Βάζεις τη φωτιά για να κάνεις τη δουλειά σου. Βρε πανίβλακα, πλέον σε βλέπουνε με δορυφόρο, βρε. Η προεδρευτική κάθε σε ένα υπολογιστή μπροστά.
1: Έχει και δρόμο.
0: Σε βλέπει με. Ναι, πέρα από τον δρόμο. Σε βλέπει με δορυφόρο, βρε. Σε βλέπει. Σε βλέπει στα Καμπιά, στη μέση του πουθενά. Σε βλέπει ότι καπνίζεις. Και σε 15 λεπτά είναι εκεί η προεδρευτική υπηρεσία και τόσο να έχει τριχίλιαρο. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Όχι.
0: Σε βλέπουνε, βρε. Σε βλέπουνε. Δεν μπορεί να το κάνεις κρυφά πια. Σε βλέπουν από πάνω.
1: Ψαρά,
0: πώς να το πούμε, το καταλάβεις.
1: Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη Κρήτη εκτός από τα Χανιά, το νομού Χανίων εννοώ, είναι σήμερα στο 4.

0: Λοιπόν, αυτά,
1: αυτά.
0: Τα συλληπιτήριά μας για την
1: απώλεια.
0: Την απώλεια της δασκάλας της Πλακωτάρη, μια εξέχουσα έτσι, πνευματική μορφή του κάμπου, της χείου, της, του δασκαλικού κόσμου, μια φωτισμένη δασκάλα η οποία έφυγε από τη ζωή μέσα στην αγάπη των παιδιών της και τη φροντίδα, της συλληπιτήρια στο Γιώργη, στο,
1: στην Αθηνά,
0: Αθηνά, σε όλα τα παιδιά,
1: στο Μιχάλη,
0: στο Μιχάλη, τα παιδιά τους κλπ, την οικογένειά τους. Έφυγε ένας χρήσιμος άνθρωπος, ένας αγαπητός άνθρωπος, μια δασκάλα η οποία αγκάλιασε με αγάπη τα καμπουσάκια και όχι μόνο, σε όλη τη δασκαλική
1: δεν ήταν μόνο στον κάμπο
0: καριέρα.
1: Δεν είχα εγώ στο δεύτερο.
0: Είπα στον κάμπο και είπα και όχι μόνο τον κάμπο. Έβαλα και τον κάμπο μέσα γιατί ήταν βασικά καμπούσενα, αλλά ήταν δασκάλα, όπως είπες εσύ, ήταν και στο δεύτερο. Παντού. Λοιπόν, αυτά και με τις απώλειες, παιδιά, είναι και αυτά μέσα στη ζωή μας. Και πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή. Παλιά έπρεπε να φανεί καπνός. Να σε δει κάποιο πυροφυλάκιο, να το πάρει χαμπάρι, να ειδοποιήσει, να σε ψάξουνε πού κλπ. Τώρα πια με δορυφόρο ανοιχνεύεται ακριβώς το σημείο στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο έχει τεθεί φλόγα ή καπνός. Σε 10 λεπτά, 15, 5, σε έχουν πιάσει επ' αυτό φόρο. Την ώρα που τη βάζει στη φωτιά και βγαίνει κάπου να το μεταξύσει, σε γράφει το μαλαφέτη. Μπορεί να πεις δεν ήμουν εγώ, ήταν άλλος. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Την τρως λοιπόν, 3.000. Διοικητικό πρόστιμο, γιατί έχει μήνυση. Πας και δικαστήριο, πας και δικηγόρο. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Θα σε πιάσουν οπωσδήποτε. Ανέβαλε το. Και άμα έχεις 3.000 περίπου περισσεύμα, άντε σε έναν παπά, δώστα πέτου για δες, δώσε κανένα φτωχό και εδώ πέρα, δώστα στην ενορία, κάμε ένα ψυχικό. Δεν είναι ανάγκη να πάρει το κράτος, καταλαβες. Κατάλαβες, όχι. Άνοιγμα κεφαλής δεν προβλέπεται.

0: Είδαμε και τον Μυστηριώτη χθες στην τηλεόραση. Μπράβο, Ειρήνη και Βαγγελιό. Κάνατε ωραίο ρεπορτάζ με τον πρόεδρο του χωριού.
1: Ο κύριος Παντελής Μυστηριώτης είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δαφνώνα, που όπως και ο πρόεδρος του Χαλκιούς.
0: Δυναμική πρόεδρη, παιδιά, δυναμική. Ευτυχώς δηλαδή, και ευτυχώς και πάμε και αυτοί.
1: Εχθές μας παρουσίασε τα προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο του Χαλκιούς, του Δαφνώνα, συγγνώμη. Που και ο Δαφνώνας είναι μια αγροτική περιοχή, αγροκτηνοτροφική. Έχει και πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και πολλές γεωργικές μονάδες. Και που οι άνθρωποι έχουν ζημιά στους δρόμους, δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, πρέπει να έχεις όχημα 4x4, δεν διαθέτουν όλοι όχημα 4x4. Δεν έχουμε και γαϊδάρους πια.
0: Και μας έδειξε και το απείρου κάλους πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Αυτό ήταν έτσι το κερασάκι στην τούρτα.
0: Λοιπόν,
1: ας αποφασίσει και ο Δήμος τι θέλει να κάνει.
0: Να σας πω κάπου κάτι και σημειώστε το. Σημειώστε το. Έτσι που βλέπετε τώρα το πάρκο αγωγής κυκλοφορίας του Δαφνώνα, θα είναι ο δημοτικός κήπος σε 2 χρόνια.
1: Όχι.
0: Έτσι που το βλέπετε θα είναι ο δημοτικός κήπος της Χίου.
1: Όχι καλέ.
0: Εάν με το ξεκίνημα, με το καλημέρα, δεν υπάρχει ειδικός οργανισμός ή πώς θα λέγεται, ειδική υπηρεσία.
1: Υπηρεσία Πρασίνου.
0: Η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με το δημοτικό κήπο. Έτσι και δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα καταντήσει όπως το πάρκο αγωγής, στο οποίο εγώ έκανα ρεπορτάζ όταν το δημιούργησε ο Πολύδος Λαμπρινούδης.
1: Επί Κράκαρη έγινε.
0: Ο Κράκαρης, ποιος ήταν, θυμάμαι τώρα, επί βαΐων κλάδων κλπ. Βέβαια, όπως είπε και ο Μυστηριώτης, θα το κάνουν σε ένα αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο. Δεν το κάνανε, το κάνανε σε αυθαίρετο μέσα. Άντε, γεια!
1: Το ταυτοποιούν τώρα.
0: Μπράβο. Τώρα πρέπει να γίνει έργο, να γίνει. Σου λέει το κράτος τώρα. Οπ! Νομιμοποίηση.
1: Ποιο το κάνει. Όμως το κάνει.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω, άμα δεν είναι νόμιμο, δεν χρηματοδοτείται. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ο Δήμος να κάνει νομιμοποιήσεις και άντε, και τώρα κορδώνει και είδα τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σας πω.
1: Τι να μας πείτε. Πομονή. Πομονή και όλα θα γίνουνε.
0: Και τέλος πάντων, ρε παιδιά, για να τελειώσω.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
10: Μα σκορπίσεις ξανά στους πέντε.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα Χάος, καλημέρα Χίος, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Μια όμορφη μέρα να έχουμε σήμερα, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε. Παιδιά, σήμερα είναι

πολύ δυνατή, έτσι δηλαδή. Ψάχνω να βρω ένα τραγούδι για να. Για τα χρόνια πολλά για σήμερα, για το. Το εορτολόγιον μας εορτάζει τον Κυριάκο. Όχι ρε, για Κυριακή βλέπω μόνο. Της Αγίας Κυριακής είναι βοήθεια μας σήμερα της Μεγαλομάρτυρος. Λοιπόν, γιορτάζει η Κυριακή, η Κυριακούλα, η Κίτσα, η Κικίτσα. Δεν βλέπω Κυριάκο ρε παιδιά, μου είπατε και τον Κυριάκο. Αν δεν έχουμε Κυριάκο, τον Κυριάκο το... το ζωάνο. Όχι, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ρε. Και μας ακούνε και από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, μας ακούνε και από τα γραφεία των βουλευτών. Δεν ξέρω σήμερα, δηλαδή. Παιδιά, ας μου απαντήσει κάποιος, να η μάνα μου που ξέρει τα εκκλησιαστικά. Σήμερα είναι και ο Κυριάκος ή μόνο η Κυριακή είναι το... Έχουμε και εμείς εδώ Κυριακούλα στο σταθμό. Αναστάση, από θρησκευτικά έχεις τίποτα, έχεις καμία εικόνα και... Ο Αναστάσης ο Μουντής, καλημέρα, καλή Τρίτη, γαλήνιες θάλασσες, καλές ειδήσεις. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Παιδιά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Μη φανώ δηλαδή ότι δεν το πέρασα έτσι τον ντούκου.

Λοιπόν, αύριο γιορτάζει ο Θεόφιλος. Η φιλία, η φιλιό. Αυτά είναι μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε την άλλη τη μεγάλη τη γιορτή της Όλγας, της Αποστόλου. Ναι, γιορτάζει η μάνα μου, γιορτάζει τα... Λοιπόν, καλημέρα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.

0: Λοιπόν, για τα επόμενα 52 λεπτά της ημέρας θα είμαστε εδώ. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Τα τηλέφωνα μας γνωστά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε.
1: Κάνε τώρα αυτό που σ' αρέσει και το σκέφτεσαι μετά.
0: 2-5-6-7-8. Γεια σου Μαστρογιώργη.
1: Το ξέρουμε και πιο καλά.
0: Ο Μαστρογιώργης ο Μπαχάς μας στέλνει την καλημέρα του από Ταϊβάν. Δεν είσαι κοντά στα, πώς το λένε, δεν είσαι κοντά στα στενά του Ορμούζ εκεί πέρα, έτσι το. Ταϊβάν είναι, πού είναι η Ταϊβάν, έλα πείτε μου εσείς να πω εδώ. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, πόσο διαφορετικά μπορεί να αρχίσει η μέρα γενικώς. Το πρωί μια φωτογραφία σε ένα από αυτά τα ωραία που γράφει καθημερινά ο Δημήτρης ο Φρεζούλης. Μια φωτογραφία με τη δασκάλα μας. Η δασκάλα μας από το δημοτικό, η κυρία Κική, η αγαπημένη κυρία Κική. Κυρία Αγγελική, πλακοτάρη. Η δασκάλα όλων νομίζω, έτσι, περισσότεροι το... Στο εμβληματικό τρίτο δημοτικό σχολείο έφυγε από τη ζωή. Αύριο το απόγευμα στις 5 από τον Άγιο Ισίδωρο Πετροκοκκίνο στον κάμπο θα είναι η εξόδιος ακολουθία. Από τους ανθρώπους, ξέρεις, οι δάσκαλοι των δημοτικών, οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο και ειδικά οι πιο παλιοί δάσκαλοι ήταν, ρε παιδί μου, γράφανε τη δική τους ιστορία, γράφανε στις ψυχές, στις καρδιές των μαθητών. Δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε μια έτσι επικοινωνία με τον Γιώργο τον Πλακοτάρη που είναι στη Μυτιλίνη, ας πούμε, πάντα, ξέρεις, κλείνουμε έτσι. Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα στη δασκάλα μου. Τι να πεις, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι αυτό το λεπτό, αυτό το δευτερόλεπτο, αυτή η στιγμή που περνάς τώρα. Όλα αυτά μαζί κάνουν μια ζωή εδώ. Λοιπόν, ο θείος μου ο Μαθαίος ήταν θεολόγος, λέει ο Αναστάσης ο Μουντές. Εγώ από τα θρησκευτικά τίποτα. Όταν βγω στη σύνταξη θέλω να γίνω επίτροπος στην Ερθιανή. Από πού και ως πού ρε Αναστάσια σε κάνουμε επίτροπος στην Ερθιανή? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Άμα δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία, να σε κάνουμε επίτροπο τώρα στο το... Ας σε βάλουμε επίτροπο στην... Τέλος πάντων, κάτι θα γίνει και με σένα. Λοιπόν, ο καιρός, όπως σας τα είπαμε, όσο κρατάει ο βοριάς θα είναι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, για παράδειγμα, είμαστε στα 27, εκεί, 27-28 θα πάει το πικ. Κοίταξε να δεις, δεν βλέπω πια αυτά τα 34-35, γιατί ο βοριάς, οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν μέχρι και το ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας. Οι παραλίες από την άλλη πάντα, εκεί δυτικά, βορειοδυτικά, είναι και κάτι παραλίες που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος, μόνο η θάλασσα. Με την ARC, North Aegean Rip Cruises, μπορείς να ανακαλύψεις τη Δυτική, τη Νότια Χίο, τα Ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Sunset View, 2,5 ώρες session, από 250 ευρώ συν τα καύσιμα. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνονται στο www.narc.gr, στα social media. Λοιπόν, αν στείλεις μέχρι και τις 12 Ιουλίου καλημέρα χάος, κερδίζεις και μια επιπλέον έκπτωση 10%, ανάλογα βέβαια με την διαθεσιμότητα. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση, παιδιά, που γίνεται από τα παιδιά εκεί στα Βόρεια, με την ΑΡΚ, με το Χαρβάντι, με τη Βολισόπ, με το Βολισόπ. Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα, με ενημερώνει εδώ η Ιουλία. 27 Σεπτεμβρίου είναι το Οσίου Κυριάκου του αναχωρητού. Μα ο δικός μας δεν λέει να αναχωρήσει. Δεν λέει να αναχωρήσει ο... Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν είναι της αναχώρησης, είναι της παραχώρησης. Θέλω μια ευκαιρία. Εσύ λες για τον Κυριάκο τον... του Οσίου Κυριάκου του αναχωρητού. Είναι αυτός που αναχωρεί, αποχωρεί. Όχι, τούτος εδώ δεν φεύγει, δεν είναι. Βέβαια, παιδιά... Το ποιος έρχεται και το ποιος φεύγει και το ποιος μένει το κανονίζεις εσύ με την ψήφο σου εις τας τοπικάς εκλογάς, έτσι. Να φύγουμε το ίδιο σώμα. Τώρα θα έχουμε εκλογές, άμα μου λες μα τι να κάνω και ποιον και πού και πώς και το... μια πολύ ωραία κουβέντα, είναι παλιά κουβέντα, δεν είναι κινέζικη παροιμία. Ξέρεις τι λέει? Το πρόστιμο που πληρώνεις για την αδιαφορία σου στα κοινά είναι ότι η τύχη σου καθορίζεται από ηλίθιους. Ωραίο! Ποιος το έχει πει αυτό, έτσι? Ο Πλάτων, παιδιά. Ο Πλάτων. Πριν πόσες χιλιάδες χρόνια. Άκου κουβέντα, έτσι. Το πρόστιμο που πληρώνεις για την αδιαφορία σου στα κοινά είναι ότι η τύχη σου καθορίζεται από ηλίθιους, τους οποίους βγαίνεις μετά εσύ και τους σχολιάζεις και τους τέτοιους. Και το είπε ο Πλάτωνας. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, καλημέρα στα πέρεξ του ξενοδοχείου Χανδρή. Χρόνια πολλά και στην κόρη του Λευτέρη. Χρόνια πολλά στις Κυριακές και στην Κοράκλα που γιορτάζει σήμερα, έτσι. Να χαίρεσαι, Λευτέρη, να χαίρεσαι. Γεια σου, μάνα, καλημέρα. Της Αγίας Κυριακής σήμερα σημαίνει ότι ο Χριστός είναι πάντα κοντά μας, δίπλα μας. Αχ, γεια σου, Γιωργάρα, καλημέρα. Πριν λίγο διάβαζα το... τη σημείωση αυτή που έγραψε ο Δημήτρης ο Φρεζούλης με τη φωτογραφία της... της αγαπημένης μας της δασκάλας. Να είστε γεροί, Γιώργο, να είστε γεροί, να τη θυμάστε, να τη θυμόμαστε όλοι. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μυτιλίνη. Δεν έχουμε κάτι να πούμε παραπάνω για το... Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι να είσαι κάποια στιγμή μαθητής, να περάσεις όλα τα χρόνια του σχολείου και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα... Και μισό αιώνα μετά να θυμάσαι τη δασκάλα του δημοτικού σου με τόση αγάπη. Σημαίνει ότι... Η κυρία και εκεί όπως και οι δάσκαλοι τότε έκαναν καλά την...

Ναι, έχει ζέστη, παιδιά, το ξέρω. Τι να κάνω εδώ. Και λογικά κουράζεσαι και λίγο παραπάνω τώρα, έτσι, με αυτές, με τον ήλιο και το τέτοιο. Μου λέει ένας, είχα πάει χθες στο γιατρό, τίποτα, ένα χτυπηματάκι ήταν τέτοιο. Μου λέει ο γιατρός, ρε φίλε, μου λέει πόσες μέρες αναρωτική να γράψω. Και σε αυτό που βγάζει, του λέω, ρε γιατρέ, γράψε 14 χρόνια και αν είναι θα ξαναπεράσω. Γράψε 14 χρόνια και αν είναι θα ξαναπεράσω. Είναι αυτή η ζέστη, είναι, ναι, δεν παλεύεται. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης ο Τσακός, αρτή αφιχθής, είχε πάει σε κάτι συνέδρια εργασιακά στην Αθήνα. Ο Μιχάλης ο Τσακός, ναι, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, παρακαλώ. Έφερε και το μηχάνημα το καινούριο. Θα πάμε να το παρουσιάσουμε.

Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα για επιδιορθώσεις παπουτσιών. Παιδιά, αυτά τα μηχανήματα, αυτό το μηχάνημα που έφερε ο Μιχάλης Τσακός στην Αργέντη 4 είναι το μηχάνημα που έχουν και οι εταιρείες που φτιάχνουν τα παπούτσια, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, είναι καταπληκτικό.

Λοιπόν, σήμερα ξύπνησα να πάω θάλασσα. Τι να δω, δούλευα. Είχα αυτή την όρεξη, παιδί μου, έβλεπα στον ύπνο μου και αυτό, μπάνια, βουτιές, τέτοιο.

Μας έπεσε και το μαστιχό κάτω. Το μαστιχό, το σίτρους μας έπεσε κάτω. Ξυπνώ και βλέπω το... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα από Εγάλαιο. Καλημέρα στο συνονόματο. Καλημέρα φίλε Μάνο. Όσο για τη ζέστη, εμείς που δουλεύουμε πάνω σε ταράτσες, όταν έχει πολύ ζέστη λέμε τι κρύο είναι και σήμερα. Και έτσι παρηγοριόμαστε.

Καλημέρα Μανώλη, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το πρωινό ξύπνημα. Ωραία φίλε, εμείς σηκωνόμαστε κάθε πρωί με τέτοια, βγαίνουμε στο μπαρκόνι και χορεύουμε λαμπάντα με το γιασεμί από έξω το... Μα με δουλεύεις τώρα. Είναι κανείς που να τα αρέσει το πρωινό

Όπορε φίλε, είδα εγώ χθες το απόγευμα το είδα. Ευτυχώς δεν το είδα πρωί. Είναι το ενημερωτικό post που κάνει κάθε μήνα ο βουλευτής, ο Νότσο Μηταράκης. 15% περισσότερες αφίξεις Τούρκων. Μικρή αύξηση και στο αεροδρόμιο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Μικρή λέει αύξηση στο αεροδρόμιο. Από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξη με αυτά αποτελέσματα. Κύριε Μηταράκη, πώς έγινε η αφίξη στο αεροδρόμιο? Εδώ το αεροπλάνο έρχεται με δύο επιβάτες, τρία μωρά, τέσσερις τσάντες και μια σακούλα με κάτι καρπούζια που φέραμε από την Αθήνα. Και μας λέτε ότι έχουμε αύξηση τουριστών. Επίσης, μια και λέτε για τις αφήξεις στο αεροδρόμιο, για τη βρώμα, αυτή τη βιολογική ύλα που βγαίνει απ' έξω το... Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που φτάνει στο αεροδρόμιο τέλος πάντων ενός τουριστικού νησιού και του σκάει βιολογική ύλα με το που κατέβει από το αεροπλάνο. Γεια σας, που το ξέρεις η αεροσυνοδός, γεια σας, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, με το καλό σας ξαναδούμε. Και με το που βγαίνεις από την πόρτα, πιάνεις τη μύτη σου κατευθείαν. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, γιατί? Α, ορίστε, γράφει πάντως το ενημερωτικό του ποστάρισμα ο κύριος Νότσος Μηταράκης. Η λειτουργία, λέει, του διαδρόμου από το 2027 θα δώσει νέα προοπτική στο νησί, θα συμβάλλει στην ουσιαστική μείωση του κόστους μετάβασης προς το νησί μας. Δηλαδή, σαν να μας λέτε, κύριε Νότη, μέχρι το 27 να μην ακουμπήσουμε αεροπορικό εισιτήριο. Δεν γίνεται, πρέπει να έχεις μια πενταμελής οικογένεια και σε κάθε ταξίδι ένα από τα μέλη της οικογένειας να δίνει και ένα νεφρό. Είτε αεροπορικά, είτε ακτοπλοϊκά. Ρε, θα πάτε να αλλάξουμε στα βόρεια, θα πάτε να αράξουμε στα βόρεια, εκεί στα λιμιά, πάνω στο λιμανάκι, στο Σεϊλίν. Εκεί θα κάτσουμε με τη Λένα, θα πίνουμε καφεδάκια, σαντουιτσάκια, φαϊτό το μεσημέρι, κοκτέιλάκια το απόγευμα, ποτάκια το βράδυ. Εκεί στο Σεϊλίν θα περνάει ο κόσμος, θα μας ρωτάει και θα λέμε εγκατέο πράγμα. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Μαγικός χώρος, παιδιά, έτσι. Σεϊλίν Καφέ Σνακ Μπαρ. Εκεί στο λιμάνι των Λιμιών. 25 χρόνια τώρα, 28 χρόνια τώρα. Ζημιές. Λίγος κόσμος, πολλής κόσμος. Αδιαφορία της κυβέρνησης. Εκεί παλεύουν όπως και όλοι οι Βορειοαχείος, έτσι. Όπως και όλοι εκεί πάνω. Παλεύουνε και παλεύουνε μονάχοι τους. Πάντως είναι ωραίος χώρος να πάτε και ομαδικά. Αν θέλετε να κλείσετε 22 74 0 2 21 29.

Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Καλημέρα και σε εσάς που γυρίζετε να βάλετε βενζίνη. Παιδιά, τι γίνεται με την κάρτα αυτή, την Fuel Pass? Το Fuel Pass, ναι. Είναι κάποια βενζινάδικα που δεν την παίρνουνε, δεν τη δέχονται. Παιδιά, ακόμα είναι ολόκληρο τον Ιούλιο, έτσι. Όλο τον Ιούλιο ισχύει το. Ναι, έτσι ρωτάω δηλαδή, γιατί με έχουν βρει κανένα δυο και μου λένε το... Έβαλα βενζίνη, του βγάζω την καυτή, μου λέει ρε φίλε δεν περνάει κάρτα, μου λέει δεν ξέρω, τη βάζω, την ξαναβάζω το...

Λοιπόν, οι ψάχνοντες για βενζίνη, να ξέρετε, έχουμε η χαμηλότερη τιμή 1853, 1,85 δηλαδή. Έχει και μέσα στο κέντρο, μέσα στην πόλη και στο το 1,85, 85, 86 στα Θημιανά, 87 στα Μαστιγόχωρια, 88 στο νοσοκομείο. Σιγά τα λάχανα τώρα, 1,8 αυτό να τα. Λοιπόν, με ακριβότερη τιμή τα 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ, κάτσα εδώ τα ψαρά. Τα ψαρά είναι εκεί σταθερά, 1989. Τα ψαρά έβγαλαν και το πολιτιστικό καλοκαίρι και μες τον Ιούλιο. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχει εκδηλώσεις, έχει αθλητικές εκδηλώσεις. Τρισάγιο την Κυριακή στη μνήμη του Ιωάννη Βαρβάκη. Παραδοσιακά προϊόντα. Χοροεσπερίδα έχει για την 23 Ιουλίου. Κονιτόπουλος, Μόρος, Αντωνίου. Έχει τη γιορτή του μελιού των ψαρών τον Αύγουστο. Ο Μύριο Δύσια, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Όχι, έχει ένα έτσι πλούσιο πρόγραμμα. Μέχρι και το Σεπτέμβριο πάει. Παιχνίδια χωρίς σύνορα έχει στις 9 Αυγούστου. Συναυλία. Νησιώτικο Γλέντι, εδώ με δικούς μας, με την... με τοπικούς, 15 Αύγουστο είναι με δικούς μας τέτοιο, εδώ από το νησί μας. Έχει Party Beach Volley, βραδιά Πανσελίνου, ρεμπέτικη βραδιά. Όχι, βλέπω εδώ πέρα, μπράβο, είναι

0: Είναι ανθρώποι, παιδιά, που τα τρέχουν αυτά, έχουν ενέργεια. Έχουν ενέργεια, έχουν ασφάλεια, έχουν λύση. Πώς είναι το γραφείο λύσης, που είναι η μοναδική λύση για θέμα ενέργειας, για θέμα ασφάλειας, για το τιμολόγιο του σπιτιού σου, για το τιμολόγιο του μαγαζιού σου, για την ασφάλεια τη δικιά σου, για την ασφάλεια του οχήματός σου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, έτσι. Στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο Τσακού Φράγκου. Εκεί θα βρείτε τους μεγάλους παρόχους, τους οικονομικούς παρόχους. Μιλάμε για τον Ήρωνα, τη ΔΕΗ, τη Ζενίθ. Και να κινηθείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως κάνετε και χρόνια τώρα, στο γραφείο λύσης. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στον απίστευτο ταξιτζή.
1: Εγώ στο ταξί στερούμενος ειδικός.
0: Καλημέρα στον απίστευτο, στον απίστευτο ταξιτζή, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το. Συνελήφθη 29χρονος, 21 ετών ταξιτζής, χρέωσε διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο. Το μόνο που θυμάμαι. Τι λέει, ρε φίλε. 175 ευρώ. Αμερικάνους τουρίστες πήγαν να πιάσει αμερικανάκια, έτσι δεν. Η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το κέντρο της Αθήνας, ένα ποσό περίπου τετραπλάσιο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εντάξει, παιδιά, αυτά τώρα σε ένα λεκανοπέδιο με τόσα εκατομμύρια κόσμο. Όχι, εδώ δεν έχουμε, δεν υπάρχει τέτοια. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι και το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών οδηγών είναι αυτοί που θα σου δώσουν προτεραιότητα, θα σταματήσουν πάνω στη διάβαση. Το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι. Να πούμε συγχαρητήρια και στην ομάδα του ναυτικού ομίλου Χίου, τα 15χρονα, 16χρονα. Η ΚΑΠΑ 16 πήρε μέρος στην Silver League, έγινε στην Αθήνα. Η ομάδα του ναυτικού ομιλουχίου κατήλαβε την τέταρτη θέση με πολύ ωραία αποτελέσματα. Έπαιξε με το Μήλωνα, κέρδισε 16-13. Έπαιξε με τον Απόλλων Σμύρνης, έχασε 12-10. Ενώ στο μικρό τελικό με την ΕΠ, Ναυτική Ένωση Πατρών, έχασε για 2 γκολ διαφορά. ΝΕΠ ΝΟΧ 13-11. Δεν ξέρω τώρα για τη διαιτησία, για τα. Μια χαρά, μια χαρά.

0: Καλημέρα, Μανώλη. Είδα στο χάος το επεισόδιο που είχες πάρει από το περίπτερο το αψυχτικό το μαστιχό, έτσι. Εδώ το έχω, φίλε μου. Αυτό πήρα, το citrus. Τρομακτικό, τρομακτικό, δεν ξέρω. Στη Μυτιλίνη έχετε τέτοιο μαστιχό citrus. Είναι μαστίχα με σπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Ναι, αυτό είναι, παιδιά, διαβάζετε τα συστατικά από πίσω. Για μένα αυτή είναι η απίστευτη μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών, έτσι. Είναι στην κατηγορία των αναψυκτικών, γιατί κάτι χθες στο ρεπορτάζ ανέφερα ότι είναι χωρίς ζάχαρη και τέτοια. Δεν είναι. Είναι κατηγορία αναψυκτικού. Όσοι έχετε τέτοιο, είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να προσεγγίσετε, έτσι. Σε αναψυκτικό. Καλά, δεν λέμε για τα τσάγια. Τα τσάγια είναι άλλο σχέδιο αυτό που σας λέμε, έτσι. Το θέλειο. Παιδιά, το θέλειο τώρα έχει 4 θερμίδες στο μπουκάλι. 4 θερμίδες, δηλαδή τίποτα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι η απόλυτη δροσιά. Μαστιχό, είναι χιώτικο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γίνεται από την ποτοπία στο πάκι. Δηλαδή, πιείτε και θα με θυμηθείτε. Τι άλλο να σας πω τώρα, να τα... Πιείτε και θα με θυμηθείτε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Μόλις επιστρέψαμε, 36 είναι τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 9. Πίστεψε με που λέει ο Γιάννης Σαββιδάκης. Καλημέρα από Dar es Salaam, Τανζανία. Ο Καπταγιώργης ο Μαυρέλος, εκλαγκάδας ορμόμενος. Dar es Salaam. Κάτσε να δω λίγο το χάρτη να καταλάβω, να σας πω να το... Παιδιά, είναι στην περιοχή... Πίστεψε με, δεν σ' αγαπάω. Η Τανζανία είναι κοντά στη Μαδαγασκάρη. Ωραία, φίλε, για φαντάσου τώρα, έτσι. Είναι στο έτσι που κάνει, στο έτσι, από τα δεξιά στο έτσι που κάνει η Αφρική. Παιδιά, η Αφρική είναι τεράστια τώρα. Τι να τα. Η Τανζανία είναι κάτω από τη Μαδαγασκάρη. Πολύ, όχι, συγγνώμη, πάνω από τη Μαδαγασκάρη. Dar es Salaam. Α, είναι κοντά στη Ζανζιβάρη. Στη Ζανζιβάρη. Και από πάνω από το Mafia Island, το νησί της Μαφίας. Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν καρδιά. Ωραία, φίλε, για φαντάσου. Στα πέρατα του κόσμου φτάνει κάθε μέρα η εκπομπή, δηλαδή. Άμα κάποιος ναυτικός μου στέλνει και δεν έχω εικόνα, ας πούμε, τότε. Το βάζω στο χάρτη έτσι και λες, ρε φίλε, τι σου είναι η τεχνολογία. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Ναι. Α, έχετε πάνω Pirate Patrol. Είναι κοντά στην Ιεμένη που έχει τους Ιεμένους, τους πειρατές. Γιώργη, έχετε τέτοιους προστασία, security. Αυτά, παιδιά, πρέπει να λένε. Αυτά πρέπει να λένε στα παιδάκια που τρέχουν όλα στη θάλασσα. Τα πετυχαίνω 7 χρονών, 8 χρονών. Τι σε λένε Γιαννάκη, τι σε λένε Γιωργάκη. Τι θα γίνεις να μεγαλώσεις, ναυτικός. Τι ναυτικός, καπετάνιος, μηχανικός. Όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα, όλο αυτό το οικοδόμημα που λέμε ελληνική ναυτιλία, είναι χτισμένο, παιδιά, στα πολύμια, στα θεμέλια κάτω, στο βασικό, που είναι ο Έλληνας ναυτικός, ο Χιώτης ναυτικός. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα στηρίζεται πάνω στο ναυτικό, έτσι. Δεν πάβει να είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο. Ξέρε απόψε την καρδιά σου. Και αν λένε αυτά τα λεφτά και τα πολλά λεφτά και τα λίγα πράγματα. Άντε να πάνε να τα πάρεις. Να δεις εύκολα που είναι τώρα. Πάρ' το και ας κρατάω χαρακτήρα. Λοιπόν, test ride έχουμε αυτή τη βδομάδα μέχρι τις 10 του μήνα στα Royal Enfield και στα CF Moto. Ο Moto Bulas, παιδιά, έχει τώρα από τις... από χθες ξεκίνησε μέχρι και τις 10 του μήνα. Test Ride Week. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Να κάνετε μια βότα με Royal Enfield, με CF Moto. Χαμός. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσεις. 42-49-5 είναι το τηλέφωνο. Όλα τη δίνουν δυστυχώς. Και όποιος κάνει μετά τον κερνάει και ένα γλυκάκι. Τον κερνάει ένα ωραίο κουραμπιεδάκι. Ένα μασουράκι, ένα παιδί που του... Ο Αυγουστάκη, βέβαια, παιδιά, ναι, άμα τα... Είναι τα γλυκά Αυγουστάκη. Έτσι στη Βενιζέλου. Είναι σαν να λέμε τα Royal Enfield γλυκά στη ζαχαροπλαστική. Σας κάλυψα. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Κι ας ορκιστού. Α, μάλιστα, βγαίνουν, παιδιά, και τα... Μοιραστούμε, θα μοιραστούμε. 7 σήμερα. Πιθανότατα σήμερα, σήμερα 7 Ιουλίου ανοίγει το μηχανογραφικό. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι βάσεις αγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν στις 23 με 24 Ιουλίου. Θα σορκιστούμε. Η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Τρίτη. Καλά. Α, είναι τώρα που τα μηχανογραφικά... Τούρκο, με ξεφωνήσεις. Μάλιστα, τα μηχανογραφικά είναι που ανοίγουν... Φίλος μου. Μετά την βαθμολογία. Τούρκο, με ξεφώνησες. Εμείς παλιά γράφαμε τις σχολές που θέλαμε να περάσουμε. Σας ήταν στο χοτέλ. Μετά βγαίναν οι βάσεις και βλέπαμε αν πιάσαμε τις βάσεις. Δεν είναι σύστημα αυτό. Δεν είναι σύστημα αυτό, ρε. Δεν είναι σύστημα αυτό, έτσι. Πάνω του, δεν ξέρω. Δείτε κανένα άλλο μοντέλο στον κόσμο, ρε παιδιά. Από την άλλη, επειδή το συζητιέται αυτό το θέμα, σου λέει και, σου λένε και κάποιοι ότι είναι το... είναι ένα αδιάβλητο σύστημα το συγκεκριμένο. Άδικο μεν. Δεν γίνεται τώρα 2, 3, 5, 6 χρόνια να κρίνεσαι.
2: Με ξεφωνήσεις.
0: Σε 4, 3 ώρα. 3 μισά ώρα πόσο είναι.
2: Και εσύ ώρες ατέλειω.
0: Με μισή ώρα αναμονή, παράταση και αναμονή να έρθουν τα θέματα. Και η καρδιά να είναι σε 645 παλμούς να χτυπάει το.
2: Και αλλάζω πάνε στην πέμπτη.
0: Από την άλλη βέβαια, δεν είμαστε και άξιοι να αλλάξουμε σύστημα, να βάζουμε τι θα γίνεται. Από το γυμνάσιο θα μετράνε οι βαθμοί και τα πολιτήρια και οι εξετάσεις. Δηλαδή τα παιδάκια να τα τρέχουμε στα φροντιστήρια από το μευτήριο, από τη θερμοκοιτίδα. Άντε να πούμε καραγκιόζιδες, δεν μπορείτε να βρείτε ένα σύστημα ωραίο και να μην το... Από το δημοτικό τα παιδάκια τα έχουν τεντώσει στα ιδιαίτερα μαθήματα και στα φροντιστήρια. Γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου δεν υπάρχει φροντιστήριο? Γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου δεν υπάρχει φροντιστήριο, δεν υπάρχει ιδιαίτερο?
2: Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσεις τις τριφιές.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτός από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ ο Μόλος, στον Καταράκτη, στον υπέροχο Καταράκτη.
2: Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Βέβαια, να πάτε και να φάτε και να τα ξεχάσετε κιόλα. Και να πάτε και με τα παιδιά σας, ό,τι και αν γράψανε, και μόνο που περάσανε το μαρτύριο, το survivor των πανελλαδικών, αξίζουνε παιδιά. Να τα πάτε να κάνετε μπάνιο εκεί στα νότια και στο γυρισμό να πάτε να φάτε στο Γιώργη τον Ορφανό, εκεί στο Μόλο. Άμα θέλετε κλείστε και τη τραπέζι. 61-2-92. 61-2-92. Και κάποια στιγμή στο μέλλον, σε 600 χρόνια, σε 250, νομίζω θα βρεθεί ένα σύστημα δίκαιο. Και πόσα παιδιά έχουν πάθει τα... Άσε τώρα μην τα λέμε, έτσι. Γι' αυτό για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τίποτα παιδιά δεν αρχίζει. Τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες. Τίποτα. Τίποτα, μόνο η πρέσα και το στρες και το... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Άσε να πούμε τι. Ζείτε τώρα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σας. Και έχεις τον κάθε κατακαραγκιόζη να στα δηλητηριάζει και να στα πιέζει και να στα στριμώχνει. Άσε τώρα να πούμε. Αυτά τα χρόνια τα μαθητικά. Θα προλάβετε να μεγαλώσετε. Πιάστε να ψηφίζετε. Ω, ήρθε ο Τσίπρας. Ω, Κυριάκος. Ω, Ντρουλάκης.
3: Τους μαθητές τους τρώει το στρατό.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο, ρε φίλε. Να βρούμε τίποτα πόσα ψηφίζουν τώρα, στα 16 ψηφίζουν. Στα 16, στα 17 που ψηφίζουν. Να βρούμε 16χρονα, 17χρονα και να ρωτήσουμε με τι κριτήριο θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, στις περιφερειακές και τα τέτοια. Η πιο ωραία απάντηση, όλες οι απαντήσεις είναι ωραίες, όλες οι απαντήσεις των παιδιών, παιδιά, είναι ωραίες. Και τα πάρεις μετά να πάρα φάμε πίτσα λύκος μαζί, πίτσα. Πίτσα Λύκος, η ωραιότερη πίτσα που έχουμε, παιδιά, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Όχι, σήμερα Τρίτη, όχι, αύριο ανοίγει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εμβληματικές γεύσεις μισό αιώνα τώρα. Και το γνωστό τηλέφωνο 2271 027 27 7. Είναι στο πάρκινγκ της Φάρκαινας, έτσι. Μπορείτε να πάτε και εκεί από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ναι, βέβαια, να πάτε να... να πάτε να δοκιμάσετε, τρομερό.

0: Μαθητές του τρώει το στρες. Λοιπόν, μια ημοδοσία με ένα πολύ ιδιαίτερο σκοπό γίνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα, του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Βέβαια, βέβαια. Μια ιδιαίτερη αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία, όπως είναι όλες βέβαια, έτσι. Θα δείτε, όταν πάτε εκεί, θα δείτε το λόγο και τη σημασία και τη μνήμη που εδώ. Τώρα λέμε για πίτσα, να δούμε παιδιά τους λόγους που έχουμε να συνοδεύσουμε με τι. Χθες είχαμε τον αποχαιρετισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με ένα γκολ έληξε παιδιά. Και σιγά το ντέρμπι. Έκατσα και εγώ να δω το, Ισπανία, Πορτογαλία το... εντάξει ρε φίλε, δεν ήταν και τίποτα. Ηγού. Με ένα γκολ πέρασε η Ισπανία. Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν τα κατάφερε. Όπως είπε βέβαια και ο Ρόι Κιν, δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε το Μουντιάλ.
1: Θέλεις να σου...
0: παραμένει ο κορυφαίος των κορυφαίων.
1: Μη με πιέσεις, δεν μπορώ.
0: Το συγγνώμη του Μπερνάρντο Σίλβα για τον προκλητικό πανηγυρισμό.
1: Τι ζητάς? Έτσι με βρήκες, τι μιλάς?
0: Καυστικός Ιμπραήμοβιτς για Κριστιάνο Ρονάλντο. Το εγώ του κράτησε όμοιρο την Πορτογαλία. Ο Χρυσός Μερίνο έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις, νομίζω. Τέλος πάντων. Ισπανία-Βέλγιο. Πόπο, παιδιά, έχει κάτι ζευγάρια τώρα στους 8. Ισπανία-Βέλγιο. Το τρίτο ζευγάρι στους 8. Ο δρόμος μέχρι τον τελικό.
1: Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο τη σιωπή.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε σήμερα πόσες έχουμε. Σήμερα έχουμε 7.
1: Λίγο θα τον βρει.
0: Σήμερα έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα. Το Ελβετία-Κολομβία.
1: Όλο σταματά. Ο ερωτά σου.
0: Ελβετία-Κολομβία, ωραίο θα το. Λοιπόν, και πάμε 9 του μήνα. Στους 8 πλέον, Γαλλία-Μαρόκο. Θα καεί η Γαλλία. Λοιπόν, την επόμενη μέρα Ισπανία-Βέλγιο. 12 του μήνα, Νορβηγία-Αγγλία. Και την επόμενη στις 12 Ιουλίου επίσης, ο νικητής του Αργεντινή-Αίγυπτος με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. 9, 10 και 12 έχει τα παιχνίδια πια, έχει τους 8 για να δούμε την τετράδα. Και στο βάθος βέβαια... στο βάθος οι μεταγραφές των ομάδων. Ετοιμάζει λέει κάτι μπαμ να κάνει ο Γιαννακόπουλος. Μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, μετά το Μουντιάλ θα τα δούμε και αυτά.
1: Ταυτό, να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.
0: Παιδιά, μην ξεχνάτε, 11 του μήνα έχουμε τη μεγάλη βραδιά στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα.
1: Τα εγωισμός.
0: Γιάννα Φαφαλιού.
1: Με μια λέξη.
0: Με το Μάζο Ταναίνη, τα δύο ταφ, τετέ. Η Γιάννα με το τετέ. Λοιπόν, The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Εμείς εδώ κάνουμε κλήρωση, ένα τραπέζι VIP. Ένα τραπέζι για τέσσερις με τις φιάλες του, με τα συμπαραστατούντα, με τα γύρω γύρω τα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να το κερδίσετε αυτό? Στέλνετε στο Messenger, στέλνετε ένα μήνυμα στο The Steel. The Steel Καρδάμιλα είναι, στα αγγλικά είναι γραμμένο. Λοιπόν, The Steel Καρδάμιλα, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Γιάννα, κενό το ονοματεπώνυμό σας. Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα, τζάμπα είναι. Ναι, τζάμπα είναι, δεν πληρώνετε κάτι. Ναι, Γιάννα, κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. The Steel με J. Πριντοήλ.
2: Ένα λαλούμο κόσμος έγινε, όλοι το παίζουνε τρελή.
0: Καλημέρα κύριε Μανώλη, εσείς που τα ξέρετε όλα. Δεν τα ξέρω όλα ρε παιδιά. Αυτό που σου κόβεται λέει η όρεξη με τη ζέστη.
2: Πάμε σου...
0: Στους πόσους βαθμούς ξεκινάει? Ρε εσύ...
2: Έχει προκοπή. Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε και μένουμε πάντα ταπεί.
0: Αλαλού, μαλαλού. Δεν ξέρω τώρα στους πόσους βαθμούς ξεκινάει.
2: Αλαλού.

0: Πολλές εκδηλώσεις πάντως, βλέπω πολλές μουσικές. 12 Ιουλίου Κυριακή. Ναι, η Γιάννα είναι στις 11, μην ανησυχείτε, είναι στις 11, είναι το Σάββατο. Έχει το βασιλειώνικο γιορτή της γης και της ψυχής. Μουσική εκδήλωση. Εμείς βέβαια περιμένουμε την άλλη Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι το δεύτερο Καρδάμι Λαράν, Χριστόφορος Μερούσης. Και μπράβο σε όποιον το διοργάνωσε αυτό το πράγμα, το δεύτερο Καρδάμι Λαράν.
1: Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα, άλλος μοστράρει για γαμπρός.
0: Όποιος και αν το έχει κάνει, φιλοπρόδος όμιλος Καρδαμήλων, το κοινοφελές ίδρυμα Teens, το ίδρυμα Μαρία Τσάκος, τα μαγαζιά εκεί πέρα της περιοχής, στις 7 το απόγευμα, 19 Ιουλίου, τιμάμε κάποιους ανθρώπους, ρε παιδιά, πρέπει να τους θυμάμαι εν ζωή, έτσι. Το Χριστόφορο το Μερούσι είναι το δεύτερο Καρδάμι Λαράν. Ευχαριστώ το σύλλογο που για άλλη μια φορά με κάλεσε να συμμετάσχω σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Αλαλούμ, έχει αγώνα για μικρά παιδιά. Βασικά είναι ο αγώνας από τα άνω Καρδάμιλα που κατεβαίνουν στα κάτω Καρδάμιλα. Μετά έχει χορευτικά εκεί πέρα από τους συλλόγους. Και μετά απλώνονται εκεί στις καφετέριες, στο Ντεστίλ, στα Καρδάμιλα. Και απολαμβάνουν τα έργα που έχουν γίνει στο... τα έργα που έχουν γίνει στο λιμάνι των Καρδάμιλων. Έμα δεν μπορώ να μην το πω. Λοιπόν, να δούμε και η εβδομάδα αυτή. Ναι, το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανή Κοκολιά, το μεγαλύτερο στο Αιγαίο, έρχεται με Knockout Week. Ήταν Knockout Friday, το επέκτηνε σε εβδομαδιαία προσφορά, έτσι. Πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, τραπεζαρία κήπου Καμέλια, 6 τεμάχια, μεταλλικό σκελετό επιφάνεια γυαλιού, καρέκλες με text line. Για άνετα γεύματα, καλοκαιρινές συγκεντρώσεις. Λοιπόν, είναι 6 τεμάχια, τραπέζι, 4 καρέκλες και ομπρέλα. Βέβαια και ομπρέλα από πάνω.
1: Για που και ναι είμαστε εμείς, δυο αμαρτίες που τα λένε ερωτά.
0: Αυτό είναι το Knockout Week, παρακαλώ. Η τραπεζαρία όλη αυτή με τις ομπρέλες, 160 ευρώ. Έχει σετ σαλόνι κήπου, 4 τεμάχια, το Ρατάν. Αυτό το Ρατάν. Και μην ξεχνάτε, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά, αν κάνεις και μία αξιολόγηση στο Google, μπεις μέσα και γράψεις τα καλά σου λόγια, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα, εξυπηρετικότατα, πολύ καλές τιμές, βρήκαμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτό στο Google που μπαίνετε και κάνετε αξιολογήσεις, ναι, συνήθως μπαίνετε και γράφετε άσχημα σχόλια. Εδώ δεν έχεις να γράψεις κάτι άσχημο για το τέτοιο. Λοιπόν, έχεις έξτρα έκπτωση 5%. Πολύ καλό.

Έχουμε και την έχουμε και τη μεγάλη συνάντηση, τη σύνοδος που γίνεται στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν περιμένει, παιδιά, λέει, το δώρο που του έταξε. Το δώρο που του έταξε ο Τραμπ. Ο Γεραπετρίτης βέβαια το είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση F-35 και αυτά. Σε κάνα μπρελόκ μπορεί να του το πάει το.

Α, μας αλλάξανε και το καράβι, ρε φίλε. Το Λευκά Όρη το πήρανε. Αποχώρησε το πλοίο Λευκά Όρη, White Mountains, και στη θέση του μπήκε το Samos Island. Ναι, αποχώρησε το. Δεν ξέρω τώρα, καλό ήταν, κακό ήταν το. Παιδιά, σήμερα να ξέρετε ότι έχουμε και πάρα πολλές, έχω πάρα πολλές επετείους γάμων. Σήμερα είναι 7 Εβδόμου του 26, οκ. Okay. Σκεφτείτε όμως ότι πριν από 10 χρόνια, όχι 10 ρε φίλε, πριν από 19 χρόνια. Ωραία φίλε, πως περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, 7 Ιουλίου του 2007 United, Χαϊδάρ, United. Λοιπόν, το είδες το βιντεάκι, ωραίο έτσι. Λοιπόν, πριν από 19 χρόνια, oh my god, η 7η Ιουλίου του 2007 έπεφτε Σάββατο. Καταλαβαίνετε τι έγινε από γάμους. Εγώ έπαιζα μουσική σε 2 γάμους. Παντρευόταν και κάτι φίλοι, ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο το. Σήμερα έχουν επέτειο. Ναι, ήταν τότε το 7, ήταν τυχερό. Θυμάμαι ένα φίλο μου το προσκλητήριο έγραφε: σας προσκαλούμε στο γάμο μας 7 εβδόμου του 7 στις 7 το απόγευμα με 7 παπάδες και 7 ψαλτάδες. Χαμός, ναι. Χαμός είχε γίνει τότε με το 7 εβδόμου του 7. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι μου λέτε εσείς, κύριε Μανώλη, η τελευταία φορά που είδα γεμάτο το πορτοφόλι μου ήταν μετά τα κάλαντα του 95, όταν είχαμε ακόμα δραχμές. Α, μάλιστα. Είχαμε και ένα ωραίο περιστατικό. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα. Ένα περιστατικό σε ένα γάμο που έγινε στο Κοροπή. Η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τον ντύσιμο της νύφης. Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της κουμπάρας. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Είναι η καθημερινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια κάθε μέρα. Και η ζωή μου αδιανή, από τις 9 μέχρι τις 10. Είχαμε και ένα θέμα, το έχει η αλήθεια σήμερα. Μέχρι τέλος Ιουλίου, αγνώστου έτους, παραδίδεται ο Δημοτικός Κήπος. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στο Δημοτικό Κήπο με τον μηχανικό, με τον κύριο Λουκάκη που είναι εκεί πέρα ο κήπο τέχνης, και μας έδειξε το πώς θα γίνει, και το ξαναβάζουμε για να σας δείξουμε πώς θα γίνει ο κήπος. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη τοπική κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει επειδή άμεσα δεν την αφορά η δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Αναφερόμαστε στην ύπαρξη της ανοιχτής αναξέλεγκτης δομής μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλη στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως η τοπική κοινότητα που ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή Καμπιών. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια κινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα, από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το

0: οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκ και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Αναφερόμενος στον τουρισμό, σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφεται αύξηση 15% στις αφίξεις τουριστών από την Τουρκία μέσω του λιμανιού, ενώ υπάρχει και μικρή αύξηση στις αφήξεις από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζει, τα έργα που υλοποιούνται στο νησί όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει τις αφήξεις προς το νησί μας, αλλά το ρεύμα είναι θετικό. Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα. Το παράδειγμα του Δαφνών είναι χαρακτηριστικό του πώς λύνονται τα προβλήματα στο νησί μας. Όπως προέκυψε από ρεπορτάζ, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Έτσι, το πλαστικό δίκτυο ίδρευσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις, ενώ το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής της περιοχής παραμένει αναξιοποίητο και εγκατελειμμένο για περίπου 2 δεκαετίες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο, ήχη μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949 από τον στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το Παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο 1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφου Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλητικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών του την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Γιώργου Τρυπόδη. Η παράσταση «Στοιχείο» θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασης Περνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση, Ιερό Ευχέλιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Ευθύμαχος συμμετείχε στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, παμπέδων, παγκορασίδων και κορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά, κατακτώντας 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά στις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν». Έξω από την Ομαρχία οι συγκεντρωθέτες διαβάζουν σχετικό ψήφισμα. Ο λαός της Χίου, συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο αποθέματος Σίτου και Αλεύρου, ένα κατ' οποίου πάντας απειλεί το φάσμα της πείνης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει το γεγονός στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση», χωρίς να παραθέτει άλλες λεπτομέρειες.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την εκπομπή Πρωινή Λοφόρος και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά στην Κυριακούλα αλλά και τον Οδυσσέα.

Όροι άνεμοι στην περιοχή μας, φτάνουν τα 5 μποφόρ, θα εξασθενήσουν από το βραδάκι. Στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος, ανεβαίνει αύριο στους 34. Μέχρι και την Παρασκευή θα κινείται εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε μία μικρή άνοδος, 35 με 36 βαθμούς. Στην Κυριακή θα φτάσει η θερμοκρασία τους 36 βαθμούς, αλλά και οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5.

Πρεμιέρα σήμερα 3η 7 Ιουλίου για την κατάθεση, για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Ανοίγει η πλατφόρμα. Οι υποψήφοι θα έχουν περιθώριο να μελετήσουν, να συμπληρώσουν και στη συνέχεια να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους έως και την 5η 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, ημερομηνία που αποτελεί και αποκλειστική προθεσμία.

Όσοι έχετε διάθεση και όσοι έχετε χρήμα στο πορτοφόλι σας, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Ελπίζουν οι έμποροι στις εκπτώσεις μήπως γεμίσει και το πορτοφόλι κενών. Ξεκινήσαμε με τα ανώδυνα. Για να πάμε στο πολιτικό σκηνικό, πάμε σε μια δημοσκόπηση της Interviews στις 12,7 μονάδες. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το κόμμα Σαμαρά, θα το δούμε αμέσως τώρα μέσω της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων, όπως σας είπαμε. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ πάει στην τρίτη θέση. Λοιπόν, ποια είναι τα ποσοστά? Νέα Δημοκρατία 30,1%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17,4%, ΠΑΣΟΚ 12,3%, Ελληνική Λύση 8,8%, Ελπίδα 7,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Και ακολουθούν τα κόμματα που είναι κάτω από 3% και δεν μπαίνουν στη Βουλή. Στην ουρά της εκτίμησης καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, ενώ η επιλογή άλλο συγκεντρώνει το 5,1%.

έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Η απόφαση του αυτή ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει κιόλας να την μπλοκάρει. Αυτά δείχνουν ότι ο Τραμπ θα ενημερώσει τον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε πρόγραμμα που θα της επιτρέπει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που είχε επιβάλει ο ίδιος πριν από 7 χρόνια για λόγους εθνικής ασφαλείας. Έχει ετοιμάσει για το κλίμα αυτό, λέγοντας ότι θα πάει ένα δώρο στον Ερντογάν, τον οποίο θα του κάνει πολύ χαρούμενο.

10 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε διαβάζοντας αθηναϊκά πρωτοσέλιδα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Πάμε λοιπόν παρέα να διαβάσουμε τον Αθηναϊκό Τύπο. Η καθημερινή μπροστά μας, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορ, ο πρώην πρωθυπουργός. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Φορολογία τόκο, νέος οδηγός από την ΑΔΕ. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Ποιο είναι ανικό των μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες, τι δείχνει νέα έρευνα. Συνεχίζουμε με τα νέα, δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι του έχει υποσχεθεί. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου, Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Λειψιδρία 5, νησιά στο φακό των νέων. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας. Πανεπιστήμια, υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Άξο. 72 δόσεις πώς να κάνετε χρήση οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Συνεχίζουμε με την απογευματινή σκούπα πλεύρης στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Εφαρμογή για δωρεάν, για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, κρίσιμη σύνοδο σε εξέλιξη. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, Συμπαράταξη, κόλλησα. Η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Μηχανογραφικός, σύ χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας, ξύπνησε και έλεγχη. Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κυβέρνηση, ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν την εμπλοκή, τη θέλουν στα μουλοκτά. Συνδικάτα, κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολμέ, νίκη με πρωτιά για την αγωνιστική συνεργασία. Μεγάλες πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη. Η νόη, κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Διάταξη φρένωσης παρετής αντιδημάρχων και αντιπεριφερειακών. Έρευνες ελληνικής αστυνομίας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Έφτασε Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Πάμε στην κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεσσαλονίκη. Ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση. Έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Συνεχίζουμε με την εστία φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι.
Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Τραπ μετά το Διεθνές Δίκαιο κατήργησε και τις κόκκινες κάρτες. Μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια και επόμενο πρωτοσέλιδο της Πολίτικα. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικα. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Πάντως το 50% της δημοσκόπησης αυτής, μάλλον από τη δημοσκόπηση αυτή, φαίνεται ότι 50% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και η αλήθεια είναι ότι τη μυρίζουν πολύ πολύ. Το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλέμβαση της παρακολούθησης του από το Predator. Έχω

0: διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Είναι αυτεμπορική, πολύ φερνινή φύη ελληνικές μετοχές, η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext, αν θες, μπορεί να με παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 27. Δημοσιονομικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεις για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Φοιτητική κατοικία δυσκολότερη αναζήτηση καθώς συνεχίζεται η άνοδος στα ενίκια. Λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις, 2 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, όπου επισκέπτεται τον Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπρό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι που αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκλεισε να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφθηνο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεϊ. Η σωρός του Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει

0: σημαντική σιητική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο 5η στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεϊ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ύπαρξη της ανοιχτής, ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το... για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του ποδοσφαιρικού ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξορίς των Γυναικών Χίου 1948-1949». Η Ένωση Βροντανδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώση Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολουσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσικα και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς, η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε μία είδηση που έχουμε από τον Δήμο Χίου πριν κλείσετε. Γίνεται λοιπόν ενημέρωση ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορισμάτων στο γνωστό ΣΜΑ στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη γύρω στις 11:25, 11:20. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι, το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: κυρίως ραδιο αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 3η 7 Ιουλίου. Μην ξεχάσετε να χαιρετήσετε την Κυριακή σήμερα, γιορτάζει και ο Κυριακός. Θα μας κεράσει ο Πρωθυπουργός κανένα πας?
1: Άσε να περάσει ο καιρός και βλέπουμε.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως ετοιμάζεται να κεράσει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Είναι έτοιμος, λέει, να επιτρέψει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Βρε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τούμπα.

0: Ο Πρωθυπουργός πάντως βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. Για να δούμε αν θα έχει και αυτό το αμυντικό σύμφωνο ημερομηνία λήξης, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα στην παγκόσμια σκακέρα. Το ξέρω ότι το είχατε μεγάλη αγωνία, αλλά να σας πω ότι ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, μετά τη δημιουργία του ΕΛΑΣ, φιλορροεί. Εντάξει, εννοείται ότι είχαμε και σήμερα τη δημοσκόπηση της ημέρας. Τη μια μέρα είναι μονοψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη μέρα είναι διψήφια, εκεί παίζει μεταξύ του 9,5, 11, 11,5. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Όταν στηθεί θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει, γιατί και τα τελευταία χρόνια, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, οι δημοσκοπήσεις διαψεύστηκαν. Στα δικά μας τώρα επανέρχονται οι Χαλκούσοι και επαναφέρουν το θέμα της ΒΙΑΛ. Ζητούν για μία ακόμη φορά να γίνει νέα δομή και να σταματήσει να λειτουργεί το κέντρο προσφύγων μεταναστών στην ΒΙΑΛ, βάζοντας και τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την περίοδο που διανύουμε και αφορούν την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής. Ακούσαμε το πρωί και τον πρόεδρο του Χαλκιούς, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που μίλησε στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Βέβαια, άλλη ήταν η ειδήση της ημέρας. Είναι από αυτές οι ειδήσεις που ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα στις κλειστές κοινωνίες. Το φευγιό της δασκάλας της Αγγελικής Πλακοτάρη, την οποία θα αποχαιρετήσουν οι δικοί της άνθρωποι αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου. Διευθύντρια για πάρα πολλά χρόνια και στο Δημοτικό Σχολείο του Βαρβασίου η Αγγελική Πλακοτάρη, άφησε το αποτύπωμά της όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και ως άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, και δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο, αλλά και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και όπως γράφει το αλήθεια.gr, για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά αμέτρητα παιδιά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
1: Σε ξένα βήματα πατάω, καινούριο δρόμο αναζητάω, σκιές που έχουν χαθεί.
0: Και μέσα σε όλα, ενώ η Χίος και σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση επικίνδυνη όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είμαστε στην κατηγορία 4 λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Να πούμε ότι χθες πάλι είχαμε τη βεβαίωση ενός προστήμου από την πυροσβεστική, 3 χιλιάρικα. Διότι κάποιος μελισσοκόμος κάπνιζε μέλισσες στα καμπιά.

Χθες ήταν και οι διμερεσίες στο Δήμο της Χίου. Νέος πρόεδρος ο παλιός στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κλέαρχος Χρήσης. Θα συζητήσουμε σε λίγο μαζί του. Αλλαγές και ανακατατάξεις είχαμε στη Δημοτική Επιτροπή, όχι κυρίως από τους εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά από τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Είχαμε αλλαγές στις προτάσεις από πλευράς του Δημάρχου. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον νέο πρόεδρο, που επαναλαμβάνουμε είναι ο παλιός, του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κλέαρχο Χρήση. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κλέαρχος Χρήστης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκ νέου πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια, καλορίζικους, υπομονή, άλλα 2,5 χρόνια έμειναν, κύριε Χρήστη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ψηλή, και σας και καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι σημαίνει τώρα για έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της αυτοδιοίκησης το γεγονός ότι έρχεται το σώμα και σας επιλέγει ξανά για πρόεδρο και μάλιστα με 31 ψήφους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ομόφωνα, ήταν ομόφωνα, 31 στα 31, σωστά. Κοιτάξτε.
0: Βέβαια, το σώμα έχει 41 σε
1: συμβούλους. 39. Μείνατε στην προηγούμενη.
0: 39, ναι, 39. Okay, 39. Οι υπόλοιποι τι ήταν δικαιολογημένοι από ό,τι?
1: Είχαμε κάποιες άδειες, κάποιο προσωπικό. Καταρχήν, είχαμε λιγότερους συναδέλφους, διότι υπήρχε το πρόβλημα με το ότι γεγονός ότι η συνάντηση έπρεπε να είναι από κοντά διαζώσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούσε κάποιος να συνδεθεί διαδικτυακά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Εντάξει, οπότε με αυτά τα δεδομένα, επειδή κάποιοι συνάδελφοι ήταν εκτός χείου ή οτιδήποτε για κάποιους λόγους, για κάποιες άλλες υποχρεώσεις, λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά είχαμε και 31 συναδέλφους που ήταν παρόντες στην αίθουσα. Ο λόγος αυτός ήταν ουσιαστικά, γι' αυτό είχαμε 31 από τους 39.
0: Mm-hmm. 31 πήρατε εσείς και επανεκλέγεστε πρόεδρος και από 31...
1: Και 31 και επίσης και ο κύριος Καραμούζος αντιπρόεδρος και 31 η κυρία Μπουλά επίσης γραμματέας.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια είναι ότι η τρίτη θητεία που εκλέγομαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, η προηγούμενη ήταν το 14-17 επί δημαρχίας του κύριου Βουρνού. Η εμπιστοσύνη αυτή πρέπει να πω ότι με δεσμεύει να συνεχίσω για τρίτη θητεία υπηρετώντας το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου με αμεροληψία. Υπευθυνότητα, ξέρετε, είναι λέξεις βαριές αυτές, με συνέπεια, με σεβασμό προς όλες τις παρατάξεις και κάθε μέλος του σώματος. Θα προσπαθήσω εννοείται για το καλύτερο, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι ηχείος. Δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα πνεύμα συνεργασίας για μεγάλα έργα, μεγάλα θέματα τα οποία συζητιούνται, και θα πρέπει να δώσουμε και εγώ προσωπικά να δώσω τη μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Να μπορέσουμε να λειτουργούμε θεσμικά, με ουσιαστικό διάλογο, με πιστή εφαρμογή του κανονισμού, για να μπορέσουμε να έχουμε ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της χείου μας. Αυτό έχω ως βασικό σκοπό μου αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Στη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαμε αλλαγές και υπήρχε
1: Όχι.
0: έτσι μια σύμπνοια.
1: Όχι.
0: Τώρα είχαμε αλλαγές στη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής, ειδικά όσον αφορά την εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής. Για πείτε μας. Ποιοι προτάθηκαν και ποιοι εξελέγησαν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα μέλη της πλειοψηφίας ψηφίζονται μόνο από την πλειοψηφία και mm-hmm. της μειοψηφίας μόνο από τις μειοψηφίες, ουσιαστικά να το κάνω πληθυντικό γιατί είναι όλες οι μειοψηφίες μαζί. Οπότε ουσιαστικά τα νέα μέλη τα οποία έχουμε θα είναι ο κύριος Γιαμάς, ο κύριος Πατελίδας, ο κύριος Χαλκιάς, ο κύριος Χριστάκης και ο κύριος Παπαδόπουλος από την πλειοψηφία. Να θυμίσω ότι είναι 9 μέλη η Δημοτική Επιτροπή, γιατί πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ανέφερα εγώ ήδη 5 άτομα και τα υπόλοιπα 3 μέλη είναι ο κύριος Καραβασίλης, ο κύριος Μουχλής και ο κύριος Μυριαγκός από τις μειοψηφίες.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και έπειτα έχουμε ήδη εκλέξει και άτομα τα οποία θα είναι αναπληρωματικά, ώστε απλά επειδή εκεί είχαμε κάποιες ισοψηφίες και επειδή θα πρέπει κάθε φορά να καλούμε τον αμέσως επόμενο, έχουμε ήδη κάνει την κλήρωση και θα είναι η κυρία Γαλάνη η πρώτη στη σειρά για αναπλήρωση, μετά ο κύριος Καρασούλης, ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Κλουβάκης και η κυρία Σεράφη, ενώ από τις μειοψηφίες ο πρώτος ο οποίος θα καλείται είναι ο κύριος Κούφαλος, να ακολουθεί μετά ο κύριος Βεργίνας και ο κύριος Στεφάνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή θα είναι η διαδικασία.
0: Ωραία. Οι οποίες επιτροπές πλέον θα επανέλθουν στις συνεδριάσεις.
1: Μπράβο, να σας δώσω μερικά στοιχεία τώρα. Κοιτάξτε mm-hmm. να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη έτοιμα τα αποσπάσματα πρακτικού, τα οποία θα πάνε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο. Είναι σαφέστατα μια τυπική διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες η αποκεντρωμένη πρέπει να απαντήσει στο μέγιστο στις 5 μέρες.
0: Mm.
1: Θέλω να πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, μπορεί και αύριο το μεσημέρι να έχουμε επικύρωση των αποτελεσμάτων των διμερεσιών. Και από εκεί και πέρα, εγώ προγραμματίζω Δημοτικό Συμβούλιο για την επόμενη Τετάρτη, σε 7-8 μέρες από τώρα. Αλλά εκείνο το οποίο νομίζω πρέπει να τρέξει περισσότερο είναι η Δημοτική Επιτροπή, η οποία έχει να συνεδριάσει πάρα πολύ καιρό και έχουν μαζευτεί αρκετά θέματα. Συνεπώς, νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα με πολλές Δημοτικές Επιτροπές και πολλά Δημοτικά Συμβούλια για όλο τον υπόλοιπο μήνα. Αυτό είναι γεγονός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε μία θητεία παραγωγική και αποτελεσματική.
1: Βέβαια, είναι μία θητεία η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα οδεύει και στις επόμενες δημοτικές εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα η δεύτερη θητεία είναι και πιο δύσκολη από την πρώτη. Οπότε θέλουμε κουράγιο, δύναμη για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Ρεκόρ δεν έχετε σπάσει. Θέλετε και άλλα χρόνια ακόμη για να σπάσετε ρεκόρ στην Προεδρία πάντως του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και επειδή κάναμε έναν έλεγχο, ο αείμνηστος Λοΐζος ήταν εκείνος ο οποίος είχε 10 χρόνια θητείας, είχε ολοκληρώσει 10 χρόνια θητείας.
0: Μετά πρέπει να είστε εσείς. Αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια από τη μεταπολίτευση και έπειτα πρέπει να είστε εσείς.
1: Ναι. Γιατί εγώ, αν ολοκληρώσω πρώτο Θεό στη θητεία μου, θα είναι 7,5 χρόνια. Σωστά. Και το αμέσως προηγούμενο είναι ο κύριος Ντομάτας, ο οποίος έχει 6 χρόνια, γιατί θυμίζω ότι οι προηγούμενες θητείες ήταν και διετής. Δεν ήταν 2,5 χρόνια όπως έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Στη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής από πλευράς της Δημοτικής Αρχής δεν είναι ο Παντελής ο Καμπούρης, ο οποίος βέβαια έχει διαφοροποιηθεί. Θυμίζουμε ότι ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών, παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση και κατά διαστήματα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, έχει διαφοροποιήσει τη θέση του σε αρκετά θέματα που αφορούν τη γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Σιγά σιγά θα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Και επιστρέφοντας θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, να δούμε τις κινήσεις του Δήμου όσον αφορά το δημοτικό ακίνητο στην Οδό Λιβανού, αυτό που θέλει να επισκευάσει και να μετατρέψει σε κέντρο νεότητας στη Δημοτική Αρχή, και να ακούσουμε και τι απαντά ο κύριος Πατελίδας σε ένα θέμα το οποίο αναδεικνύουν οι επαγγελματίες των παραλιακών οικισμών, παραλιακών παύλα τουριστικών οικισμών του Καρφά, του Θημιανών, συγγνώμη, Καρφάς, Αγία Ερμιώνη, Μέγας Λιμιώνας, που λένε ότι στον Καρφά εδώ και 2 χρόνια η Δημοτική Αρχή κοφεύει και δεν έχει κάνει κάτι για να λειτουργήσει εκεί η χωροστάθμευση αυτοκινήτων, και τελικά οι άνθρωποι βρήκαν λύση μέσω ιδιώτη. Τι ακριβώς έχει γίνει με το χωροστάθμευση του Καρφά, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πατελίδα. Επίσης, επιστρέφοντας, θα φιλοξενήσουμε και τον Βασίλη Μυριαγκό με την ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού, διότι όπως είναι γνωστό, λόγω της συζήτησης που έχει ανοίξει για καταστατικές αλλαγές στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, έχουμε μια σειρά διαδικασιών, συνελεύσεων, ψηφοφοριών στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, και επίκειται και αύριο μια συνάντηση, συνέλευση που θα γίνει στα

0: Σύμφωνα με τις αναφορές των Συριακών μέσων, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ο ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος μέσα σε όχημα. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα το New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Τα διαμηνύει στο μεταξύ με σημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις αγωγές οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Συντελέξα, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μεμολυσμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΕΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Καάν Κάιρινεν για τα επόμενα 4 χρόνια επισημοποίησε η ΑΕΚ. Ο Φιλανδός μέσος που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ένωσης. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε χθες το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επαναξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!

0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθω από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλέον οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 7 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η τοπική κοινότητα Χαλκιού ζητά να πάρθουν μέτρα για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα, διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή των Καμπιών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Παράλληλα από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκαόρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα, επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Μπορεί για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, τόνισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Λίδιο ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Καφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόδαφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Κάμπο με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο. Ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του Κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στην κεντρική πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV θα ξαναθυμηθούμε την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου από τον αείμνηστο αρτοπιό Δημήτρη Βακάλογλου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας. Όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο». Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων. Πρώτη εκδήλωση αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και το Παράρτημα Χίου τη Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνική Αντίσταση και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο Ξωρίς των Γυναικών Χίου 1948-1949. Η Ένωση Βροντατοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες της 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Πρόκειται για μια πολιτιστική πρωτοβουλία που διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολουσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Για 20η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσκα και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να γίνεται στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς, η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε για το ζήτημα που έχει να κάνει με τον χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Καρφά. Είναι ένα ζητούμενο τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν λειτουργεί δημοτικό πάρκινγκ στον Καρφά. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύουν και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι βρέθηκε λύση μέσω ενός ιδιώτη που στην ουσία παραχώρησε το χώρο στάθμευσης ενός ακινήτου που έχει στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν λειτουργεί τη φετινή σεζόν. Βέβαια είναι μια εμβαλωματική λύση. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό για μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλά καταστήματα και έχουμε και αρκετό κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Παντελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτήν την ιστορία και γιατί δεν βρίσκεται χώρος στάθμευσης στον Καρφά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελίδα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ψηλή.
0: Προκηρύξατε την διαγωνιστική διαδικασία για να μπορέσει να βρεθεί ακίνητο εκεί?
1: Να σας πω. Έχει γίνει σε αυτό όλο το ιστορικό. Σαν Δημοτική Αρχή, από τότε που αναλάβαμε, για ένα χρόνο περίπου υπήρχε πάρκινγκ ικανοποιητικό σε έκταση, το οποίο είχε εκμισθωθεί από το Δήμο και είχε καλύψει πάρα πολλές ανάγκες της περιοχής. Εκτοτε ο Δήμος βγήκε με διακήρυξη για να επαναμισθώσει τα ακίνητα που θα είχαμε σε προσφορά ή το ήδη υπάρχουν που υπήρχε αυτή τη στιγμή και έλεγε η σύμβασή του. Η διακήρυξη βγήκε πριν 1,5 χρόνο στον αέρα. Δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος στο Καρφά. Με αποτέλεσμα η περιοχή του Καρφά να μείνει χωρίς ακίνητο. Δηλαδή ο Δήμος ήρθε, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει πάρα πολλά ακίνητα και σε πολλές άλλες περιοχές. Όταν βγήκε η διακήρυξη για τον Καρφά, μαζί με άλλες περιοχές μπορώ να σας πω, άλλες περιοχές βρήκαμε ακίνητα, στον Καρφά δεν βρέθηκε κανένα.
0: Ήταν η μόνη περιοχή που παρουσίασε πρόβλημα ή είχαμε και αλλού ζητήματα?
1: Είχαμε και αλλού, είχαμε και στα Μεστά και στους Ολύμπους. Ζητάμε σε πολλές περιοχές πάρκινγκ, βάζουμε τη ζήτηση που έχει ο Δήμος, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο
0: προσφορά
1: ιδιοκτήτης. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος θα βγει πάλι στον αέρα να κάνει διακήρυξη και για άλλες περιοχές και για το Καρφά και σας το λέμε και σαν είδεση, το επόμενο διάστημα θα βγει πάλι διακήρυξη, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, κυρία Ψηλή, αν θα υπάρξει πάλι ενδιαφέρον. Ο Δήμος καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια για να τις εκμισθώσεις αυτές των ακινήτων. Πολλοί υπάλληλοι εργάζονται για αυτό, για να γίνει όλο αυτό το πράγμα της εκμίσθωσης για διάφορες περιοχές και για την περιοχή ειδικότερα του Καρφά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να υπάρξει και το ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες.
0: Δημοτικά ακίνητα δεν υπάρχουν εκεί?
1: Υπάρχει κάποιο ακίνητο εκεί, στην περιοχή εκεί του Γιαμού. Είναι
0: ναι.
1: Αλλά εκεί έχουμε κάποια προβλήματα με κάποιες βιοποικιλότητες που υπάρχουν, με κάποια κρινάκια, υπάρχει κάποιο κομμάτι που είναι κάποια πέπκα. Δεν ξέρω αν αυτό το χωράφι μπορεί να γίνει. Μόνο αυτό έχει ο Δήμος σαν ιδιοκτησία,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτό που μπορούμε να
0: πούμε. Αλλάζουν όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλάζουν κατά διαστήματα οι προδιαγραφές? Δηλαδή μπορεί να μην βρίσκεται ένα μεγάλο οικοπαιδικό χώρο. Ψάχνετε να βρείτε έστω μικρότερους διάσπαρτους μέσα σε αυτόν τον παραλιακό οικισμό? Γιατί είναι μια περιοχή που όντως υπάρχει ανάγκη για χώρους στάθμευσης.
1: Κοιτάξτε, η διακήρυξη τα καλύπτει όλα.
0: Α, καλύπτει και μικρότερους.
1: Και μικρούς χώρους και μεγάλους. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έγινε ο διαγωνισμός αυτός.
1: Κυρία Ψηλή.
0: Έγινε ο διαγωνισμός αυτός πριν από 1,5 χρόνο. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε 1,5 χρόνο για να ξανακάνουμε νέο διαγωνισμό? Γιατί δεν έγινε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Γιατί εκτός, σας λέω, υπάρχουν και άλλες περιοχές που γίνεται ένα πακέτο όλο αυτό και πάλι μπορεί να βγούμε και να μην υπάρξει ενδιαφέρον. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Αλλά
0: ναι, απλά δεν θα πρέπει να μεσολαβεί και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, υποθέτω, από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον.
1: Συνήθως οι διαδικασίες είναι αυτές όσο αφορά, γιατί πάνε πακέτο κάποια πράγματα. Αλλά θέλω να σας πω κιόλας ότι ο Δήμος, αν υπάρξει ενδιαφέρον Έχει πει και ο Δήμαρχος, σε ανύποπτο χρόνο άντα, ότι ενδιαφερόμαστε αν υπάρχει διάθεση από ιδιοκτήτες να γίνει και αγορά κιόλας. Έχουμε πει εμείς και στο σωματείο αυτό, αν υπάρχουν ακίνητα που διατίθενται προς αγορά, ο Δήμος είναι διατεθειμένος προκειμένου να εξυπηρετήσει και το έχει πει και ο Δήμαρχος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να προβούμε και σε αγορά. Δηλαδή,
0: και αυτό είναι το καλύτερο, να υπάρχει ένας μόνιμος χώρος στάθμευσης. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, φαντάζομαι οι ανάγκες δεν θα σταματήσουν ποτέ.
1: Δεν είναι, κυρία Ψηλή, το θέμα είναι ο Δήμος. Πολλά ακίνητα που έχει να τα δραστηριοποιεί και να τα εκμεταλλεύεται και τέτοιες περιοχές που όντως υπάρχει πρόβλημα, αν υπάρχουν τέτοια ακίνητα και υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρξει η ανάλογη πρόταση στο Δήμο και ο Δήμος είναι εδώ για να το αξιολογήσει αυτό. Ξέρετε, πολλές δημοτικές αρχές έχουν αγοράσει και ακίνητα. Για μένα και για το Δήμαρχο, γιατί το έχουμε συζητήσει, η εξαγορά είναι καλύτερη λύση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς στην ουσία και μέσω της δημοσιοποίησης λέτε όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει ακόμη και να μας το πουλήσει. Το θέμα είναι και με τι όρους, όρους αγοράς. Υπήρχε πρόβλημα με το μίσθιο, δηλαδή το προηγούμενο που μισθώνατε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον επειδή θεωρήθηκε χαμηλό το ενίκιο. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν εκδήλωσε ξανά ενδιαφέρον ο ιδιοκτήτης του?
1: Ξέρετε, αυτό είναι παγιωμένη κατάσταση. Αυτή είναι μια de facto αντιμετώπιση που βγαίνει από εκτιμητική επιτροπή για όλα τα πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος ξοδεύει γύρω σε 600.000 αυτή τη στιγμή για πάρκινγκ.
0: Ετησίως. Ετησίως 600.000.
1: Ναι, τα μισθώματα. Μόνο το χορέμικο είναι 4.500 ο μήνας, να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας πω, αυτά βγαίνουν από εκτιμητικές επιτροπές και βγαίνει το αντίστοιχο τίμημα και όλα αυτά. Δεν μπορείς να πας ούτε πάνω ούτε κάτω, ότι καθορίσει η εκτιμητική επιτροπή για να βγει στον αέρα, να βγει το μίσθωμα και γίνεται δημοπρασία αυτό και τίθεται τις εγγνώσεις του ιδιοκτήτη και πάνω εκεί δίνει τη συγκατάθεσή του ή όχι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να βγάλω σαν κουβέντα για είδηση κιόλα. Ότι αν υπάρχουν χώροι να αποταμφθούν στο Δήμο για εξαγορά κιόλας. Εγώ νομίζω ότι...
0: Και όχι μόνο στον Καρφά, από όσο καταλαβαίνω, και σε άλλες περιοχές, αυτό λέτε.
1: Στον Καρφά, κυρία Ψηλή, επειδή όντως οι επαγγελματίες, και αν υπάρχουν, δεν μπορούμε τώρα να εξαγοράζουμε εκεί παντού. Θα γίνει μια προτεραιοποίηση.
0: Ναι, θα γίνει μια.
1: Ο Δήμαρχος είπε, ειδικά για τον Καρφά, θέλω να πω, αν υπάρχει πρόταση εξαγοράς, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Μιας και μιλάμε τώρα για αγορές ακινήτων, εδώ και χρόνια είχε αγοραστεί και το νεοκλασικό στην οδό Μιχαήλ Λιβανού, επί Δημοτικής Αρχής Μανώλη Βουρνού, με στόχο να γίνει κέντρο νεότητας. Πού βρισκόμαστε, γιατί έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία τώρα, που αυτή η ιστορία είναι στον αέρα. Τι γίνεται?
1: Να σας πω, κυρία Ψηλή, όντως υπάρχει μια μελέτη η οποία είχαν τεθεί και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Η αγορά είχε γίνει από την προηγούμενη του κυρίου Βουρνού. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το είχε αναθέσει στον ΝΑΟΤΑ. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή παραλάβαμε και την οριστική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής. Και αυτή τη στιγμή, όσο αφορά για το κέντρο νεότητας εκεί στη Μιχαήλ Λιβανού, έχουμε και μελέτη εφαρμογής και προϋπολογισμό και τέτοια δημοπράτης. Δηλαδή έχουμε μία όρημη μελέτη για αυτό το κτίριο, που είναι ένα κτίριο που οι χρήσεις του θα μπουν κάποιες χρήσεις δημοτικές που αφορούν την πρόνοια και θα είναι ένα κτίριο έτσι που θα ασχολείται με τον πολιτισμό και την επιμόρφωση μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων για να μπορέσουν να εξοικειώνονται και με τη διδασκαλία υπολογιστών και με την επιμόρφωση. Προς τα εκεί κλείνει αυτός ο χώρος όσον αφορά τη χρήση του.
0: Άρα δεν θα είναι κέντρο νεότητας μόνο.
1: Ναι, θα έχουμε και χρήση δημοτικές υπηρεσίες πρόνοιας.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το χώρο και θα γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις πολιτισμού, αλλά ως επί το πλήθος θα είναι ένας χώρος, κυρία Ψηλή, επιμόρφωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ακίνητο πόσα τετραγωνικά είναι?
1: Το οικόπεδο είναι 400 τετραγωνικά μέτρα, είναι στην Μιχαήλ Λιβανού 48 και θα γίνει ένα κτίριο το οποίο θα είναι γύρω αυτή τη στιγμή θα σας απαντήσω, να το δω λίγο σε αυτό. Είναι ένα κτίριο το οποίο βγάζει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, 1.100.000. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει τώρα. Γιατί εμείς σαν χρηματοδοτικό εργαλείο
0: Δηλαδή έχει και επέκταση στις υφιστάμενες υποδομές.
1: Ακριβώς. Και γίνεται αρκετά παρεμβάσεις. Να φανταστείτε ότι ο προϋπολογισμός του είναι 1.100.000.
0: Υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δηλαδή θα το δούμε να υλοποιείται άμεσα ή θα μείνει η μελέτη στο σιρτάρι?
1: Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πέρασαν ήταν κατά κύριο λόγο ο Τρίτσης. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή προσδοκούσαμε ότι θα υπάρχει και ένα Τρίτσης 2, μια επέκταση, να μπορούσαμε να το εντάξουμε μέσα εκεί. Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορούσε να μπει ήταν το Πράσινο Ταμείο. Η Δημοτική Αρχή έχει βάλει χωροταξία μέσα σε αυτή την πρόταση του Πράσινου Ταμείου και είμαστε σε καλό δρόμο, μπορώ να σας πω κάτι που το θέλει και ο Δήμαρχος, να μπει μέσα αυτό το έργο μέσα στην τροποποίηση των ΒΑΑ. Όπως να μπορέσουμε να το εντάξουμε για χρηματοδότηση μέσα στο ΕΣΠΑ. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη.
0: Μάλιστα, που είναι ένα πρόγραμμα που το διαχειρίζεστε κι εσείς και σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές και να το κάνετε.
1: Μπράβο, και θα έχουμε και πλήρη χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Γιατί το Πράσινο Ταμείο έχει χρηματοδότηση, πάει περίπου 60-40. Δεν θέλουμε να.
0: Τι θα βγει από τα ΒΑΑ για να μπει όμως αυτό?
1: Η τροποποίηση του προγράμματος αυτή είναι όλη προ συζήτηση.
0: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ήταν και η ανάπλαση της Στάφρου του Φρουρίου, στο βόρειο τμήμα. Και μέχρι στιγμής εκεί δεν έχουμε ακούσει κάτι. Περνά ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και πέρα από το έργο που κάνει στο καθαρά αρχαιολογικό κομμάτι η εφορία αρχαιοτήτων με τα τείχη, δεν βλέπουμε κάτι για την Στάφρο. Έχει μείνει σε κρεμότητα.
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, γιατί όντως βάζετε ένα θέμα για την Στάφρο. Ο χρόνος υλοποίησης του κάστρου, του τείχους,
0: ναι,
1: μπορεί να περάσει και το 2028. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο, δεν ξέρω αν υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις.
0: Γιατί πρέπει να τελειώσει το ένα έργο για να ξεκινήσει το άλλο, αυτό θέλετε να μας πείτε?
1: Αν δείτε αυτή τη στιγμή, αν πάτε από εκεί και κάνετε ρεπορτάζ, είναι ένα εργοτάξι.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, πότε θα καταλήξετε στη μελέτη και στην έγκριση αυτής της μελέτης από την εφορία αρχαιοτήτων?
1: Μετά μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι το θέμα πότε θα μας δώσει το χώρο. Και όντως είμαστε με το Δήμαρχο σε επικοινωνία για να δούμε. Γιατί βλέπετε ότι είναι εξαρτημένο το ένα όργανο με το άλλο. Και βέβαια υπάρχει ένας άλλος λόγος. Θέλω να δούμε, μπαίνει στο δημόσιο διαβούλευση και το αντέρισμα μετά. Αν και το αντέρισμα, δηλαδή το απέναντι τείχος,
0: ναι,
1: το συσκευάζει και αυτό ο Δήμος και η αρχαιολογία. Μετά πρέπει να είναι μια δημόσια συζήτηση που γίνεται. Γιατί για να προγραμματίσει ένα έργο πρέπει να τελειώσει το κυρίως τείχος, να δούμε μετά το απέναντι το αντέρισμα και μετά να έχουμε ολοκληρώσει πια το. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευμένα χρήματα επάπειρο για να μπορέσουμε να.
0: Υποτίθεται, κύριε Πατελίδα, ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ όλο αυτό το κομμάτι θα εκτελούνταν και στο κομμάτι που αφορά την εφορία αρχαιοτήτων, που είναι τα τείχη, αλλά και η τάφρος και η διαμόρφωσή της, που είναι το κομμάτι δηλαδή της ανάπλασης που είναι του Δήμου.
1: Μπράβο. Με λίγα λόγια, κύριε.
0: Θα το προλάβετε ή όχι?
1: Και όρημη μελέτη να έχουμε, είμαστε σε άμεση συνάρτηση από την αρχαιολογία.
0: Ναι, η όρημη μελέτη σας πότε θα είναι έτοιμη, αυτό ρωτώ, πότε θα οριμάσει πια?
1: Είμαστε σε φάση να διαβολευτούμε για αυτό το έργο. Έχουμε εμείς κατασταλάξει το τι θέλουμε, αλλά το θέμα δεν είναι το τι θέλουμε και αν θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τα χρήματα. Ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει η τάφρος. Έχουμε κάνει προμελέτες και έχουμε εμείς γνώση του τι θέλει, αλλά η τάφρος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τελειώσουν τα τείχη και μετά να τρέξουν όλα αυτά.
0: Ναι. Με το κτίριο της Απλοταριάς. Πού βρισκόμαστε?
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει να κάνω κουβέντες μαζί σας, γιατί βλέπω ότι είσαστε έμπειροι και ανοίγετε πολλά θέματα μαζί.
0: Ναι, μα είναι και θέματα πια που χρονίζουν. Αυτό και αν έχει περάσει, ναι, από πολλές δημοτικές αρχές. Πρώτη μελέτη είχε γίνει επί Λαμπρινούδη.
1: Αυτή η μελέτη, αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει τελειώσει τη στατική μελέτη,
0: ναι,
1: τη μελέτη παθολογίας του κτηρίου. Και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα θα γίνει η ταμή μελέτη και η αρχιτεκτονική μελέτη για την πρόταση η οποία θα κατέβει για τις κρίσεις του κτηρίου. Αυτό θα περάσει και από ΚΑΣ και από Κουσουδουνουμού. Θα είναι τελικές εγκρίσεις για να έχουμε τελικό να έχουμε οριστική μελέτη και τελικό προϋπολογισμό. Δηλαδή είμαστε στη φάση, αυτό που θέλω να κρατήσετε για το κτίριο της Απλεταριάς, το δουλεύαμε από τότε που αναλάβαμε δημοτική αρχή, είμαστε σε ένα στάδιο περίπου 50% αυτή τη στιγμή ορίμανσης μελέτης.
0: Ναι. Έχετε και έναν πρώτο προϋπολογισμό, γιατί φαντάζομαι τα στατικά έχουν βγάλει.
1: Όχι. Κυρία Ψηλή, πρέπει να οριστικοποιηθούν και τα ΕΤΑΜΗ και η αρχιτεκτονική πρόταση, για να έρθει μετά η οριστική και η μελέτη εφαρμογής να μας δώσει τέχνη δημοπράτησης και να μας δώσει προϋπολογισμό.
0: Και πρέπει και αυτό να τύχει έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και από ποια άλλη επιτροπή είπατε?
1: Το Κούσιο του Νομού.
0: Πού είναι?
1: Το Κεντρικό Συμβούλιο Διατήρησης Νεωτέρων.
0: Πρέπει να περάσει και από εκεί. Μάλιστα.
1: Από εκεί, δύο έγκρισεις.
0: Να, κατάλαβα. Έχουμε καιρό. Θα το προλάβετε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε καλό μελετητή. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Γράψτε το κι αυτό.
0: Είναι ο ίδιος μελετητής.
1: Είπατε?
0: Είναι ο ίδιος μελετητής που έκανε και άλλα έργα στο Δήμο. Ποιος?
1: Όχι. Αυτός ο μελετητής ονομάζεται Νεοπτόλεμος, το επίθετο του. Uh-huh. Και αυτή τη στιγμή ασχολείται με την μελέτες που θα πάρουν αυτή τη στιγμή, θα είναι τα ΕΤΑΜΗ και η αρχιτεκτονική που θα ολοκληρωθούν οι μελέτες.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό μπροστά μας για το κτίριο της Απλεταριάς. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με το κτίριο της Λιβανού.
1: Θα δουλεύουμε τα ΒΑΑ πάρα πολύ εντατικά, κυρία Ψηλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε και τα θέματα με τους μαστιχοπαραγωγούς που έχουν μια ιδιαίτερη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τη μία και το δελτίο τοπικών ειδήσεων, πάμε να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Μυριαγκό με την ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού, γιατί έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών και των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών για τα ζητήματα που αφορούν τις ενδεχόμενες καταστατικές αλλαγές. Αν θα περάσει η μετατροπή της Ένωσης σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με κατάργηση των ήδη υφιστάμενων πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, και βέβαια έχει ανοίξει και μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα που αφορά το πλεώνασμα που δίδεται κατέτος στα τελευταία χρόνια στους μαστιχοπαραγωγούς και την φορολόγησή του, η οποία θα εξανεμίσει ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μυριαγκό, διότι έχουμε μια ομάδα πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών μαστιχοπαραγωγών που καλούν και σε μια συζήτηση αύριο στα Ανένυτα, έτσι δεν είναι κύριε Μυριαγκέ?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα αναφέρετε, και η προσπάθεια όλων μας είναι να προτείνουμε συγκεκριμένες πράξεις ούτως ώστε να γλιτώσει ο κόσμος αυτά τα χρήματα που καλείται να πληρώσει, ενώ ήδη τα έχει φορολογηθεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λύσεις και προτάσεις υπάρχουν, πρέπει να γίνει διάλογος και να ακούσει η διοίκηση αυτά τα οποία της προτείνονται.
0: Με λίγα λόγια, έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα τους ακροατές μας που δεν έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και τα δούνε και λαβήν με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Εσείς παίρνετε μία τιμή ένα κιλό μαστίχας, έτσι δεν είναι, κάθε
1: Πολύ
0: χρόνο
1: σωστά.
0: Ανάλογα με την ποιότητά της.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μετά, επειδή κάθε χρόνο και ευτυχώς γίνεται αυτό, η Ένωση παρουσιάζει κέρδη και έρχεται και λέει ότι εγώ θα έρθω και θα τα μοιράσω ένα μεγάλο μέρος αυτών των κερδών στους παραγωγούς με το πλεώνασμα.
1: Ακριβώς.
0: Από πότε προέκυψε αυτή η ιστορία με τη φορολόγηση του πλεονάσματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό υπάρχει ένας νόμος του 2016, ο οποίος επιτρέπει να γίνεται αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Οι προηγούμενες διοικήσεις από το 1994 μέχρι το 2012 είχαν μια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνανε μια τιμή στο κιλό, και από εκεί και πέρα ό,τι χρήματα υπολογίζανε ή προϋπολογίζανε ότι θα έχουν ως κέρδος, τα βάζανε πάνω στην τιμή του κιλού. Mm. Με αποτέλεσμα αυτό να μην φορολογείται. Αυτό εφαρμόστηκε πάρα πολλά χρόνια. Κοντά στα 20 χρόνια εφαρμόστηκε. Με αποτέλεσμα να παίρνει ο παραγωγός, δεν λέω ένα παράδειγμα, αν η τιμή του κιλού ήταν 60 ευρώ και υπολογίζανε το κέρδος σαν συν 10 ευρώ, αντί να δίνουν 60, δίνανε στην τιμή του κιλού 70, τα έπαιρνε ο παραγωγός, κοβόταν τα τιμολόγια και δεν πάθαινε κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από το 2020, για λόγους που εκείνοι ξέρουν, ήρθανε και βαφτίσανε αυτή τη διαδικασία, την παρουσιάσαν, την κόψανε σε κομμάτια και παρουσιάσανε το μέρος εκείνο που δίνουνε από τα κέρδη, το παρουσιάσαν ως πλεώνασμα. Και πάλι, και αυτό που έγινε, με βάση το νόμο το κάνανε. Καλώς έγινε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που κακώς έγινε είναι, έρχονται τώρα το 2026. Ο σημερινός πρόεδρος και η διοίκηση να πάνε χωρίς να έχουν καμία ενόχληση από τη φορολογική αρχή και να τους πει ελάτε να σας πληρώσω εγώ το φόρο του 2025 και ελέγξτε με και για 5 χρόνια πίσω. Και βγαίνει ένας λογαριασμός σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και στον τύπο γύρω στα 2.800.000. Να πληρωθούν τη στιγμή που δεν στα ζήτησε κανένας και τη στιγμή που έχεις λύσεις.
0: Η νομοθεσία προβλέπει φόρο επί των κερδών όμως.
1: Όταν παρουσιάζεις κέρδη, βεβαίως και παρουσιάζεις.
0: Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνεις ισολογισμούς κλπ. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για όλα.
1: Βεβαίως υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαδικασίες.
0: Οι άμεσα εμπλεκόμενοι οικονομικοί παράγοντες προτείνουν να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία. Δηλαδή, για να μην έρθει μετά το κράτος, γιατί συνήθως θα κάνει αυτά η δημόσια διοίκηση. Μπορεί να έρθει μετά και να σου καταλογίσει φόρο και να σου βάλει και καπέλο στο φόρο, επειδή δεν τον πλήρωσες.
1: Για να γίνει κατανοητό. Ναι. Αυτά τα οποία ανέφερα που γινόταν τα πρώτα 5 προηγούμενα χρόνια τα υπογράφει ο Οικονομικός Διευθυντής της Ένωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης, οι ορκωτοί λογιστές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Αυτή είναι η σειρά που ακολουθήθηκε 5 χρόνια με βάση την νομοθεσία. Ο νόμος το επέτρεπε. Αυτό λοιπόν εφάρμοζε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Αυτοί λοιπόν που τα εισηγούνταν και τα εφαρμόζανε έρχονται τώρα και λένε παιδιά, εμείς δεν τα κάναμε σωστά τότε. Τα κάναμε λάθος. Πάμε τώρα να πληρώνουμε. Και τους προτείνουμε λύσεις. αυτές που είπα προηγουμένως για να μην ξαναλέω τα ίδια, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Αυτή η λύση, λέτε, να μπαίνει επί της τιμής του μαστιχιού, κατέτος. Όταν εφαρμόζεται, όταν αποφασίζεται τιμολογιακή πολιτική. Αυτό, περιμένετε να σας ρωτήσω κάτι. Αν αυτό γίνει και υιοθετήσει την πρότασή σας η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών από εδώ και πέρα. Το διάστημα της τελευταίας πενταετίας σημαίνει ότι κλείνει και ο φάκελος με την απόδοση φόρου ή αυτό θα είναι εκκρεμότητα?
1: Και γι' αυτό, ακούστε, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα δημόσια, έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Να γίνει μια ρύθμιση στον νόμο με κάποια εγκύκλιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει προταθεί και αυτό. Από την ώρα όμως που δεν συζητάς και μονομερώς εσύ πας και λες ότι εγώ αυτό θα κάνω και δεν υπολογίζω κανένα και ας τα πληρώσει η μαστιχοπαραγωγή, με συγχωρείτε, αυτό είναι λάθος.
0: Σε ποια κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθεί η αυριανή συνέλευση, ποιος είναι ο στόχος της και τι έπεται?
1: Ο στόχος της είναι αυτά που λέμε ως προτάσεις, επειδή θα ψηφίσουν το Σάββατο, θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι από τα χωριά. Καλούνται λοιπόν 70 άνθρωποι που εκπροσωπούν τα χωριά τους και τους μαστιχοπαραγωγούς να διαλέξουν αν θα υιοθετήσουν τις λύσεις για να γλιτώσει ο κόσμος να πληρώνει άδικα φόρους και πράγματα τα οποία έχει ήδη πληρωμένα, ή αν θα πάει και θα απαλλάξει τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και θα του πει καλώς κάνατε και μας χρεώσατε αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα διαλέξουν τι πρέπει να κάνουν. Το συμφέρον είναι να υποστηρίξουν τους μαστιχοπαραγωγούς, διότι υπάρχουν λύσεις. Αν δεν υπήρχαν λύσεις και ήταν μονόδρομος, κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε το Σάββατο να δούμε τις εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και βέβαια την αυριανή μάζοξη, στην οποία καλείται να θυμίσουμε ποιες συνεταιρισμοί καλούν.
1: Κοιτάξτε, είναι Ενένητα, Βουνό, Κοινή, Φλάτσια, Παγίδα, Πατρικά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αγωνία, θέλουν να συζητήσουν, ψάχνουμε να βρούμε συνομιλητές και ψάχνουμε να βρούμε κατανόηση σε αυτά τα οποία λέει ο νόμος και η λογική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη Ζάνα Χατζηδημήτριο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

κυρίες και κύριοι, Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη τοπική κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει επειδή άμεσα δεν την αφορά η δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Αναφερόμαστε στην ύπαρξη της ανοιχτής αναξέλεγκτης δομής μεταναστών που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλης στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως η τοπική κοινότητα που ζητά όχι απλά να πάρθουν μέτρα αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ότι στην ουσία έχει καταργηθεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τρίτη στο νησί μας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε μελισσοπαραγωγό επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Δευτέρα διότι πραγματοποιούσε κάπνισμα μελισσών σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 στην περιοχή Καμπιών. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Χίος. Παράλληλα, από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του νομού καταγράφει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης στο μηνιαίο ενημερωτικό του σημείωμα επισημένοντας ότι από τη θεωρία τόσων δεκαετιών προχωράμε πλέον σε πράξεις με απτά αποτελέσματα. Αναφερόμενος στον τουρισμό σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφεται αύξηση 15% στις αφίξεις τουριστών από την Τουρκία μέσω του λιμανιού ενώ υπάρχει και μικρή αύξηση στις αφήξεις από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζει, τα έργα που υλοποιούνται στο νησί όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει τις αφήξεις προς το νησί μας, αλλά το ρεύμα είναι θετικό. Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5% όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση τόνισε σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια ο ναυτιλιακός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στη χειμερινή περίοδο στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα. Το παράδειγμα του Δαφνών είναι χαρακτηριστικό του πώς λύνονται τα προβλήματα στο νησί μας. Όπως προέκυψε από ρεπορτάζ, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Έτσι, το πλαστικό δίκτυο ίδρευσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις, ενώ το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής της περιοχής παραμένει αναξιοποιητό και εγκαταλελειμμένο για περίπου 2 δεκαετίες. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον

0: Να, θα παραμείνει κλειστός αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αιγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» σήμερα Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νέντα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα αύριο Τετάρτη. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών 1948-1949 από τον στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρισεων γυναικών από τον Ιούνιο 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο 1949. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρισες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλητικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίρι, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών του. Την Κυριακή 19 Ιουλίου οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Γιώργου Τρυπόδη. Η παράσταση «Στοιχείο» θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασης Πυρνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση, Ιερό Ευχέλιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Ευθύμαχος συμμετείχε στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, παμπέδων, παγκορασίδων και κορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά, κατακτώντας 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 36%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 45%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Πεινούμεν». Έξω από την Ομαρχία οι συγκεντρωθέτες διαβάζουν σχετικό ψήφισμα. Ο λαός της Χίου, συνεπία της εξαντλήσεως παντός εν την ίσο από θέματος Σίτου και Αλεύρου, ένα κατ' οποίου πάντας απειλεί το φάσμα της πείνης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι της Χίου. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει το γεγονός στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση», χωρίς να παραθέτει άλλες λεπτομέρειες.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι είχαμε και μια κινητοποίηση πριν τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, εκεί στον Άγιο Ιάκωβο. Αρκετοί τρόμαξαν ακούγοντας σιρήνα της πυροσβεστικής. Ήταν όμως άμεση επέμβαση και σβήστηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Αχαίου. Στο περιστατικό επενέβησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

0: αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει, ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ημερήσια δρομολόγια θα έχουμε στη γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου μέχρι και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο το ίδιο διάστημα. Την ενημέρωση αυτή έκανε σήμερα ο τουριστικός πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης. Τα πρωινά δρομολόγια από Χίο για Πειραιά θα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, εκτιμώντας ότι αυτά θα εξυπηρετήσουν και τους επιβάτες που θα ταξιδέψουν αυτή την περίοδο από το νησί μας. Είναι η κίνηση αυξημένη λόγω και της τουριστικής περίοδου. Και εδώ που τα λέμε, διαφορετικά είναι να ταξιδεύεις σε θέση αεροπορικού τύπου πρωί και αλλιώς το βράδυ που υπάρχει μια δυσκολία. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Την Παρασκευή με τα πρωινά δρομολόγια που μπαίνουν στα πλοία θα βοηθήσουν και αυτά. Και θεωρώ ότι διαθεσιμότητα υπάρχει, δεν υπάρχουν καμπίνες βέβαια, αλλά διαθεσιμότητα υπάρχει και τα πρωινά δρομολόγια βολεύουν. Θα έχουμε ένα πλέον δρομολόγιο το πρωινό και από Πειραιά και τρία από Χίο. Οπότε νομίζω πως είμαστε υπερκαλυμμένοι.
3: Τα πλοία δεν είναι τα ίδια. Ποια πλοία
2: τα πλοία είναι το Σάμος και το Αριάδνη, που είναι μεγάλα βαπόρια και τα δύο. Και το Πάτμος από τα Μεστά, το οποίο και αυτό είναι ένα καινούριο βαπόρι και πολύ καλό. Νομίζω πως είμαστε ok. Το Αριάδνη στα πρωινά δρομολόγια θα κάνει και με υψηλή ταχύτητα, το πηγαίνει περίπου στις 7 ώρες το δρομολόγιο.
3: Δηλαδή θα φεύγουν πότε από τη Χίο το πρωί?
2: Θα φεύγουν από 10 μέχρι 12.30, 10, 11 και 12.30.
3: Για τη μέρα της εβδομάδας?
2: Είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
3: Οπότε
2: τα τρίμερα, ναι.
3: Δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό βέβαια σε αυτές τις μέρες?
2: Όχι, μόνο την Παρασκευή δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό. Τις υπόλοιπες μέρες θα υπάρχει.
1: Λοιπόν, μια χαρά, διπλό δρομολόγιο. Και πρωί και βράδυ τις δύο από αυτές τις τρεις μέρες που θα έχει και τα πρωινά. Να πούμε ότι στη γραμμή έχουν επιστρέψει το Διαγόρας και το νησό Σάμος. Το Διαγόρας για λίγες εβδομάδες ήταν στις άγονες γραμμές του Νοτιού Αιγαίου για να καλύψει ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια κινησία του Blue Star Χίος. Ενώ από χθες επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον νησό Σάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας, στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο του πρώτου ψεκασμού για το δάκο στη Δημοτική Ενότητα Χίου, την Πέμπτη θα γίνει ψεκασμός στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, την Παρασκευή στις περιοχές Γρούλ, Ολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο και το Σάββατο, 11 του Ιούλη, στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγιά Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.

13 του Ιούλη ξεκινά και η εκπτωτική καλοκαιρινή περίοδος. Εννοείται ότι από τώρα στα περισσότερα καταστήματα ισχύουν προσφορές. Όσοι έχουν σχέση με την αγορά νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί πια επισήμως το πότε ξεκινάει η περίοδος των εκπτώσεων. Η ίδια η αγορά τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά. Να πούμε τώρα ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, κάθε πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Σε τοπικό επίπεδο ο Εμπορικός Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι και προτρέπει τα μέλη του καταδιαστήματα ότι δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν τα καταστήματα τουλάχιστον την Κυριακή την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση που να αλλάζει αυτό τη θέση που είχε παγιωθεί τα τελευταία χρόνια από τον Εμπορικό Σύλλογο. Αυτό που βλέπουμε ως ανακοίνωση είναι εκείνη του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων που λέει ότι την Κυριακή οι εμποροϋπάλληλοι έχουν προκηρύξει απεργία. Σε περίπτωση που λειτουργήσουν καταστήματα, οι εργαζόμενοι οφείλουν να το γνωρίζουν ότι μπορούν να απεργήσουν. Και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, υπάρχουν μέρες που δεν μετριούνται με το ταμείο, μετριούνται με τις στιγμές που ένας γονιός θα κρατήσει το παιδί του στην αγκαλιά με λίγες ώρες ξεκούρασης. Για τον άνθρωπο, από όλη την εβδομάδα στέκεται όρθιος 10 και 12 ώρες πίσω από ένα πάγκο, ένα ταμείο, μια αποθήκη. Και η Κυριακή, όπως αναφέρει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι η μοναδική ανάσα χιλιάδων εργαζομένων. Και αυτή την ανάσα δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι, αναφέρει, να τη χαρίσουν σε κανένα και γι' αυτό τους προτρέπει να μην εργαστούν την Κυριακή 19 Ιουλίου σε περίπτωση που κάποια καταστήματα μείνουν ανοιχτά. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που αναφέρεται για μία ακόμη φορά στο πάγιο αίτημα της κοινότητας να κλείσει το κέντρο προσφύγων και μεταναστών, το οποίο στηγάζεται από το 2015 στη Βιέννη. 2015 νομίζω, ναι. Αλέξη Τσίπρα είχαμε. Πρωθυπουργό της χώρας. Και Μουζάλα, αν θυμάμαι καλά, υπουργό μετανάστευσης όταν έγινε το κέντρο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για μία ακόμη φορά λοιπόν οι Χαλκούσοι μέσω της τοπικής κοινότητας εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση που επικρατεί στη Βιάλ, κυρίως λόγω των ακαθάριστων οικοπαίδων πέριξ της Βιάλ, βάζουν τα ζητήματα πυρασφάλειας και παράλληλα επαναφέρουν και το πάγιο αίτημά τους για να κλείσει η συγκεκριμένη δομή. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην Αλήθεια ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης.
2: Έχουμε αλλάξει το ύφος, όπως έχετε καταλάβει. Γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της αγανάκτησης και από την αδιαφορία που λαμβάνουμε είτε από την πολιτεία είτε από το Δήμο. Η κατάσταση φέτος στο Πέριξ της δομής είναι μια απέραντη ζούγκλα. Και σε αυτό ξαναλέω, υπεύθυνη της όλης κατάστασης είναι οι διαμένοντες στη δομή. Διότι ο κόσμος έχει σταματήσει να καλλιεργήσει περιοχές. Εμείς κάναμε φέτος ενέργειες. Πολλές ενέργειες πάλι με εθελοντές, κτηνοτρόφους να έρθουν να κόψουν τα χόρτα γύρω από τη δομή. Αλλά δύο φορές που ήρθαν κτηνοτρόφοι με μηχανήματα, επειδή είχε μέσα μεταλλικά κουτάκια, μπάλες από διάφορα αναψυκτικά, έμπαιναν στα μηχανήματα που κάνουν τις μπάλες με αποτέλεσμα να πάθουν ζημιά. Μια ζημιά ο καθένας των 600 ευρώ. Οπότε το ξεκαθάρισαν ότι πλέον δεν θα έχουμε και αυτή τη βοήθεια που είχαμε από εθελοντές. Την πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, είχαμε ζητήσει τον καθαρισμό της δομής στα 800 μέτρα με ένα κονδύλι κοστολογημένο. Είχαμε βάλει δηλαδή ανθρώπους που το είχαν μετρήσει και είχαν βγάλει μια προσφορά σε 40.000. Λέει, εάν η πρόταση φύγει θετική από τον ΟΤΑΔΕ, από το Δήμο, εμείς θα το εγκρίνουμε. Το συζήτησα, έστειλα διαβαστικό μαζί με την προσφορά στο Δήμαρχο και στο πρώτο τελευταίο τεσόπ μου είπε ο Δήμαρχος ότι καταγεγραμμένο στο συντονιστικό ότι δεν θα το προχωρήσει ο Δήμος. Και του λέω, Δήμαρχε, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα χωριά. Θα καθαρίσουμε και γύρω τη δομή. Η κατάσταση λοιπόν είναι επικίνδυνη πλέον. Επικίνδυνη και μάλιστα καλέσαμε και τη κλιμάκια της πυροσβεστικής, την ΕΜΟΔΕ, να ελέγξει αν θα μπορούν σε περίπτωση φωτιάς να έρθουν τα πυροσβεστικά οχήματα να περάσουν αυτές τις αδοποιίες. Ήταν αδύνατο. Σε μερικά σημεία δεν περνούσε ούτε το τζιπάκι. Και δεν είναι ακραίο το να πάρει φωτιά. Υπενθυμίζω ότι πέρσι τον Αύγουστο 25 Αυγούστου του 25 σταματήσαμε τη φωτιά μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν δείκτης 5, είχαμε βγάλει πυρασφάλεις και μέσα σε 3 λεπτά θα φυσούσε και ο βορειοανατολικός, οπότε θα πήγε προς Κλαδιά, το προλάβαμε. Φέτος η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και μάλιστα τώρα με τις παιδικές κατασκηνώσεις που υπάρχουν στη Γέχα μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ήδη έχω μιλήσει πάνω επειδή είμαστε συνεργασία με το ΙΔΙΚΑ, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσης Καταστροφών, και έχω ελέγξει μερικά σημεία στη Γέχα να δω αν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα λυθούν. Να δούμε και το σχέδιο εκένωσης που θα το συνδράμουμε και εμείς με το ΙΔΙΚΑ. Φοβόμαστε φέτος και μάλιστα θέτουμε και ένα άλλο θέμα που είναι με την αλλαγή των δεδομένων. Το κλιματολόγιο έληξε το Δεκέμβριο του 25. Οπότε δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τα βοσκοτόπια όλα των κοινοτήτων, το 90% των κοινοτήτων, από όσο μου έχουν πει οι πρόεδροι, έχουν έρθει στην κυριότητα του Δημοσίου. Οπότε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται.
3: Τώρα για τη μεταφορά.
2: Για τη μεταφορά, το κλείσιμο της δομής. Και σε αυτό έχουμε και παράπονο με τον Δήμαρχο, διότι ενώ είχαμε ζητήσει να δούμε με την αίτηση ακύρωσης που είχε κάνει το Υπουργείο, δεν μας έχει ενημερώσει αν έχουν γίνει ενέργειες, διότι εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αμφιβάλλω διότι όταν βλέπω ότι γίνεται ένα παζάρι χρημάτων πολλών εκατομμυρίων με 5 εκατομμυρία στα σχολεία κλπ. Καταλαβαίνω ότι και ανεπίσημα τη μεταφορά της Διανόχ σε ηχητά, καταλαβαίνω ότι και υποψιάζομαι όπως όλοι ότι πάει η Δημοτική Αρχή που έφερε τη δομή να την νομιμοποιήσει τώρα. Θεωρήσαμε και λέμε ακόμα ότι πρέπει να πάει εκτός κατοικημένων περιοχών. Μάλιστα η πρόταση είχε φύγει το Δήμαρχο τότε, το Σαμάτι, τον Γκάρμαντσι. Μια ρεαλιστική τελικά, διότι αν ήμασταν στα τωρινά δεδομένα, με την κατάσταση που είναι τώρα με τα κτηματολόγια, θα ήταν μια πολύ καλή θέση. Εμείς ως κοινότητα βέβαια δεν θα μπούμε στη διαδικασία ούτε του Δήμου ούτε πλέον του Υπουργείου, ότι είναι θέμα κυβερνητικό, είναι πολιτική απόφαση. Όμως κρούμε τον κόδωνα. Γιατί όταν μετά γίνει μια καταστροφή θα ζητήσουμε ευθύνες. και θα ενημερώσουμε όλους τους φορείς όπως και τον εισαγγελέα για την ισχύουσα κατάσταση. Έγγραφα συνημμένα έχουμε περάσει για όλη την κατάσταση με το κτηματολόγιο, με τις προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, με τις προσφορές. Τώρα κάθε κατεργάρι σε μπάγκο του, η καθήπατά ήταν στα χέρια τους, να δούμε αν μπορούν να την διαχειριστούν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη από την κοινότητα του Χαλκιούς. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τα ίδια λέει ο κύριος Κουτσουράδης, βάζει τα ζητήματα της πυρασφάλειας και βέβαια βάζει και το μόνιμο αίτημα των κατοίκων του Χαλκιούς για να κλείσει η δομή στην περιοχή τους και να δημιουργηθεί ένα κέντρο σε κάποια άλλη περιοχή μακριά από τον αστικό ιστό. Την ξέρετε αυτή την ιστορία του δεν μονιμότερο του προσωρινού. Κάπως έτσι έγινε και με το κέντρο στη Βία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς καλά να είμαστε, αύριο μετά τις 11:35 θα τα ξαναπούμε. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία,

0: Τα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούζ άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κρίξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας κοντά στα ασθενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Χαμενεΐ Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε χθες ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με το αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε τελικά η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, Αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακείας

σοσιαλβλακεία σε συνδυασμό με, με την λαϊκοδεξιούρα. Σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακείας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την μπίζνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας, εξυπνότερε λαέ του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου, με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την παγκόσμια επικράτεια του ελληνισμού, είτε μετικήσαντες είτε ομογενείς. Φράγκοι.

0: Εμείς βέβαια ήμασταν προσεδεμένοι σε μια ΕΑΔ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα, όλοι οι ίδια μούροι που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δουνουτού, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει επάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά του συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στην βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενιές να δουλέψουν πάνω σε αυτή την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο. Τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες, τι τους βάζουμε να δουν? Θάλασσα δεν βλέπουν, γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά ατέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά, και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου, αλλά... ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό σαρωνικό. Αλλά, εν πάση τόση, οι άκρες του δρόμου, κύριε Περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιδιά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται που να πέφτουν μπόμπες. Δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις, γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο, Προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στην, στα Αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end, δίπλα, είναι πολύ, αλλά απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις, πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στην χειρότερη του στιγμή, στη χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε, ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας, αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στην Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από την Γλυφάδα. Κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάποτε ο Κασιντόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν. Τώρα ξέρω, ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια. Πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως. Φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί, δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ, ε. Ανεβαίνω στην Κηφισίας, εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή, αν κινείσαι στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης, παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία τους δρόμους, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή, έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα, τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της Interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο. Ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας. Και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές. Βλέπετε, γίνονται διάφορα. Άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Εσείς δουλεύετε με διαρκώς ανανεωμένη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς. Δεν σταματάς ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: θέλει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μη χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές. Δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8. Η Νουδού ανέβηκε και κατέβηκε. Τι έκανε, γιατί δεν μας δίνει τα προηγούμενα. Δεν μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά του είναι 11,5 με την Ουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί, ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει.
1: Εσείς
0: στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέρα από την interview.
1: Ξέρω ως βασιλιάδης του Ιορδάνη. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε.
1: Έπεσε λίγο. Ξεκολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,6 τα ίδια.
0: Ναι, Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης, χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το κουκουέ, χαμηλά το δίνεται σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το κουκουέ, οπότε μας δίνει το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ
1: αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριο Σταμαρά, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση. Όλο αυτό. Ελληνική λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, τον Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο Κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε να συγκροτήσει.
1: Αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνεται το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Θα ψήφιζες Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Είστε τόσο σίγουρος κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Βέβαια, με 2 με 3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει, ίντερβιου με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουμε συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα, Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει που λέει: «Οκ, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε. Αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι». Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους Νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό σωστά. Κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους Νεοδημοκράτες κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, και σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Χριστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Χριστιανού παρά στην εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη Νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα χαίρομαι, είναι δηλαδή. Άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαρά, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση, γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και να συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακαλώ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε:
2: «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος».
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές. Ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί. Εγώ σε αυτό μένω. Όχι το πότε θα την υδρώσουν. Αν την υδρώσουν όλοι μαζί, δηλαδή αν τρέχει μόνο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου το αλλάξατε τώρα. Δεν το θέλω. Όχι, δεν το θέλω έτσι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως, σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιους από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου. Πάντα αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε τον Κουρμπέτ και το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Εκλογές 27 δεν υπάρχει καμία βολή για μένα. Δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα.
0: Τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνει το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: ακριβώς. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν.
0: Μπράβο. Εγώ θέλω μια δημοσκοπία. Εγώ θέλω, μέχρι προσέξτε, εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε, Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι. Καλημέρα, διάλειμμα εδώ. Και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της Interview. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα που έβγαινε εκεί στην τηλεόραση. Λοιπόν, από την εκπομπή του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις του Νετανιάχου αλλά και Αμερικανών βουλευτών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενά όπλα, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέ. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around, τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από την εκκίνησή της, πες από εδώ, από την Καστέλα, μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσεις την Βάρη Σκοροπίου. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι. Τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα, από τη βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένη μου δήμαρχη, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκηζα, ενώ στη στροφή της Βάρκηζας, τι να σας πω. Τέτοιο σκουπιδαριό, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, Ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς, ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο, το μεγάλο σχολείο παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε μπας περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι μπας περιπτώσει, και τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες, και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουράκια, ερωτευμένοι. Θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουντζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Τα βάλει όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλτε όλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ο Λίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητοί Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μια από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χρόνο κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρήμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως, αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη. Που να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε: θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal, αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και αποκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο «Ο Αντώνης από τη σκοπιά ενός κεντρώου». Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, θα προσθέσω και την εξής πληροφορία, έτσι για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών, τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία, μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανά δώσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών που βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας, αγαπητοί.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία, άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχεις ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχει το Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
3: Να κάνουμε δύο βήματα πίσω.
0: Όσο και δύο και παραπάνω.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φαντς, την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστήμου από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρούμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διεστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι ζημίες από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Άρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια τερνός αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημιά στη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν δανειστεί από τις τράπεζες. Έτσι, η συνολική ζημιά από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλοποίησης και ήταν η τρίτη ανακεφαλοποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι, παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει κι άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, φορολογούμενοι να βάλουν κι άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαιακή. Να το πούμε πιο όμορφα, είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε έπαθος χρόνου. Και πώς προχωράει? Σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει στην αύξηση μελλοντικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλλόμενη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβολούμενης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρωνόταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβολούμενη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβολούμενη φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάροντας το ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
3: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
3: Ή θα κουρεύσουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα δώσει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και οι δυο τις λεφτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και, και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
0: Ναι.
3: Οι δυο τις οποίοι χάσαν τα λεφτά. Και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλαν τα λεφτά στο 2015.
0: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα, παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό. Δηλαδή, πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
3: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά. Σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και βόλιο να δούμε ποια είναι τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλλόμενου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά. Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 2025, η συνολική απόσβεση αυτής της αναβαλλόμενης φορολογίας έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, τυπρακαμένου, θα πρέπει να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάτικη απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβολή φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει το εξής, παιδιά, τελείωσε.
0: Μισό λεπτό. Φτάσαμε σε όριο. Συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο. Και πρέπει να ετοιμάσεις και μια έκθεση, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, φουντώνουμε. Θεωρούμε τις τράπεζες ότι είναι υπεύθυνες για τη χρεοκοπία μας. Θεωρούμε ότι οι τράπεζες πρέπει να λάβουν το ρίσκο της χασούρας τους, της ζημιάς τους. Όλα αυτά πρέπει ένα πρωί, πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι όλο μας το ιδεολογικό το ακουμπάμε, το θέμα, τα ιδεολογικά μας τα ακουμπάμε εκεί που βάζουμε τα λεφτά μας στο μεταξύ. Δεν ξέρω. Αυτό πώς γίνεται δεν το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είναι φίλοι μου αυτοί που μου γράφουν. Ναι, επειδή είναι φίλοι μου αυτοί που μου γράφουν, κατανοώ ότι. Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους χειριστώ αλλιώς. Θα τσακωθώ μαζί τους όταν θα έρθουν στο γραφείο. Τώρα θα έχουν ξανά την ίδια ιστορία. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαλυματάκι όμως εδώ. Δεύτερο, να ακούσουμε και τις ειδήσεις και ερχόμαστε, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr. Ο ορθολογισμός βέβαια μας ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα τον υποστούμε τον ορθολογισμό. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Διάλειμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η κεντρική διοίκηση, ανατονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμα, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπανταραμπά, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο του Σταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα.